105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Την συναυλία του Ρέμου. Έτσι, από μένα. Να είστε καλά.

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
7: Ύστερα που μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
8: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
9: Απολύτως.
8: Τις κάλψες.
10: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
11: Είσαι κομμουνιστής?
12: Όχι.
11: Είσαι αριστερός?
12: Όχι.
11: Είσαι δεξιός?
12: Όχι.
11: Είσαι κέντρο?
12: Όχι.
11: Είσαι πακ?
12: Όχι.
11: Είσαι βά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
12: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
11: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
12: Όχι.
11: Ήταν όμως ο παππούς σου, όχι!
13: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
14: Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. Τέσσερις μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
11: Τι είπε.
15: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
11: Εγώ λέω να τον φάμε σήμω.
13: Φρόνημα.
11: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
13: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάμε.
11: Πάλι πατάτες.
13: Ναι, πάλι πατάτες.
16: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή.
17: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι... Όχι αναλόγως με το εισόδημα. Όχι, αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει.
18: Ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε
19: τώρα. Πού είναι το Καστελόριζο?
18: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
19: Δεν είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο?
18: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη.
19: Δεν είναι στο Αιγαίο.
18: Όχι, το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο.
19: Σταματάει το Αιγαίο.
18: Όχι, μα το Αιγαίο είναι σταματάκι. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πήρα στο καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα, Αιγαίο. Είναι λιβικό.
9: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος.
20: Απόψε σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρισαλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή. Να με καρατομήσει.
9: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
21: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
22: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
23: 30.
24: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
23: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
25: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
26: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
27: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
28: Θα βρέξει λεφτά τώρα, νο.

0: Ρομπότες είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Να ταιριάσουμε λίγο εδώ και τα μικρόφωνα, γιατί μικροφωνίζουν, για να δούμε τι γίνεται. Να είμαστε σε καλά επίπεδα. Εντάξει, καλά επίπεδα είμαστε από ό,τι βλέπω τουλάχιστον τώρα. Εντάξει. Όλα ωραία, όλα καλά. Και τα μηνύματά σας να έρχονται εδώ, βλέπω το ένα μετά το άλλο. Όλα ωραία, όλα καλά. Και για αυτή την Κυριακή, που για αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον, που ξεκινάμε σήμερα 12 του μήνους, αύριο Κυριακή 13, με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θα πρέπει, παιδιά, να πούμε θέματα. Η θεματολογία και της σημερινής ημέρας νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και οι συνομιλητές μας.

Δεν ξέρω δηλαδή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αν αυτό ισχύει. Βέβαια αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρει και κανείς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε, βλέπουμε και ζούμε καθημερινά.

Και όσα ακούσματα κάτω από, από τη φωνή μου και τους εργατών μου, όχι τους εργατών μου βέβαια, γιατί και κάνουμε συνομιλίες χωρίς μουσική, κάτω από τη δική μου φωνή τουλάχιστον, νομίζω ότι η μουσική θα είναι υπέροχη και σήμερα. Που σαν σήμερα είχαμε και σπουδαία γεγονότα, τα οποία θα τα αναφέρουμε σε λίγο. Εσείς να μην ξεχνάτε, τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Κουρσάρος ΜΑΚ. Κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά γράμματα. Κάπα και μη κεφαλαία, Κουρσάρος ΜΑΚ. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 μηνύματα.

0: Να πούμε σήμερα Ανατολή Ηλίου θα είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Η Δύση θα είναι 19:38, δηλαδή περίπου 8 παρά 20. Νυχτιά είναι ακόμη έξω. Θα αλλάξει και η ώρα. Οπότε αλλάζει η ώρα τώρα, 25 του μηνός. 25 δεν είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο. 25-26 εκεί μέσα.
1: Γεννήθηκα στην Κιβωτό 9 και 13.
0: Για τον Οκτώβριο μιλάμε, έτσι. Για να έρθει και λίγο με διαφορετικό φέγκος 28 Οκτωβρίου.
1: Με βάση τα δεδομένα εδώ.
0: Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου, ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτσου Επισκόπου Ικονίου.

Έτσι, είναι πάριστο υλικό. Μια ζωή θα είναι μια χαρά στη δούλεψή σας. Όπως Άδη και η Ελένη, η Βιτάλη.

Σαν σήμερα εν έτη 1829 είχαμε την σημαντική μάχη της Πέτρας, την οποία εμείς διδασκόμασταν στο σχολείο. Ήταν ιδιαίτερο μάθημα. Δεν ξέρω αν το κάνουν σήμερα τα παιδιά και πώς το κάνουν, μια και καταργούν βιβλία ακόμα και της ιστορίας και στο εξωτερικό, σε ελληνικά σχολεία. Ακούω κάτι πράγματα για την Γερμανία και τρελαίνομαι ειλικρινά, παιδιά, για τα ελληνικά σχολεία. Η μάχη της Πέτρας, η τελευταία της ελληνικής επανάστασης, Πέτρα Βιωτίας, είναι ένα στενό πέρασμα μεταξύ Βιωτίας και Λιβαδιάς. Επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων Δημήτριος Υψηλάντης διάλεξε αυτό το σημείο, αυτό το στενό, για να εμποδίσει το πέρασμα του εχθρού, ο οποίος διέθετε πυροβολικό και ισχυρές δυνάμεις πεζικού και υπηκού. Οι Τούρκοι δέχθηκαν καταιγισμό πυρών από τους Έλληνες, οι οποίοι στη συνέχεια βγήκαν στα χαρακόμματα και τους επιτέθηκαν, έγραψε η ιστορική πένα. Μεταξύφη οι Τουρκαλβανοί, έγραψε η ιστορία, υποχώρησαν άτακτα, παρασύροντας και τους υπόλοιπους Τούρκους που κινδύνευαν να περικυκλωθούν. Να πούμε εδώ ότι οι απώλειες από τις δύο πλευρές δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, αλλά υπήρχε μια καταράκωση του ηθικού των Τούρκων. Οι Έλληνες είχαν 3 νεκρούς και 12 τραυματίες, ενώ οι Τούρκοι άφησαν στο πεδίο της μάχης περίπου 100 νεκρούς. Αυτό έγραψε η ιστορία για την μάχη της Πέτρας, την τελευταία μάχη της ελληνικής επανάστασης. Ήταν 12 Σεπτεμβρίου του 1829.

0: Νομίζω ότι η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε το Λούνα, το Λούνα 2 στην Σελήνη εν έτη 1959, έτσι, στη Σελήνη. Τώρα τα έλεγα εγώ για τον κύριο Πρωθυπουργό, για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα μας στείλει στο διάστημα και πράγματι Έλληνας αστροναύτης θα πάει στο διάστημα. Έτσι μαζί με τους Γάλλους συνεργασία και λοιπά, όλοι οι χαρές, το 20 θα γίνει βέβαια αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα γίνει. Και, αλλά και εκείνος ο Ρώσος που είχε πάει Έλληνας, δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, δεν θυμάμαι το όνομά του και να με συγχωρείτε. Τον ίδιο χρόνο λοιπόν που οι Σοβιετικοί έστελναν το Λουνά 2 στην Σελήνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκανε πρεμιέρα μια τηλεοπτική σειρά, την οποία νομίζω ότι έχουμε δει όλοι μας, και εγώ στο αρχείο μου έχω καμιά δεκαριά να σας πω. Αυτά ήταν 3/4 αν θυμάμαι καλά, εκεί γύρω. Έχω στο αρχείο μου από αυτή τη σειρά κάποια κομμάτια. Μιλάω για την Μπονάντσα. Διότι ως Έλληνες βλέπουμε και Μπονάντσα. Δεν είναι, βλέπαμε και εξακολουθούμε κάποιοι μεγάλοι, οι οποίοι είμαστε λίγο ρομαντικοί, ενδεχομένως κάποιες στιγμές να βλέπουμε ακόμη. Η Μπονάντσα ήταν η πρώτη έγχρωμη σειρά στην τηλεόραση. Ήταν ένα κλασικό western. Και στην Ελλάδα βέβαια προβλήθηκε εκεί μεταξύ 75-85. Και μετά στη σύγχρονη εποχή ήρθαν οι Dukes. Καλημέρα, Days. The Dukes of Hazzard. Τα σήμερα είναι το 1944. Απελευθερώθηκε η Λευκάδα από τον Εδές, ο οποίος εξόντωσε την γερμανική φρουρά του νησιού.
1: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να το ξανακούσουμε λίγο αυτό, παρακαλώ.
1: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
0: Δεν ήρθανε σαν φίλοι, πώς το βλέπετε? Μόνο οι Ιάπωνες ήρθανε σαν φίλοι που τιμώνται στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και στην Καλαμαριά το βράδυ. Θα δούμε και η Ιάπωνα να παίζει και μεντζέ.
2: Εγώ σε γέννησα, σε έχω ανατρέψει, κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει.
0: Και επειδή μιλάμε για διάστημα, εν έτη 1966 εκτοξεύθηκε το Gemini 11, η πρώτη τελευταία αποστολή του προγράμματος Gemini της NASA. Η NASA, η οποία τώρα τελευταία κάνα δίμηνο, κάνα τρίμηνο, δεν μας λέει πια για τα διαστημόπλια, για αυτά τα περίεργα αντικείμενα, για τους εξωγήινους οι οποίοι έτσι περνάνε κατά διαστήματα πάνω από την πατρίδα, πάνω από την Ελλάδα.
2: Τώρα ζητιανεύω η ψυχή σου.
0: Και είχαμε και παντρέματα από την βασιλική οικογένεια, τότε δεν είχαμε ντεγκρός. Ήταν 1961 όταν ο Χουάν Κάρλος, πρίγκιπας των Αστουριών, άλλοι είναι πρίγκιπες των Μαστουριών, άλλοι των Αστουριών, και επίδοξος διάδοξος του Ισπανικού θρόνου, αραβωνιάστηκε στη Λοζάνη την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας.

Τι τραγούδι και αυτό όμως, έτσι. Για να πούμε και κάτι ακόμη το οποίο συγγράφτηκε στην ιστορία, ότι 12 Σεπτεμβρίου του 1943 ο Μπενίτο Μουσολίνι διέφυγε, τον βοήθησαν οι Γερμανοί. Έτσι, μετά τις στρατιωτικές αποτυχίες η Ελλάδα, η Ιουγκοσλαβία, η Σοβιετική Ένωση, καταβαραθρώθηκε η δημοφιλία του Μουσολίνι, ακόμη και εντός του κόμματός του. Έτσι όπως γίνεται και σήμερα σε κάποια κόμματα, καταβαραθρώνεται η δημοφιλία των αρχηγών των κομμάτων και θα έχουμε αλλαγές σε όλη την Ευρώπη.

Όλα αυτά τα οποία γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας είναι τραγικά, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ανθρωπότητα, έχουν ξεφύγει του μέτρου. Αυτοί οι τύποι με όλα αυτά τα οποία δηλώνουν, και δεν ήξερα ότι θα πρέπει να πάρουμε και την άδειά τους για να πάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας σε ένα ελληνικό νησί όπως είναι το Καστελόριζο. Και αυτό επιτέλους το, να εξακολουθείτε να λέτε ότι το σπίτι του Κεμάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό στην οποία γεννήθηκε ο Κεμάλ. Αυτό το ψέμα κάποτε πρέπει να το σταματήσετε. Γεννήθηκε λίγο έξω από το Λαγκαδά στη Χρυσαυγή.

22 λεπτά έχει πάει μετά τις 7. Να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στα καιρικά φαινόμενα. Τι θα έχουμε από εδώ και στο εξής, που θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρός να σπάει, παρά την μεσημεριανή αρκετά υψηλή θερμοκρασία σε ολόκληρες αρκετές περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Μεσογείου. Για να κατεβάσουμε λίγο εδώ έτσι γενικά τον καιρό και να δούμε τι καιρό θα κάνει τώρα εδώ που ερχόμουν πάνω στο Φίνικα, ακριβώς 5:30 πρώτα λεπτά στον Άι Γιάννη. Η θερμοκρασία ήταν 24 βαθμοί Κελσίου, όσοι και εδώ στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Μεσικολίτη, στα Κωνσταντινοπολίτικα και στο κέντρο της πόλης σήμερα. Εκεί γύρω στους 24 με 25 βαθμούς στο κέντρο. Μια θερμοκρασία στην πόλη που το μεσημέρι θα πλησιάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ μπορεί να έχουμε και μια βροχούλα από το απογευματάκι προς το βραδάκι, ενώ θα έχουμε και συννεφιές σήμερα έστω αραιές και γύρω γύρω από την πόλη. Αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα πρέπει να σας πω, ενώ σύννεφα θα ξαναδούμε, ίσως όχι βροχές και πάλι Τρίτη απόγευμα προς Τρίτη βραδάκι, ενώ Τετάρτη και λοιπά, Πέμπτη πάλι ηλιοφάνεια θα έχουμε. Το θέμα όμως εδώ είναι τώρα πλέον οι θερμοκρασίες. Όπως είπα, το μεσημέρι εδώ η θερμοκρασία θα πιάσει και τους 33, όπως τουλάχιστον δείχνει εδώ τελευταίος κάθετης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ αύριο θα έχουμε 30 βαθμούς, με Δευτέρα 29 το μεσημέρι, Τρίτη 28, θα αρχίσει να πέφτει και κάνα 2 βαθμούς η πρωινή θερμοκρασία. Όλα ωραία, όλα καλά. Έτσι, για να περάσουμε σιγά σιγά και λίγο προς το φθινόπωρο, γιατί πρέπει να φθινοποριάσει κιόλας, έτσι.

Γενικά αυτές οι βροχές σήμερα θα υπηρεάσουν κατά κύριο λόγο την Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και ένα κομμάτι της Κεντρικής, και θα μεταφερθούν αύριο λίγο πιο ανατολικά και δεν θα έχουν την ίδια ένταση που θα έχουν σε πολλές περιοχές σήμερα, που επαναλαμβάνω μπορεί να έχουμε καταιγίδες ακόμη και εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα προς το βραδάκι. Οι αέριδες μια χαρά τους βλέπω, τους αέριδες δεν έχουμε κάποια προβλήματα, δεν υπερβαίνουν αυτή τη στιγμή πουθενά, δεν έχουμε πάνω από 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Εδώ δε στο Θερμαϊκό τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα, παντού βορειαδάκι έχουμε, αλλά από την Εύβοια και πάνω προς το Θερμαϊκό έχουμε νοτιαδάκι. Στα δυτικά το μεσημέρι θερμοκρασίες θα πιάσουν και τους 34 βαθμούς Κελσίου, δεν θα ξεπεράσουν όμως τους 32 στα νησιά σήμερα του Ιουνίου Πελάγους. Έτσι ενδεικτικά να αναφέρω ότι σήμερα το μεσημέρι 32 βαθμούς θα έχουμε στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, 31 στην Καβάλα, 33 στην περιοχή των Σερών, 31 στα Μουδανιά, 31 στην Καβάλα, 33 στην περιοχή των Σερών, 31 στα Μουδανιά.

Έχει η Μυτιλίνη στην Λέσβο, 34 βαθμούς θα έχουμε Σάμο, 32 στοιχείο, 32 με 33 βαθμοί θα είναι στις Κυκλάδες, ενώ από τα Δωδεκάνησα ο Πρωθυπουργός θα ζήσει μια θερμοκρασία το μεσημέρι 35 βαθμών Κελσίου στο Καστελόριζο και στη Ρόδο. Θερμοκρασία κάνει 2 βαθμοί χαμηλότερη στην Κρήτη, με μεγαλύτερες περιοχή η Εράπετρας, όπως συμβαίνει συνήθως. Τι ώρα είναι? Έχουμε ακόμα για να πάμε στα διαφημιστικά μας. Μηνύματα ετούτο το πρωινό που και σήμερα μας αξίωσε ο Θεός να είμαστε μαζί.

Πάμε λίγο, επειδή είμαι στις θερμοκρασίες σε πιο δροσερά μέρη, στη Φλόρινα παραδείγματος χάρη. Θερμοκρασία σήμερα το πρωί ήταν 18 βαθμοί Κελσίου, 29 θα πιάσει το μεσημέρι. Θα έχουμε βροχές από τις 2 και έπειτα, όπως δείχνει στη Φλόρινα, και θα έχουμε αρκετά σημαντικές βροχές, κάτι που δεν θα συμβεί αύριο και μεθαύριο. Αύριο θερμοκρασία 14 με 23 βαθμούς, θα πέσει δηλαδή αρκετά, για να θυμίσει ότι είμαστε πια στο φθινόπωρο, παιδιά. Είμαστε πια στο φθινόπωρο και αυτό θα φανεί στα πρωινά, τις πρωινές ώρες. Στο μοναστήρι και εκεί βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, με θερμοκρασία που θα πιάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Αργυρόκαστρο δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε λίγα σύννεφα, θα έχουμε 30 βαθμούς. Και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας αύριο με ηλιοφάνεια. Να πάμε λίγο στην Κύπρο, να πάμε στη Λευκοσία. Εκεί συνεχίζουν τα 37 για τα 36 και πάει λέγοντας. 20 με 21 βαθμούς το πρωί εκεί η θερμοκρασία. Λίγη συννεφιά. Ηλιοφάνεια και τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εκεί ενδεχομένως να βρέξει στην Κύπρο την Παρασκευή. Και να πάμε λίγο και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα. Έφυγαν οι βροχές, μένει η ηλιοφάνεια, 25 βαθμοί σε Κελσίου, και σήμερα και αύριο βροχές πάλι από τη Δευτέρα.

0: Τα μηνύματά σας που έρχονται συνέχεια, παιδιά, μην ξεχνάτε στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, έτσι.
1: Οι αδελφοί μας η παντοτινή.
0: Και σήμερα εδώ από το Μετρόπολης 95,5 που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Πολιτικά, εθνικά, ολιγοντιαθλητικά, παγκόσμια γεγονότα. Εποχές που βλέπουμε αλλάζουν σύνορα, αλλάζουν ιδεολογίες, αλλάζει ο κόσμος την ψήφο του. Με συμφέροντα, λαμογές, πολλές μίζες, κομματικές μεταγραφές, πλεκτάνες ιδεολογίας. Προδοσία στην ιδεολογία για μια καλή θέση ενός υπουργείου, έστω και στην αντίπαλη πολιτική παράταξη.
1: Τούτο το πρωί.
0: Με φαντς, με ΜΚΟ, με μάζα, με κονόμα, με ομερτά. Και με τους τραπεζίτες οι οποίοι κάνουν.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Όπου σταυροδρόμι και όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο. Πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές.

βάζουν στη σειρά. Μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα. Και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

Τραμπ δεν μετανιώνει, έτσι τουλάχιστον είπε, παρότι το 32% της ενέργειας διεθνώς είναι εκτός ελέγχου. Εδώ τώρα είδα την, την αμόλυβδη εδώ στη Θεσσαλονίκη 2 και 12. Πριν από τρεις μέρες την έβαλα κοντά στο 2, ήταν λίγο πάνω από το 2. Τώρα πιάσαμε 2 και 12. Τελικά ποιος επέτυχε, ποιος απέτυχε, τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία, με τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει. Στρατιωτική και οικονομική όρη εναντίον της ανθρωπότητας. Το 32% του διεθνούς εμπορίου ενέργειας έχει χαθεί. Υπάρχουν επιπτώσεις στην τσέπη αυτών που δεν έχουν και όχι αυτών που έχουν. Το Ιράν δεν παραδίδεται, απλώς καταστρέφεται και ιδιαίτερα καταστρέφονται στρατιωτικές του βάσεις. Αυτό από την άλλη μεριά σε αντίπει να χτυπάει βάσεις σε διάφορες άλλες περιοχές των Αμερικανών. Οι Χούθοι έκαναν ένα ακόμη ντου για να καταλάβουν ένα σημαντικό κομμάτι δίπλα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Οι Τούρκοι απειλούν με κάθε τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται έτσι όπως ακριβώς την θέλαμε. Άγνωστο εάν η στρατιωτική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξουδετερώθηκε και σε επί πόσο της εκατό. Από την άλλη οι Ρώσοι συνεχώς επελάβουν. Και σκεφτείτε ότι μία χώρα, η Ρωσία, η οποία έχει πόλεμο, είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, αναπτύσσεται. Και εμείς έχουμε το μυαλό μας φυσικά και στην Κύπρο, 52 χρόνια. 52 χρόνια εισβολής, 52 χρόνια 37% του νησιού σκλαβωμένο. Αυτούς τους αιμοδιψείς έχουμε δίπλα μας, δυστυχώς, αυτή την γειτονιά της παγκόσμιας κοινότητας. Μια παγκόσμια κοινότητα η οποία αδιαφορεί, χαϊδεύοντας σε πολλές περιπτώσεις την Τουρκία. Και 52 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σιωπά. Και φυσικά στο μυαλό των Ελλήνων, των περισσότερων τουλάχιστον, είναι νομίζω σκαλισμένο ετούτο που δεν μπορεί να φύγει. Ως ένα τατού που δεν φεύγει ούτε με λέιζερ, ότι μία μόνο είναι η λύση, η απελευθέρωση.

Και είναι και το Σκοπιανό. Το Σκοπιανό, το οποίο επίσης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα σας διαβάσω, μάλλον θα τον έχουμε αύριο, τον φίλο μου, τον πρόεδρο των Μακεδονικών, τον Χαρανίδη, τον Θόδωρο. Με έστειλε ένα εδώ μήνυμα, γιατί θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία με τα Μακεδονικά Σωματεία, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που δεν μπόρεσαν να κάνουν εκδηλώσεις, δεν τους άφησε ο Δήμος. Θα πάμε να δούμε τι θα γίνει και αύριο θα μας τα πει καλύτερα ο Θόδωρος. Και να ξαναυπενθυμίσω σε κάποιους ότι η συμφωνία δεν ήταν ούτε πατριωτική, ούτε ιστορική, ούτε ήταν συμφωνία. Δεν υπάρχει λαϊκή βούληση σε αυτά τα θέματα, δεν είναι συμφωνία. Συμφωνία είναι για να κρατάνε κάποιοι την καρέκλα ενδεχομένως. Για κάποιους που παραδίδονται αμαχητοί στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και πάει λέγοντας. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος, όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Και βλέπουμε τι γίνεται με τους Σκοπιανούς εντός της Ελλάδος. Τραγουδούν στη Φλόρινα, στη Μελίτη, φύγε Έλληνα από τα χώματά μας κλπ. Κλπ. Και δεν κουνιέται φίλο. Η πολιτεία δρανεί, δεν συλλαμβάνεται κανείς εντός της Ελλάδας. Αυτό όμως το θέμα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέχεια και από την εκπομπή. Όσο δε για την ονομασία, την ψευτοονομασία των Σκοπίων, να πω ότι δεν έγινε δημοψήφισμα, δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός, δεν με νοιάζει τι έγινε εκεί, για εδώ μιλάω. Γιατί οι δικοί μας, κάποιοι λένε ότι είναι δικοί μας, λένε ότι είναι Έλληνες, δεν ξέρω αν είναι Έλληνες, αυτό θα το δείξει η ιστορία. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο σχετικά με αυτό το θέμα. Ωραία, θα έχει συνέχεια λοιπόν το θέμα και αυτοί που υπέγραψαν δεν ξέρω αν κάποια στιγμή φανερωθεί. Γιατί υπέγραψαν, ποιος τους ανάγκασε και ο κύριος Καμένος που μας οφείλει ακόμη ο Παναγιώτης αυτό που μας είχε πει ο ίδιος ότι θα μας αποκάλυπτε τι περιείχαν τα βαλιτσάκια του κυρίου Κοντζικιά.

Λίγη προσοχή, παιδιά, στο δρόμο. Ιδιαίτερα τα αυτοκίνητα με ουκρανικές, με βουλγαρικές και με σκοπιανές πινακίδες είναι αυτά τα οποία παραβιάζουν πολύ στο όριο ταχύτητος των 60 χιλιόμετρων λόγω flyover. Εμείς είμαστε πιο διαλλακτικοί, 70, βαριά 80. Αυτοί τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα σε αυτό το στενό δρόμο. Καλά, όταν δεν υπάρχει κίνηση, μπορείς να πας και 80. Εδώ που τα λέμε και 90. Εντάξει, όταν δεν υπάρχει κίνηση. Πρέπει να ακολουθούμε όμως τις πινακίδες της τροχέας μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο ευτυχώς δηλαδή περπατάει με γρήγορο ρυθμό, δεν είναι μετρό. Και δεν υπάρχει αστυνόμευση στον περιφερειακό δρόμο. Δεν υπάρχει αστυνόμευση μέχρι να έρθει κάτι τραγικό, δυστυχώς.

0: Δεν ξέρω, θα πρέπει πρώτα να γίνει κάποιο δυστύχημα για να λάβουν τα μέτρα τους στον περιφερειακό δρόμο. Χοντρό δυστύχημα. Δεν μπορούν να το κάνουν από τώρα. Γιατί δεν το κάνουν άραγε? Γιατί δεν στέλνουν κάθε κατεργάρι στον πάγκο του? Γιατί να αφήνουν άρχονται εδώ οι ξένοι και να λένε στην Πανανία ήρθαμε, δεν πρόκειται να μας κάνουν τίποτε? Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Αποστόλε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες. Για απανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Φίλε Κουρσάρε, τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον Μαζονάκη και ειδικά στην οικογένειά του. Ακούγονται πολλά και διάφορα, αλλά κάποια στιγμή θα φανερωθούν οι αιτίες θανάτου, να είναι γερή η οικογένειά του και να τον θυμούνται, Θεός χωρέστον. Και στα δικά μας η καταστροφή έρχεται της χώρας μας. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Καλή συνέχεια, φίλε Κουσάρε. Τα λέμε αύριο. Τάσο, ξέρεις πόσο δίκιο έχεις. Ο κόσμος δεν κατάλαβε ακόμη ότι μπορεί να γίνει ένα θερμότατο επεισόδιο με την Τουρκία και να μην είναι απλά θερμό, διότι όλοι ζουν στον κόσμο βόλτα με το κινητό. Έτσι, αν το έχεις παρατηρήσει, όλοι ζουν στον κόσμο των ηλεκτρονικών μέσων και τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί απολύτως τίποτα. Θα πούνε στο σχολείο ότι θα γίνει σε μια τέτοια κατάσταση? Θα έρθει το αρμόδιο ΓΟΚ, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού να μας πει τι ακριβώς θα κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Άγνωστο. Καρλίτο Τάσος από Καλαμαριά. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Πάει η Αθήνα λένε στα 12 μίλια, αλλά γιατί μόνο νοτιοδυτικά της Κρήτης? Μήπως κάνω λάθος? Γιατί όχι σε όλο το Αιγαίο, μακάρι να κάνω λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Είπαμε δυτικά, έτσι, και ανατολικά της Κρήτης. Εκεί ακριβώς που θα έρθουν οι μεγάλοι πολυεθνικοί κολοσσοί για να εκμεταλλευτούν το υπέδαφος της χώρας μας. Ενώ εμείς θα παραμένουμε και θα είμεθα, αγαπητέ Τάσο, απλώς Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι.
1: Είμαι Ευρωπαίος.
0: Με αλφα γιώτα, έτσι, το πέ για να μην παρεξηγηθούμε. Ευρωπαίοι.
1: Αν ακούει τα λοβεγρικά, αν στενάζει Τσέχους, Ρώσους, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει.
0: 7 Οκτωβρίου, Σύφη από Φούφα, καλημέρα. 22η τακτική αιμοδοσία, 7 Οκτωβρίου 2026, 4 με 8.30, παλιό δημοτικό σχολείο Φούφα. Ήρθε η αιμοδοσία, σύλλογος αιμοδοτών Φούφα, μην το χρειαστείς. Χορηγή, περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατάκης Auto Group, ζάχαροπλαστείο Ελεζό, καλά το διαβάζω πιστεύω Σιφ, έτσι. Σε συνεργασία με τον καρδιολόγο Ιωάννη Χαραξή και το Μποδοσάκιο Νοσοκομείο.
1: Από τα ανατολικά την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός. Όμως σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά.
0: Ο φασισμός αυτός τώρα τη σύγχρονη εποχή που αναφέρεται στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάπου αλλού, για να ξέρω κι εγώ δηλαδή. Έτσι, για να μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί αυτή η λέξη φασισμός είναι μια μεγάλη, μια τεράστια λέξη και την κολλάνε όπου θέλουν αυτοί που θέλουν, όταν ακόμη πολλές φορές αυτοί οι ίδιοι συμπεριφέρονται φασιστικά, έτσι.
1: Μικρό και τσίσυχος τριχάω, άρα πολιτισμό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπαρχικά, υπαρχικά, υπαρχικά πιο μυστικό.
0: Σίγουρα, αλλά το μυστικό είναι εδώ, εδώ που ζούμε, στον πλανήτη Γη. Και επειδή πολύ ο λόγος για την ακροδεξιά, θα τα πω αυτά σε λίγο.
2: Σε μια έρημη ακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησα έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη, που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι, που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε Γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Αγκασάκη.
0: Νόμιζα θα τους έλεγε γιατί και αυτούς που εγκαινιάσαν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά για Χειροσύμα και Αναγκασάκη τους είπε ευτυχώς.
2: Πολεμάνε Κύριε, άνθρωπος με άνθρωπο, λαός με λαό μαζί.
0: Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σε εσένα Αλέξανδρε με το υπέροχο μακεδονικό όνομα.
2: Ακόμα ζει, ακόμα ζει.
0: Κωνσταντίνος Άγκου, τι ψαριές είναι αυτές, ρε, εσύ, Κώστα, από το Σίδνεϊ? Τι ψαριές είναι αυτές, μας στέλνεις? Έχετε στο Σίδνεϊ τόσα ψάρια, έλατε.
2: Για το μακρινό του πλανήτη.
0: Μείνανε εκεί, δεν τα αλωνίζουν οι Τούρκοι. Έτσι, στο ολόκληρο το Αιγαίο, και δεν τους πειράζει κανείς.
2: Δικές μας κυβερνήσεις.
0: Μόνο στα λογίδρια είμαστε πρώτοι. Στις πράξεις, άστο να πάει.
2: Εδώ το είπαν αλλιώς τα πράγματα.
0: Περιμένουμε από τους ψαράδες μας να τους διώξουν, δεν το κατάλαβα. Λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Άγκου, καλημέρα Απόστολε και στους ακροατές σου, χαιρετίσματα σήμερα, πήγαμε λαϊκοί, όλα καλά και εκπομπή σου ωραία, μπράβο, τα άλλα όλα θα πάρουν το δρόμο τους, μακάρι να πάρουν δρόμο, αλλά φρέσκο άσφαλτο να έχει, έτσι, όχι σαν αυτοί που έχουν οι δρόμοι της Καλαμαριάς και της μισής Θεσσαλονίκης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Κατσαρός, καλημέρα, καλημέρα με υγεία και ευτυχία για όλους τους Έλληνες. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από Τυχείο. Και από Τυχείο να πάμε μέχρι την Πάτρα, να πάμε στον Γιάννη τον Καλίτση. Καλημέρα, κάτοικη της Χρεοπαρικίας. Φίλε Απόστολε, καλημέρα. Τι ψιλικατζίδες ηγέτες έχουμε. Εδώ ο Τραμπ δίνει 5.000 δολάρια όποιος τον ψηφίσει. Και οι δικοί μας δίνουν ψίχουλα. Δεν ξέρω, ο Τραμπ έχει δική του δημοσκοπική εταιρεία και άλλη εταιρεία η οποία θα μετράει τις ψήφους, αυτό δεν το ξέρουμε. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι εδώ μαζί μας, ενώ βλέπω, έτσι, ωραία λουλουδάκια, ωραία καφεδάκια. Από τα κορίτσια, από τα Γιαριτσά δουλεύουν, εργάζονται και σήμερα Σάββατο μας ακούνε. Από την Έδεσα, από τη φίλη μου την Νίτσα. Καλημέρα στον Γιώργο στην Κοζάνη, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα και στον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Και ο Αρίστος είναι εδώ, από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, ο Αρίστος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. 2 και 2,5 δεν είναι ακριβή βεζίνη, όλα θα τα πάει 5. Θα πούμε την ακριβή, έτσι, τιμή για τους μισθούς που πληρώνουμε. 5-10 χιλιάρικα το μήνα δεν είναι ακριβή. Εγώ πάντως, τι λες στο Αρίστο, ετοιμάζομαι γιατί για Μητροπολίτης. Άμα ετοιμαστείς για Μητροπολίτης, άργησες λίγο. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι το γέννη θα μεγαλώσει. Έτσι, το γέννη θα μεγαλώσει. Αυτό είναι σίγουρο. Τα άλλα μηνύματα τα οποία ήρθαν από το δεκάλεπτο και δόθε θα τα διαβάσω, παιδιά, λίγο αργότερα. Η ακροδεξιά όλο και πιο κοντά στο κέντρο εξουσίας της Ευρώπης. Η νίκη σαρωτική του ακροδεξιού κόμματος στις περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, λέει. Διάβαζα έτσι ένα ωραίο άρθρο. Θα φέρει άνοδο και άλλων κομμάτων ίδιες ιδεολογίες στην Ευρώπη. Και το άρθρο το έγραφε κάποιος ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ιδεολογίας αριστερής υφής. Κάτι αλλάζει. Ο προάγγελος έρχεται από τη Γερμανία, λένε κάποιες εφημερίδες, ο τύπος. Και έρχονται και εκλογές σε πολλές χώρες της Ευρώπης: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία. Έτσι, γιατί οι πολιτικές των τελευταίων ετών, από τις υποσχεσιολογίες κυβερνήσεων, απέτυχαν.
3: Δώσ' μου χέρι να πιαστώ.
0: Λαθρομετανάστευση, woke agenda, κυρία Ζαχαράκη, κόστος διαβίωσης, ανησυχία, ασφάλεια.
3: Ένα γέλιο.
0: Κύριος Χατζηδάκης, πολεμοχαρή στάση προς τη Ρωσία, πάρε κι άλλα Ζελένσκι. Τα κορόιδα οι λαοί πληρώνουνε. Εμείς όμως δεν πρέπει να προβληματιζόμαστε. Θα έχουμε τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά. Και αν δεν έρθει ο Κουμπαράς, θα έρθει ο Κουμπάρος ο Αλέξης, ε. Λέτε να γίνει συγκυβέρνηση, πώς το βλέπετε? Ο Κουμπαράς, 100 εγώ, 100 το κράτος και 100 για τον Ζελένσκι. Αυτός είναι ο Κουμπαράς. Τι όχι, δεν κατάλαβα, τι όχι.

0: καρδιά.
1: Ένα γέλιο, μια ματιά και ανασταίνεται η καρδιά. Σοκαρισμένοι δήλωσαν οι Έλληνες πολιτικοί, Έλληνες μάλλον πολιτικοί, να μην βάλω το ομικρογιώτα μπροστά, για το ποσοστό στη Σαξονία που πήρε η εναλλακτική κλπ. Διάβαζα. Καλύτερα αντί να δηλώνετε σοκαρισμένοι, καλύτερα να αναλύσετε όλοι σας ποιος ευθύνεται για αυτό το ποσοστό και άλλα τέτοια ποσοστά που έρχονται σε χώρες της Ευρώπης. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα όργανο πλέον στο εμπόριο που λέγεται αποτυχιόμετρο. Μετρηθείτε. Όσο δε για τον παιδικό κουμπαρά στη χώρα μας, ξέρετε ποιοι ήδη άρχισαν να τρίβουν τα χέρια τους, έτσι. Δεν ξέρω, να σας πω, οι τραπεζίτες. Διότι εδώ όλα ωραία. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Χαίρε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Γιατί προσέξτε τώρα εδώ τι ρίσκο υπάρχει με τον κουμπαρά. Τα ποσά, λέει, του λογαριασμού θα επενδύονται σε μετοχές ομόλογα αμοιβαία κεφάλαια.
2: Στον εγκέφαλο τι.
1: Όλα δηλαδή, όλα αυτά δηλαδή που διαπραγματεύονται στην αγορά.
2: Δεν άρθρωσα ποτέ, δεν ξέρω.
1: Διαπραγματεύονται.
2: Ευχαριστίες.
1: Άρα μπορεί να έχεις και χασούρα. Έτσι, διαπραγματεύονται.
2: Ξαρνήθηκα σαν κάτι αφιλοξενούς.
1: Ρε τι γίνεται, ρε τι παπά τρώτε κάποιοι.
2: Συντηρημένος με φορμόλι και σηκώνεσαι.
1: Έτσι, και βλέπω εδώ και θεματολογία, θέμα από εσάς, από τα μηνύματα, συναυλία, ρέμου κλπ. Λοιπόν, ο Δήμος επαριστερά. Ο Δήμος. Έτσι, επαριστερά. Για το ρέμο, όχι τόσο για το ρέμο, όσο για το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου που καλουπόθηκε σχεδόν, και για τα μακεδονικά σωματεία που δεν είχαν την τύχη ο Δήμαρχος να βάλει, να αποφασίσει να κάνουν εκεί κάποιες εκδηλώσεις. Ο Δήμος λοιπόν επ' αριστερά, η Περιφέρεια επί δεξιά, το Υπουργείο εντός, εκτός και επί ταυτά. Έτσι, όλα αυτά για την κάλυψη σκαλωσιών του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και κάποιοι να λέτε, έλα μωρέ και τι έγινε. Έτσι, έλα μωρέ και τι έγινε. Έγινε. Και δημοσιογράφοι λέτε, έλα μωρέ και τι έγινε. Μωρέ και τι έγινε.
2: Σαν σκελετή.
1: Τι έγινε. Και όταν καταργούν τα μαθήματα της ιστορίας από το σχολείο, τι έγινε.
2: Είτε σου τη δώρισαν την εξουσία από τα φέουδα και χώρισαν τον πληθυσμό από την αρχού της αφυσάρια.
1: Τα βλέπα και στο, πώς να πω, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Άμυνας από τον κύριο Δένδια. Έβλεπα βουλευτές, αντιπροέδρους της Βουλής, υπουργούς, υφυπουργούς. Είναι και κάποιοι που τους γνωρίζουμε όλοι μας και σου λέει, ας τα έχουμε καλά και με αυτόν, τον κύριο Δένδια, που ξέρεις.
2: Χαίρε Υπουργέ, ηρώνα σωμάτων.
1: Ηρώνα σωμάτων, έτσι, ηρώνα σωμάτων. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, εγκαίνια περιπτέρου Υπουργείου Άμυνας, δηλαδή άμυνας ελληνικού χώρου, έτσι δεν είναι? Της αντιπολίτευσης όλοι θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Θα έπρεπε όλοι αυτοί τουλάχιστον που παραδέχονται ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Τι αντιπολίτευση είναι? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτσι γίνονται τα εγκαίνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι στο Υπουργείο Οικονομικών ή Μεταφορών, παραδείγματος χάρη.
2: Λίθος της είναι.
1: Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί και αντιπολιτευόμενοι και να πάρουν και αυτοί το λόγο. Γιατί όχι δηλαδή?
2: Χαιρέτησε και εσύ το κράβχασε με άσθημα.
1: Δεν ξέρω, ακόμα και αυτοί που ψάχνονται να βρουν τα σύνορα στη θάλασσα, πράττοντας πατριωτικές συμφωνίες, νομίζω και αυτοί θα έπρεπε να είναι εκεί. Τι στα κομμάτια πατριωτισμό επιδεικνύουν? Εγκαίνια έγινε Υπουργείο, περιπτέρου Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ.

Έτσι, να μην βάλουμε αυτό το αμότα, υπουργέ σα, δεν πάει. Εντάξει, είναι το τραγούδι, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Υπάρχει στο διαδίκτυο ελεύθερα, αλλά. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτό το. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, έτσι ξεφεύγω κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα χάφτετε κάποιοι τόσο αμάσιτα παιδιά, βλέποντας εδώ τα μηνύματά σας. Έχετε κανονική πέψη, άραγε υποσχεσιολογίας. Ή χρειάζεστε και σιροπάκι. Μην τα καταπίνετε έτσι αμάσιτα. Θα παίρνετε σιρόπι 4 φορές την ημέρα για να τα χωνέψετε. Προσέξτε. Σκεφτείτε λίγο, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Και δεν γράφετε κάποια μηνύματα, αλλά αντάλλα. Ο φίλος μου ο Γιάννης, έτσι αυτός ο Γιάννης από πού είναι, δεν ξέρω, ο Γιάννης είναι Κάπα. Κάπα πού είναι, Καστοριά, Κοζάνη, Καβάλα, πού. Αποστόλη λέει, παρόλα αυτά διάβασα ότι είχαμε το πιο ζεστό καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Παρόλα αυτά, δηλαδή πια αυτά, ενδεχομένως όλα αυτά που λέω σήμερα στην εκπομπή, μάλιστα. Διάβασα λέει, διάβασα λέει και μου λέει εδώ πέρα τι ακριβώς διάβασες. Για να δούμε τι διάβασες ρε φίλε, για να δούμε τι διάβασες εδώ πέρα. Για να δούμε αν μπορούμε να τα πούμε και τι τα όνειρα που χτίζονται, που τραγουδάει ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, να σου πω λίγο την άποψή μου, γιατί δεν βγάζω και καλά έτσι που μου τα έγραψες. Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960 και στο ίδιο άρθρο παρακάτω αναφέρει, αυτό που διάβασα εγώ και εσύ, αυτό το έχω διαβάσει χθες. Επαναλαμβάνω, λέει το άρθρο, το καλοκαίρι του 2026 ήταν το θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960 και στο ίδιο άρθρο παρακάτω αναφέρει. Σε καμιά περιοχή της Ελλάδος το 2026 δεν ήταν το θερμότερο καλοκαίρι. Είναι το site που αρχίζει από βόμβα και τελειώνει σε ειδήσεις, έτσι. Εκεί το διάβασα. Αλλά απλά συνεχίζει σε ορισμένες περιοχές κατά μέσο όρο η θερμοκρασία ήταν συν ένας βαθμός μεγαλύτερη από τα κανονικά επίπεδα σε ορισμένες περιοχές και 0,56% ψυχρότερο από τον περσινό και ψυχρότερο σε ορισμένες περιοχές. Πώς ήταν το θερμότερο καλοκαίρι του 2026? Καθίστε λίγο να βάλουμε τα πράγματα δηλαδή στη θέση τους. Στο ίδιο άρθρο, στο ίδιο site, σας παρακαλώ πολύ δηλαδή.

Γι' αυτό λέω, παιδιά, να ζείτε, να ζείτε, να ζείτε. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Ευκαρπία αναφορά στα επιδόματα. Κάνει τι θα κάνουμε χωρίς αυτά κλπ. Παναγιώτη, καλά είναι ρε παιδί μου, αλλά παυσίπονα, παυσίπονα είναι, παυσίπονα. Και δεν είναι και πολύ δυνατά παυσίπονα, είναι ντεπών στην πιο απλή μορφή του, έτσι. Ούτε καν αναβράζουν. Ένα χαπάκι, έτσι, το πίνεις και έλειξε, το ξεχνάς. Κι άμα σε ξαναπιάσει το κεφάλι, άλλο χαπάκι, δεύτερο μετά από κανένα μήνα. Δεν μπορεί ένας λαός, αντί να έχει έναν γενναίο μισθό και να παράγει, να μετράει χάντρες και κατρεφτάκια, καλέ μου φίλε Παναγιώτη. Και οι κυβερνήσεις πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και εμείς οι ίδιοι, παρακαλώ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεφέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεφέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
12: Λίγο μετά τις 7,
13: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Μετρόπολης
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
17: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
18: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
19: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
20: Για να μείνετε λίγο, τι.
21: Αλλά πούσε, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούσε αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέ λαγκαδά.

Και μην ξεχνάτε. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ένα όνομα, GSA. GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Μαζί μας συνοδημορεί και σήμερα το App Home. App Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τέχνητα άνεση, μικροέπιπλα, αρωματικά κέρια, φωτιστικά και λευκά είδη στο App Home στη Θέρμη, Καραολή και Δημητρίου 12. App Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα. Στο 2316-00-9221. App Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη.

Τελευταία διαβάζω κάτι άρθρα για τον Μπαταχτσή τον Έλληνα, που έχει λέει και δεν πληρώνει και δεν κάνει σωστά τους λογαριασμούς του κλπ. Καλό θα ήταν οι συντάκτες αυτών των άρθρων να μας γράφουν από κάτω σε ποιο κόμμα ανήκουν, για να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας, εάν ανήκουν και ήδη σε μπαταχτσίδικο κόμμα. Οπότε δεν έχουν δικαίωμα να κρίνουν άλλους, έτσι, delete, για να συνονοηθούμε κάποτε. Δεν είναι όλοι βολεμένοι σε αυτό το κράτος. Δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που την οικονομία του φτωχού την πήραν κάποιοι τρεις φορές τουλάχιστον για να ανακεφαλαιοποιήσουν την τράπεζα. Τις τράπεζες μάλλον. Λίγη σοβαρότητα χρειάζεται. Λίγη σοβαρότητα. Τι μου γράφεις εδώ εσύ? Α, εσύ που γράφεις τα έκτακτα. Ποια έκτακτα? Έκτακτο είναι αυτό. 40 λεπτά πρόβλημα είχε Αποστόλη χθες στο μετρό της Καλαμαριάς. Αυτό θα συμβαίνει. Εσύ τώρα τι, αυτό το βλέπεις πρόβλημα? Ρε φίλε, αυτό θα συμβαίνει σε όλο, έτσι, στο μετρό, γιατί δεν έχει και οδηγό. Αν δεν, εδώ με οδηγό και υπάρχουν προβλήματα. Χωρίς οδηγό, εσύ τώρα τι θέλεις? Ναι, αλήθεια λέει ο φίλος, γιατί ξεκίνησε από τη Μίκρα, από ό,τι έμαθα χθες ένα διάστημα το μετρό, έφτασε από τη Μίκρα στην Κρίνη, ξαναγύρισε πίσω. 40 λεπτά, λύθηκε το πρόβλημα. Ένας άλλος εδώ φίλος μου γράφει για τις νέες ταυτότητες. Δεν υπάρχει πρόστιμο. Δεν υπάρχει πρόστιμο για τις νέες ταυτότητες, για μια αντικατάσταση. Έρχονται εξάλλου και εκλογές, δεν θα υπάρξει πρόστιμο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Κάπου, πού τα έχω τα στοιχεία, για να τα δω λίγο. Κάπου σημείωνα τα στοιχεία, κατά τα εδώ λίγο μέσα στο το αρχείο μου. Στοιχεία για το πόσοι έτσι έχουν πάρει ταυτότητα καινούρια. Τα στοιχεία είναι Παρασκευής, δηλαδή χθες. Πρωινό Παρασκευής γράφω εδώ. Ωραία, 11 το μηνός, άρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, κάπου 3.800.000 έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα νέες ταυτότητες, ενώ έχουν κλειστεί και 580.000 ραντεβού. Για να πάμε να δούμε. Ο πληθυσμός της χώρας είναι, οι ενήλικες είναι περίπου 9 εκατομμύρια ενήλικες, 8.800 πόσοι βγαίνουν, μείον 3.800.000 άνθρωποι που πήραν καινούργια ταυτότητα, μένουν 5 εκατομμύρια, μείον 580.000, ωραία, που έχουν κάνει τα χαρτιά τους για να πάρουν, έχουν κλείσει ραντεβού. Πόσοι μένουν? Μένουν 4.420.000, κάπου πάνω κάτω εκεί. Αυτά λοιπόν τα 4.420.000 άτομα δεν έχουν προσέλθει, ένα από αυτά είμαι και εγώ, δεν έχουν, έτσι, δεν έχουν παραδώσει δικαιολογητικά για νέα ταυτότητα. Αλλά να πω ότι η οριστική απόσυρσή της έχει οριστεί ως την 27η Σεπτεμβρίου του 27, του χρόνου δηλαδή. Ένα χρόνο από εδώ και πέρα. Ένα χρόνο και μια εβδομάδα και 15 μέρες μάλλον. Πάντως με αυτήν την ταυτότητα που έχουμε και να ψηφίσουμε μπορούμε, και στην Κάσο μπορούμε να πάμε, και στο Καστελόριζο μπορούμε να πάμε. Στα Ίμια δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.

Εδώ είναι και ο φίλος μου ο Άγγελος ο Σμαραγδής με την καλημέρα του. Την ευθύνη για την κατάντια της χώρας την έχουμε και εμείς, γιατί βάζουμε στη γέφυρα του πλοίου Ελλάς ανθρώπους που δεν έχουν λογική. Ο Κοντιάς μίλησε για γάμο με τη Βαρδάσκα, ενώ είχαμε ονοματοδεσία, δηλαδή βαπτίσια. Ο Τσίπας προχθές για το φοιτητικό επίδομα, αντί για πολλαπλασιασμό, διαίρεση. Και μετά απορούμε για το πλοίο, η Ελλάς πέφτει στα βράχια. Βρες το φοιτητικό επίδομα και να κάνει διαίρεση στις θάλασσες, μην κάνει καμιά διαίρεση, Άγγελε. Ο φίλος μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χειροκρότημα λίγο πριν περάσω στο επόμενο τραγούδι. Έτσι, αυτά είναι, γιατί και στην Ελλάδα είμεθα. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από τα Γιάννενα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Α, περιμένεις επιβάτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πιστεύω όλα να πάνε καλά για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κρεβάτι του πόνου. Από το Λονδίνο, ο Βασίλης ο Αδαμίδης, Απόστολε, αγαπημένοι μου φίλοι, θέλω πρώτα ο Θεός να έρθω σύντομα στην πατρίδα, να γνωριστούμε από κοντά. Μου λείπει ο μεγάλος μου αδερφός και αυτός είσαι εσύ. Αν παίζεις και λίγο και μεντζέ, όχι δεν παίζω, αλλά έχω μέσα στα μαξιμία, όποιος ξέρει το δεν και παίζει. Αυτό θα ήταν πολύ ευχάριστο, λέει ο Βασίλης. Θα μας παίξει κάποιος, έχουμε και μεντζέ έχουμε. Έλα εσύ, Βασίλη, και θα τα βρούμε. Μου στείλει, δεν το είδα αυτό. Τώρα μου το έστειλε αυτό, Κωνσταντίνε, από το Σίδνεϊ. Τις τιμές, τα καύσιμα τώρα, Απόστολε, αλλά αν το κάνεις σε δολάρια, είναι 1 δολάριο και 61 λεπτά του ευρώ. Τα καύσιμα στο Σίδνεϊ. Δηλαδή αυτό το 2,095 είναι 1 δολάριο και 61 λεπτά του ευρώ. Μάλιστα. Πάμε Νέα Αρτάκη, πάμε λίγο έξω από τη Χαλκίδα. Ο φίλος μου Αντώνης Σωσαρής, καλημέρα Αποστόλη, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν το θερμότερο καλοκαίρι της Ευρώπης και όχι της Ελλάδος. Ναι, αυτό το πιστεύω, αυτό το πιστεύω, αλλά το άρθρο που διάβαζε έλεγε της Ελλάδος και μετά από κάτω αντέκρουε έτσι ότι ήταν το θερμότερο καλοκαίρι. Φοβερό. Λοιπόν, να απαντήσω και για την ακρίβεια στη φίλη μου την Άννα από την Κοζάνη. Νομίζω ότι με την ακρίβεια που συνεχίζει, έτσι, Ανούλα, με τη συμφωνία κυρίων, που δεν ήταν καν κυρίων, μου φαίνεται ήταν κυρίων, και με λιγότερα ακούσματα βελάσματος, αυτοί οι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού που τους συμβούλεψαν να κάνει τις εκλογές την άνοιξη και όχι τώρα, γνωρίζουν την πραγματικότητα. Γιατί ωραία μου τα γράφεις αυτά για την ακρίβεια, για τις τιμές και τα λοιπά, για τις εκλογές. Αυτό θα το επαναλάβω, θα μου επιτρέψετε. Αυτοί οι οποίοι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό, έχει συμβούλους, πληρώνονται αδρά. Να κάνει τις εκλογές την άνοιξη και όχι τώρα, γνωρίζουν την πραγματικότητα. Ή θέλουν να φτιάξουν αυτή μια πραγματικότητα. Για να κρατήσουν λίγο περισσότερο καιρό τη θέση και τον μισθό τους. Βέβαια, από ό,τι συμπεραίνω, ένα μέρος της αντιπολίτευσης δεν στεναχωρήθηκε καθόλου που οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου. Και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί άραγε, αφού αν γινόταν τώρα, αφού δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα είχαν μεγάλες ελπίδες να πάρουν μεγαλύτερο ποσοστό. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι συζητάνε πίσω από τις κουρτίνες, τι κρύβεται κάτω από το τραπέζι, έχουν παπά τα τρία χαρτιά της τράπουλας ή τον παπά τον αποτράβηξαν αφού τον πλήρωσαν αδρά. Ο φίλος μου ο Σπύρος ο Γιαννιώτης μου γράφει για την τιμή του πετρελαίου κλπ. Κλπ. Περίμενε Σπύρο, περίμενε. Ποιο φόρο να κόψουν. Να έρθει πρώτο ο χειμώνας, να γίνουν οι πρώτες παραγγελίες θέρμανσης, έτσι, να πάρουν το χρήμα αυτοί που πρέπει να το πάρουν και μετά βλέπουμε. Θα είναι κοντά και οι εκλογές. Μετά θα δούμε. Εσύ ωραία τα γράφεις, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Για σκέψου λίγο περισσότερο, σε παρακαλώ. Ο Γιώργος από τους Αμπελοκήπους, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου στέλνει εδώ φωτογραφίες με ανεμογεννήτριες στην Εύβοια, στον Εύρο κλπ. Μάλιστα. Έτσι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι αυτό το γράφεις και εσύ εδώ, πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση κτλ. Αυτά νομίζω πρέπει να τα αλλάξουμε. Αυτό αντί για πράσινη ανάπτυξη και πράσινη μετάβαση, έτσι να το κάνουμε πράσινο εργολαβικό πάρτι. Θα ακούγεται καλύτερα. Δεν νομίζεις ότι θα ακούγεται καλύτερα? Πράσινο εργολαβικό πάρτι, καλέ μου φίλε. Έτσι ακριβώς.
Η ταλαιπώρια στην Εγνατία Οδό συνεχίζεται με τις... με τη μια λωρίδα κυκλοφορίας πέφτει το χρήμα στα διόδια, ιδιαίτερα από το κομμάτι της Βέρειας μέχρι τα Ιωάννινα. Κάνεις καμιά μια μισή ώρα περισσότερο, έτσι, να πας. Αλλά τα διόδια τα πληρώνεις κανονικά. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Έντεσα, αγωνιστικό χαιρετισμό. Κάτι λέει, είπες για τα μακεδονικά σωματεία, για το Θόδωρο. Για το Χαλανίδη λες, ναι. Η υπόθεση, να το πω, της έκτης Πανελλήνιας συνάντησης Μακεδόνων πηγαίνει στη Βουλή. Πηγαίνει στη Βουλή, ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, από ό,τι μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Θόδωρος. Έκτη Πανελλήνια συνάντηση Μακεδόνων στη Θεσσαλονίκη, χειρισμοί που προηγήθηκαν φτάνουν πλέον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Γιώργος Μανούσος, ανεξάρτητος βουλευτής, κατέθεσε 7 Σεπτεμβρίου 2026 προς τον Υπουργό Ιστορικών κοινοβουλευτική ερώτηση σε συνδυασμό με αίτηση κατάθεσης εγγράφων κλπ. Νομίζω ότι αυτά θα τα πούμε όλα αύριο καλύτερα με τον Θόδωρο τον Χαρανίδη. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα στο Ηράκλειο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα από εκεί. Να ρωτήσω και τον Ανέστη πώς έσβησε έτσι αμέσως η φωτιά στα Ζωνιανά, έτσι, και δεν καταστράφηκε η οικονομία του τόπου. Θα τον κάνω έτσι διάφορες ερωτήσεις τον Ανέστη, να δούμε αν μας απαντήσει. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, όπα, Λεβερκούζεν Παναγιώτης, καινούργιος ακροατής, δεν θυμάμαι από Λεβερκούζεν Παναγιώτης να μου στείλει άλλη φορά και να μου γράφει και ένα όχι μπροστά, δηλαδή να μιλώ το επώνυμο. Έτσι λέτε, στο μήνυμα γράφετε, ξεκινάτε με το όχι, λέω μόνο το όνομά σας, να το πω, δεν το είπα σήμερα, το ελισμόνησα. Ωραίο το κειμενάκι που μου έστειλες, Άγγελε, από την Καλαμαριά. Πάρα πολύ ωραίο το κειμενάκι, αλλά πρέπει να το ελέγξω λίγο, γιατί νομίζω σε 2-3 στοιχεία ξεφεύγεις λίγο. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Να μην τα μεταδίδω αυτά έτσι στον αέρα. Στον αέρα. Ο φίλος μου, εδώ είναι Παραλίμνη. Μου στείλανε πάρα πολλά θέματα. Κύπρος, μου στείλανε πάρα πολλά θέματα για την Κύπρο και ένα ωραίο βιβλίο. Να σας ευχαριστήσω, παιδιά, με ωραίες εικόνες από Αμόχωστο, όπως ήταν παλιά κλπ. Τα μηνύματά σας είπαμε, κουρσάρος Μακ, έτσι, κουρσάρος Μακ. Εύκα, να πάμε λίγο Εύκα. Προσέξτε τώρα τι ακριβώς γίνεται στην πατρίδα μας. Τι γίνεται με τη λαθρομετανάστευση, τι γίνεται με τους λαθρέους της εισβολής που γίνονται μετανάστες. Εύκα, ανακοινώσεις από τον Εύκα. Μεταξύ των άλλων, 2,66 εκατομμύρια ασφαλισμένους έχουμε την Άνοιξη. Την άνοιξη που μας πέρασε είχαμε 2,66 εκατομμύρια ασφαλισμένους συν 1,82%. Δηλαδή αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι, πάρα πολύ καλό αυτό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από τα 2,66 εκατομμύρια 311.642 ασφαλισμένοι αλλοδαποί. Αυτοί θα ψηφίσουν κιόλας, έτσι δεν είναι? Ασφαλισμένοι, κάποιος τους έβαλε στη δουλειά, να μην τον ψηφίσουν. Καλό τους έκανε τους ανθρώπους. Μπορεί να τον ψηφίσουν, δεν θα τον ψηφίσουν. Οι πολύ βαρεμένοι, ας πούμε, ιδεολογικά, που θα είναι φαντάζομαι λίγοι, αλλά οι ιδεολογίες αλλάζουν. Έτσι, άμα γεμίζει η τσέπη ή άμα πιάνεις καλή καρέκλα. Τώρα, στα οικοδομοτεχνικά έργα, προσέξτε λίγο μεταξύ των άλλων, Έλληνες 44,20%, αλλοδαποί οι υπόλοιποι. Από τους αλλοδαπούς, οι περισσότεροι φυσικά είναι από την Αλβανία, από Πακιστάν 11,9%. Δηλαδή 11,9% Πακιστανοί, 44% Έλληνες στα οικοδομοτεχνικά έργα. Είναι στοιχεία, παιδιά, μέσα από τον ΕΦΚΑ. Επαναλαμβάνω, στοιχεία μέσα από τον ΕΦΚΑ. Και επειδή μιλάμε για εργαζόμενους και έρχονται εκλογές, να πω ότι δεν ενδιαφέρονται μόνο οι πολιτικοί και τα κόμματα για τις εκλογές. Όχι, νομίζετε ενδιαφέρονται μόνο οι πολιτικοί και τα κόμματα ή ακόμα και οι πολίτες? Όχι ρε παιδιά, όχι. Ενδιαφέρονται περισσότερο οι επιχειρηματίες που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά, οι λεγόμενοι χορηγοί, οι λεγόμενες εργολαβίες, διότι δεν γνωρίζουν εάν ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο ίδιος αυτός που είναι σήμερα. Από την άλλη, ο Αλέξης κούρασε.
Και ο κύριος Ανδρουλάκης κάποτε θα πρέπει να προσπαθήσει να σταματήσει να βλέπει παντού φαντάσματα. Όπως στη γνωστή τηλεοπτική σειρά. Γιατί κάποιος έρχεται με φόρα από πίσω και χωρίς ακόμα να γίνει κόμμα Σαμαρά. Έρχεται με φόρα κάποιος από πίσω. Τον ξέρουμε όλοι μας. Πίσω από την ψήφο και επιχειρηματικά συμφέροντα παίζονται. Τι δεν έχετε καταλάβει.

0: Ο φίλος μου Άγγελος Αποστόλιο Τσίπρας να κάνει διαίρεση στη θάλασσα, το βλέπω λίγο χλωμό, γιατί αυτός δεν γνωρίζει ότι το σύνορο στη θάλασσα είναι η υφαλοκρηπίδα, δηλαδή το έδαφος. Ο Γιάννης ο Κασάπης, καλημέρα Απόστολε. Οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία εδώ και ένα μήνα είναι πετρέλαιο 2,5 ευρώ το λίτρο και 2,45 το λίτρο η βενζίνη. Εντάξει, είναι μισό ευρώ παραπάνω δηλαδή από ό,τι είναι στην Ελλάδα σήμερα, με μισθούς, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη, τρεις φορές από ό,τι στην Ελλάδα. Η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος κάθε μέρα που περνάει, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και ο φίλος μου ο Βασίλης πάλι από το Λονδίνο. Δεύτερο μήνυμα, Απόστολε, ο πατέρας μου έκτισε και μετσέτες για να μάθεις να τους παίζεις. Θέλεις να το έχεις από μέσα σου. Ευτυχώς έμαθα να τους ακούω και ο παπάς μου και ο πατέρας μου. Και αυτή που έχω στο αυτοκίνητο, ο πατέρας μου την έχει. Πώς το πες, την έχει χτίσει. Ο φίλος μου ο Δημητράκης ο Τζιεσλής που με πήρε χθες το βράδυ τηλέφωνο, αλλά εκεί που ήμουν εγώ με τις μπύρες το είδα αργά, είχε κοιμηθεί αυτός τότε. Ο Δημήτρης, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, να δώσω την καλημέρα μου στο Στάθη και τον Γερμανό υπήκο Καφανέλη. Δεν είναι Γερμανός, δεν είναι υπήκος Γερμανίας. Ο φίλος μου ο Παντελής από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκη στέλνει έναν αγωνιστικό χαιρετισμό, ενώ τα μηνύματα εδώ έρχονται αράδα. Αποστόλη και πάλι στη Βουλή βενζινάδικο έχουν ο Αρίστος, γιατί τα αυτοκίνητα που έχουν είναι μεγάλα, δίνω ιδέα για να βάζουν τζάμπα βενζίνη γιατί δεν βγαίνουνε. Αυτό δεν το πρόσεξα, αν έχουν βενζινάδικο, δεν το έχω πρόσεξα. Καλημέρα Απόστολε, ο Γρηγόρης ο Μπίθας από το Ωραιόκαστρο και ένα όμορφο, από το Ωραιόκαστρο λέω, από το Πανόραμα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους τους αγαπητούς φίλους του Μετρόπολης. Ο φίλος μου Δημήτρης που μου στείλε το μήνυμα και στο κινητό τηλέφωνο, το διάβασα νωρίτερα Δημητράκη. Εδώ είναι η Θήβα. Εδώ είναι ο Γιώργος σήμερα που μας ακούει στη Θήβα και γράφει από κάτω εντυπωσιασμένος. Σιγά μην πάθεις τίποτε. Σιγά μην πάθεις τίποτε. Εσύ εγώ τώρα ξέρω τι θέλεις για να εντυπωσιαστείς. Ξέρω τι θέλεις, άκου.
1: Να αρχίσει και πάλι ο λαός μας να ανασένει κανονικά και ελεύθερα.
0: Έτσι, αυτό θες να ακούσεις, να αναζωογονηθείς εσύ.
1: Τους μεγάλους της Κρήτης συγκαταλέγεται πια και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
2: Θέλω τον Αντώνη και μαζί και μόνη. Θέλω τον Αντώνη.
1: Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε καμία αμφιβολία για τις δυσκολίες που σύντομα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Μηνύματα πολλά. Αυτά τα που ήρθαν τώρα τα διαβάσω λίγο αργότερα, διότι θέλω να κάνω και μία απάντηση στη φίλη μου τη Ρούλα από την Κοζάνη, που μου στείλε ένα ολόκληρο κατεβατό χθες στο διαδίκτυο, σκεφτικά με το λευκό και το άκυρο. Ρούλα, ναι μεν είναι αντίδραση. Ναι μεν είναι ότι ξέρεις, ρίχνω άκυρο, δεν γουστάρω κανέναν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρόσεξε όμως να δεις τι γίνεται. Λευκό και άκυρο δεν προσμετρώνται, λέω σωστά τη λέξη, σωστά τη λέω, στα έγκυρα ψηφοδέλτια που καθορίζουν το τελικό ποσοστό. Ακόμα και το 3% το πλαφόν, έτσι, για να μπει στη Βουλή, υπολογίζεται επί των εγκύρων. Και ποιος ευνοείται? Ευνοούνται με το λευκό και το άκυρο τα μεγαλύτερα κόμματα, αφού μειώνεται ο αριθμός των εγκύρων ψήφων και γίνεται πιο εύκολη η επίτευξη υψηλότερων ποσοστών για το πρώτο κόμμα ιδιαίτερα. Η δε αποχή, απέχω, δεν πηγαίνω να ψηφίσω, δεν καταμετράται καθόλου στο επίσημο ποσοστό συμμετοχής. Και τον Ιούνιο του 2023 είχαμε 41,17%, ήταν η αποχή τεράστια, η μεγαλύτερη φαντάζομαι. Αποχή. Ποιος ευνοείται με την αποχή? Να το σκεφτούμε λίγο. Ευνοούνται τα κόμματα εξουσίας και τα κόμματα που έχουν στρατιωτική πειθαρχία. Να σας πω τι εννοώ. Το ΚΚΕ παραδείγματος χάρη. Παγκόσμια σταθερά. Η βάση των κομμάτων. Αυτών των κομμάτων των λεγόμενων μεγάλων που όσο πάνε γίνονται μικρότερα. Αλλά δε σε πειράζει που γέννησε. Με την αποχή τι γίνεται? Πέφτει η γενική συμμετοχή, η βάση αυτών των κομμάτων παραμένει η ίδια. Και εποφελούνται. Είναι πάρα πολύ απλά τα θέματα. Τα θέματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, έτσι, τι να πω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο να πούμε περισσότερο από αυτόν. Έτσι, τι να πω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο να πούμε

Ο Κυριάκος δηλαδή. 1000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. Τυχεροί οι λαθρομετανάστες πάλι. Ωραία αυτή η κούπα με καφέ Δέσποινα από τη Σταυρούπολη εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία κούπα. Έβαλες και λίγο ροζάκι μέσα, μην χάσουμε το χρώμα. Εντάξει.

0: Φίλε Τάσο, σε λίγο θα συνδεθούμε με Ηράκλειο, με Ανέστη Καβαλετάκη, και μετά σήμερα πάρα πολλά τα γεωπολιτικά, τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου θα έχουμε μαζί μας. Στη Φλόρινα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Βαγγέλη, Αποστόλη τα φορτηγά πηγαίνω έρχονται από την Αχλάδα με Λιγνίτη στα Σκόπια. Όλα να τα καταστρέψουν τα πάντα και τα λιγνητορυχεία να μπαζώσουν, η Αχλάδα θα μείνει. Το εργοστάσιο που είναι στα Σκόπια λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από τη Φλόρινα δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Χρησιμοποιείτε, μαντάμ, έτσι καλαμάκι χάρτινο να σώσετε την ανθρωπότητα. Και αυτό το καινούργιο το μαζεύετε το, από το μπουκαλάκι, το νερό, το μαζεύετε το καπάκι ρε παιδί, το μαζεύετε, το ρίχνετε. Να σώσουμε με τα καπάκια την ανθρωπότητα εμείς οι Έλληνες, γιατί οι άλλοι δεν θέλουν να σώσουν την ανθρωπότητα, δεν τους βλέπω. Δηλαδή, καταρχάς θα έπρεπε η κυβέρνηση πρώτα να σκεφτεί να σώσει εμάς, έτσι, και μετά τους άλλους, αλλά τέλος πάντων. Ας καταστραφούμε εμείς να σωθεί η ανθρωπότητα. Εξάλλου η Θερμοπύλης εδώ στην Ελλάδα δεν ήταν. Λύπη αληθινή και παίρνουν. Οι φίλοι μου, οι
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Παίρνουν οι νύχτες μαύρες πιο πολύ.
0: Έτσι και περνούν οι νύχτες μαύρες πιο πολύ. Σε λίγο θα πρέπει να πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να επαναλάβω και πάλι, όσοι δεν θέλετε να λέω το επώνυμό σας και να λέω μόνο το όνομά σας στα μηνύματα που τα στέλνετε στο Κουρσάρος ΑΜΑΚ με ελληνικά καπαμή κεφαλαίο, να αρχίζετε με όχι, έτσι, για να μην λέω το επώνυμό σας. Έχετε όλο το δικαίωμα, παιδιά. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Κάποια δευτερόλεπτα πριν τις 7:30 επανερχόμεθα εν τόσο λίγο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών, με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, στου Κογιάννης Μάκης, 6976 360 365.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα

0: τον αέρα, Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Κρήτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ηράκλειο.
1: Καλημέρα από το Ηράκλειο. Και επειδή ο Αντώνης ο Μαρτσάκης λέει τίνος είναι η κούπα.
0: Έτσι.
1: Θα σας πω ότι είναι του Όφη, όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου, κύπελλο και Super Cup.
0: Είναι. Τώρα αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι, δεν είναι ψέματα.
1: Για να μην ξεχνιέστε για κάτι άλλο.
0: Και στην Ευρώπη πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία, εύχομαι, μακάρι να είστε έκπληξη.
1: Και θα πάμε πάρα πολύ καλά φέτος, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Έτσι
1: και βλέπω ότι ο Κόντης θα φτιάξει μια μεγάλη ιστορία όπως ανάλογη του Γκέρα.
0: Είτε ο Κόντης, είδες. Το πιστεύατε δηλαδή, το πιστεύατε.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Εγώ προσωπικά όχι. Ναι.
0: Εσύ προσωπικά όχι. Πολλοί δεν το πιστεύανε. Όχι μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα βλέπεις ότι τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί ο καθένας έχει τις βλέψεις. Ο Κόντης μπορεί και ξέρει. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
0: Ο πρόεδρος μπορεί να επενδύσει σε κάτι περισσότερο αν προχωρήσει στην Ευρώπη το Δεκέμβριο. Πώς το βλέπεις.
1: Νομίζω ότι είναι. Θα την πω τη λέξη κακός μπακάλις.
0: Γιατί.
1: Τώρα όταν έχει δύο παίκτες όπως είναι ο Νους και ο Αποστολάκης, δεν τους πουλάς. Πριν ξεκινήσει το παζάρι. Το παζάρι βγαίνει τώρα έξω στην ομάδα.
0: Και τώρα ρίχνει αιχμή για άλλη μια ομάδα του Βορρά ή όχι.
1: Κοίταξε.
0: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, άνθρωποι.
0: Ναι, πες το.
1: Για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Βγαίνει μια ομάδα να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έχει δύο παίκτες οι οποίοι είναι ταλαντούχοι και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα τους δώσεις πριν τους δει η Ευρώπη. Θα
0: όχι.
1: Τους δώσεις δηλαδή σε εγχώρια παραγωγή. Γιατί αφού μπορεί να τον βγάλεις έξω και να τον δουν ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Όχι.
1: Και εκεί που πήρες κάποια εκατομμύρια θα κάνεις διπλάσια τριπλάσια.
0: Εκτός εάν στο τευτέρι που κρατάς χρωστάς περισσότερα από ό,τι σε χρωστάνε.
1: Δεν νομίζω. Όχι, είναι μια υγιή οικονομικά ομάδα. Όχι, απλά στο διαχειριστικό είναι λίγο θέμα. Αλλά εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Πολύ ωραία. Για να
1: πηγαίνει καλά η ομάδα. Είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Τέλεια.
1: Με δύο κούπες τώρα μέσα σε 4 μήνες.
0: Σημαντικό γεγονός. Εποχές Καστοριάς και Λάρισας, έτσι. Ναι, εντάξει, να τα λέμε.
1: Καστοριά και Λάρισα είναι ο Όφη μόνος του.
0: Και η καλή ομάδα των Ιωαννίνων τότε, εκείνη την εποχή. Με βαρές και τα λοιπά.
1: Με τις επαρχιακές.
0: Γιατί ο Όφη είναι πρωτεύουσα τη Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Τη Κρήτη.
1: Νοτιοανατολική Ευρώπη θα έλεγα εγώ. Αλλά δεν το λέω γιατί είμαι τόσο τρελός.
0: Πες το ελεύθερα.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Γι' αυτό γεμίσαν Patriot γύρω-γύρω. Να διαφυλάξουν την πρωτεύουσα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γι' αυτό το λόγο. Πώς το βλέπεις.
1: Ναι, και έχουμε και το περιθώριο εδώ στην Κρήτη να φτιάξουμε χορούς και τσάμικα και τέτοια και να περνάνε από το κέντρο του Ηρακλείου τουρκικές σημαίες με πολύ κόσμο. Να φωτογραφίζουν και να βιντεοσκοπούν οι τουρίστες και να σου λέει τι έγινε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Βρεθήκαμε.
0: Δεν μου λες γιατί δεν κάνετε κι εσείς εκεί στο Ηράκλειο μια διεθνή έκθεση με τόσο κόσμο.
1: Ναι, έχουμε τις διεθνείς εκθέσεις, αλλά προλαμβάνουμε.
0: Εντάξει, μικρές εκθέσεις δεν είναι αυτές, Ανέστη.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Φτιάξανε μια. Είναι μια εκδήλωση σε ένα φεστιβάλ το διοργανώσανε. Το Symposium International, δεν καλά, πραγματοποιήθηκε με την πομπή και συμμετοχή πάρα πολλών Τούρκων. Αυτοί που το διοργάνωσαν όμως δεν κατάλαβαν που έφτιαξαν την διαδικασία αυτή, που πήγε ο χορός αυτός. Δεν είχαν καταλάβει ότι στην 25η Μαρτίου, 25η Αυγούστου που είναι η οδός που έγινε όλο το διαδικαστικό, υπήρχε μια ιστορία και υπάρχει μια ιστορία τεράστια για την Κρήτη.
0: Για πες την.
1: Κοίταξε τώρα η ιστορία που. Αλλά σου λέει τώρα όλος ποια ιστορία. Κάπου εκεί οι χριστιανοί σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, κάπου εκεί έγιναν επεισόδια, κάπου εκεί καταστράφηκαν οικογένειες, κάπου εκεί ανταλλάχθηκαν κακές στιγμές για τους Κρήτες, τους Ορθόδοξους και είχαν συμμετοχή και οι Άγγλοι, φάγαν και αυτοί καμπόσους.
0: Και είδαμε τις τουρκικές σημαίες προχθές. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό. Αυτοί που το διοργάνωσαν δεν κατάλαβαν ότι.
0: Ποιος το διοργάνωσε, ο Δήμος δεν το διοργάνωσε.
1: Εντάξει, είχε συμμετοχή και ο Δήμος, αλλά. Ο Δήμος τώρα δεν μπορεί να πει δεν ήξερα, δεν κατάλαβα. Γιατί όταν διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις που θα βγουν κάποιες σημαίες, εντάξει, πρέπει να είναι και ο χώρος ο κατάλληλος, θα πρέπει να είναι και ο συμβολισμός ο κατάλληλος, αλλά η ιστορία, ποια ιστορία, ποιοι ξέρουν την ιστορία.
0: Εντάξει τώρα, αυτή την περίοδο με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, όπου και να σηκώσεις τουρκική σημαία, λέει κάπως ότι ξέρεις, σε υποτιμούμε Έλληνα. Κάνουμε ό,τι θέλουμε ακόμα και μέσα στο έδαφος.
1: Όχι, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο. Γιατί κάποιοι πρέπει να δουν την ιστορία σαν αρχή και όχι σαν δεύτερη μοίρα.
0: Και πρέπει να δουν και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, Ανέστη. Γιατί ανακάλυψα, εδώ στην Καλαμαριά θα σου πω τώρα, ότι δύο διαμερίσματα που πουλήθηκαν αρκετά ακριβά, σε όχι και πολύ καινούργια οικοδομή, πρέπει να είναι οικοδομή γύρω στο 2000,
1: ναι, ας πούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, ξέρω τι λέω.
0: Αγόρασαν δύο Τούρκοι και τα νοικιάζουν σε Έλληνες. Και έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο. Δύο καινούργιες οικοδομές στην γειτονιά μου, εξαόροφες, από τις τελευταίες που έχουν γίνει, τις 5-6 όλα αυτά τα τελευταία, το τελευταίο δίχρονο. Πρόσεξε να δεις, επειδή βλέπω πολλά αυτοκίνητα από κάτω με ξένες πινακίδες, πήγα μια φορά να δω τα κουδούνια, ρε παιδί μου, στην οικοδομή. Τα κουδούνια ήταν δύο αραβικά ονόματα, δύο ονόματα ελληνικά και τα άλλα, επειδή είχε πολλά αυτοκίνητα από κάτω στην πιλωτή ξένα, ξέρεις τι γράφει, διαμέρισμα 2, διαμέρισμα 4, διαμέρισμα 6. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, ενδεχομένως να μην θέλουν να γράψουν τα ονόματά τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και στη δίπλα ακριβώς οικοδομή, στην δίπλα ακριβώς καινούργια επίσης, ωραία, δύο ελληνικά ονόματα και από κάτω διαμέρισμα 3, διαμέρισμα 5, διαμέρισμα 8. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σου λέω, ας πούμε.
1: 100%, 100%. Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν ξέρω ποιοι ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και επενδύουν εδώ πέρα.
0: Το θέμα δεν είναι που επενδύουν. Το θέμα είναι πρώτον, δεν θα πρέπει να πουλάς σε Τούρκο και θα σου πω γιατί. Και θα έχω και μια μέρα εδώ τον κύριο Περισίδη, τον Πεσιρίδη στο τηλέφωνο, τον γνωστό Μεσίτη.
1: Μα και ο κύριος Βενιαμίν
0: Καρακοστάνο. Θα μας τα πει καλύτερα.
1: Συγγνώμη, και ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνο, ο συντοπίτης μου, έχει κάνει αρκετές αναφορές πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος που βγαίνει από την Πιερία. Από την...
0: Μα απαγορεύεται, οι Έλληνες δεν μπορούν να αγοράσουν. Είχα κάνει ολόκληρο θέμα και θα το ξαναπώ σε κάποια λεκμπή. Δεν πάμε. Σμύρνη μπορεί να αγοράσει Έλληνας οτιδήποτε. Όχι. Κωνσταντινούπολη μπορεί να αγοράσει Έλληνας
1: οτιδήποτε.
0: Άλλη Καρνασσός μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας ό,τι θέλει. Όχι.
1: Μπορείς να κάνεις βόλτα με ελληνική σημαία.
0: Την Ήβρο την στρατικοποιούν οι Τούρκοι. Στρατός κλπ. Την Ήβρο και την Τένεδο και φωνάζουν για τους Έλληνες, φωνάζουν για τον Πρωθυπουργό. Πηγαίνει στο Καστελόρο, δεν έχει δικαίωμα να πάει στο Καστελόρο. Είμαστε με τα καλά μας. Επικοινωνούμε.
1: Κάπου έχει χαθεί το μέτρο.
0: Έχει χαθεί το μέτρο. Θα έπρεπε να γίνει αποβολή της Τουρκίας από τον ΝΑΤΟ και να είμαστε εμείς οι πρωτοστάτες. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Εδώ αυτή θα πρέπει να είναι η διπλωματία μας. Κύριοι, ψηφίζουμε εναντίον σας. Γιατί να είστε στο ΝΑΤΟ? Έχουμε και δύο-τρεις φίλες σύμμαχες χώρες. Σωστά. Και είναι μια εποχή που ας κάνουμε κι εμείς το μάγκα. Βγαίνει ο Ισραηλινός και τι λέει? Άμα γίνει κάτι με την Ελλάδα, εγώ θα πάω, θα καταλάβω. Λέει, θα βομβαρδίσω τους Τούρκους το κατεχόμενο της Κύπρου, θα απελευθερώσω την Κύπρο να είναι μια χώρα. Έχουμε εκμεταλλευτεί εμείς τίποτε από όλα αυτά, έστω λεκτικά?
1: Όχι.
0: Παρότι είδα τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος τάπε λίγο, δεν ξέρω αν είναι προεκλογικά. Πιστεύω να μην είναι προεκλογικά.
1: Προεκλογικά είναι γιατί ετοιμάζεται ένα κόμμα όπως του κυρίου Κασιδιάρη και όπως του κυρίου Σαμαρά.
0: Εντάξει. Ο Κασιδιάρης δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, ο Σαμαράς νομίζω ότι θα κάνει. Έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον. Για τις μετέπειτα εξελίξεις δεν ξέρω ακόμη. Και άμα κάνει άμεσα κόμμα ο Αντώνης ο Σαμαράς, πριν το Μάιο θα γίνουν εκλογές. Νομίζω. Πες μου τη δική σου ειδησιογραφία.
1: Ο Καρατζαφέρης πολυκατοικία έχει και άλλα διαμερίσματα δεξιά και αριστερά εκτός πολυκατοικίας. Είναι αυτό.
0: Ναι, καλά. Αυτοί που λέγανε για πολυκατοικίες παίρναν τα περισσότερα ενίκια από τα περισσότερα διαμερίσματα από αυτές τις πολυκατοικίες που αναφέραν.
1: Ναι, γιατί αυτή.
0: Τι άδικο έχω? Βλέπεις να έχω άδικο?
1: Κοίταξε, ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν τιμά ούτε τα πρώην ούτε τα τωρινά και αυτό που ψάχνει είναι να είμαστε υποταγή, να είμαστε με το κεφάλι χαμηλά. Τα μάγουλα κόκκινα από τις σφαλιάρες και το σβέρκο ολόμαυρο από τις φάπες. Τώρα εντάξει, έχουμε γίνει σφαλιαροί πράκτορες της περιοχής.
0: Ναι, στην εκπομπή σου, για να το αλλάξουμε λίγο το θέμα, στην εκπομπή σου δεν μου λες από τα Ζωνιανά σε ακούνε?
1: Μα ακούνε από τα Ζωνιανά και εγώ θα πρέπει να τους πω ότι είναι τα άτομα που προσπαθούν, ναι, για την πράσινη ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Οι καλλιέργειες που δεν έφτασαν στο ταμείο, δηλαδή αυτά τα πράγματα τώρα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι γίνει λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν θέλετε να κυκλοφοράμε πιστολιά. Ωραία. Λογικό. Δεν θέλετε να έχουμε επιδοτήσεις κάποιες παράνομες και κάποιες νόμιμες. Δεν, ναι, θέλετε να έχουμε την πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή, συγγνώμη. Ο άλλος επενδύει, πάει και φτιάχνει το χωράφι, βάζει μπεκάκια, βάζει νερό, βάζει φύλαξη. Ναι. Τα βλέπει τα δεντρίλια και γίνεται ένα καμάρι, δηλαδή ψηλώνουν και παίρνει το πάνω του. Και την ώρα που πάει να πάει ταμείο ο άνθρωπος, περνάει ο άλλος και τα κόβει. Γιατί ρε φίλε?
0: Όχι.
1: Γιατί δεν πας πιο μπροστά?
0: Συγγνώμη, οι φωτιές έσβησαν άμεσα, έτσι?
1: Όχι. Στην Κρήτη καήκαν περίπου 60.000.
0: Όχι, στα Ζωνιανά γρήγορα έσβησαν οι φωτιές.
1: Μα θα πρέπει να μείνει το πράσινο κοντά να φαίνεται ότι υπάρχει.
0: Αυτό σου λέω. Άρα ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να προφυλάξουν την περιουσία του, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είχαν κάνει.
0: Την ανάπτυξη. Μην καταστραφεί. Τώρα σοβαρά μιλάς. Αυτό το πράγμα δεν είναι ανάπτυξη? Τι είναι, τι ακριβώς είναι?
1: υπάρχει το εμπορικό πνεύμα που δεν μπορώ να το καταλάβω. Και η πράσινη
0: πνεύμα
1: ανάπτυξη
0: ζωνιανών. Πού είσαι να το καταλάβει αυτό το πράγμα.
1: Αν δεν έχει μπει στη διαδικασία να δει την πράσινη ανάπτυξη, αν δεν έχει δει την αγορά που αμφίζει.
0: Ναι, ακούνε, α πούμε, στα Ζωνιανά έπιασαν κάποιον, ξέρω εγώ, στην Κατερίνη που είχε 14 δεντρίλια κάναβη και το έχουν βγάλει ανέκδοτο και πιθανόν το βράδυ στο καφενείο στα γέλια τώρα. Σου παρολογούμε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Σου λέει δεν του αφήνουν να αναπτυχθούν του ανθρώπου.
1: Γιατί,
0: μα σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
1: Η σοδιά με εμπορική προοπτική, δηλαδή βλέπεις τη σοδιά να μεγαλώνει και πάει και το κόβει όλο. Άστο ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, και γίνεται ολόκληρη τώρα η ιστορία με ολόκληρη φασαρία γιατί τον έπιασε τον άλλον με 4 γραμμάρια. Τώρα μην τρελαθεί.
1: Συγγνώμη, ρε άνθρωπε,
0: μην
1: τρελαθεί.
0: Δηλαδή τι είναι 4 γραμμάρια. 4 γραμμάρια ακρόκο είναι πιο ακριβώ από 4 γραμμάρια από αυτό το τιμέα. Τόσο παρά μιλάμε τώρα. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποιο κόσμο δουλεύει για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δουλεύει, πραγματικά δουλεύει. Δηλαδή θα πρέπει να σκάψει, θα πρέπει να βρει. Πρώτα θα πρέπει να βρει τον άνθρωπο που θα το φυλάξει. Θα πρέπει να βρει το τι θα φάει αυτό εκεί πέρα, τι θα μείνει.
0: Δηλαδή συζητάμε μείνει τώρα, μόνο τιμολόγια δεν κόψαμε ακόμα.
1: Όχι, τιμολόγια αυτό τώρα.
0: Δεν
1: δουλεύουμε καλή την πίστη με το κράτος.
0: Εξάλλου η παραοικονομία στηρίζει την οικονομία. Αυτό το ξέρουν όλοι.
1: Κοίταξε, φιλέ. Δουλεύουμε καλή την πίστη με το κράτος. Θα πούμε ότι βγάλαμε ένα κιλό και δύο κιλά.
0: Έτσι, άντε να φύγουμε λίγο από αυτό να πάμε τώρα στα... Πιστεύω γελάσαμε και λίγο αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κοίταξε, είναι και λίγο βαριά η εκπομπή, γίνει... πρέπει να λέμε και τέτοια.
1: Κοίταξε, ναι. Αν δεν... εγώ θα το πω διαφορετικά και το έχω πει και άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχαν οι βουλευτές ανεξαρτήτου κόμματος που θα στήριζαν αυτά τα άτομα, δεν θα υπήρχαν αυτές τις παρανομίες στην Κρήτη για να το τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν μιλάω για τους
0: επειδή τα ξέρεις καλύτερα αυτά εσύ.
1: Ναι, εγώ το, αυτό το έχω πει 100 φορές, θα το πω άλλη μία και άλλη μία δώρο. Δηλαδή, όταν υπάρχει παραβατικότητα στην Κρήτη, υπάρχει κάποιος που τον στηρίζει. Και με το που θα πιάσει τον παραβατικό, θα πρέπει να παίρνει το τηλέφωνό του για να ξέρει ποιος είναι αυτός που τον στηρίζει.
0: Κάτι
1: και καταλαβαίνεις μετά τι γίνεται.
0: Σε κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Με τον Παπαγιάννη, τον λένε τον Κεφαλογιάννη.
1: Ο Πάτερ Ανδρέας.
0: Τον Πάτερ Ανδρέα. Με τον Πάτερ Ανδρέα το συζήτησε αυτό το θέμα, τον Κεφαλογιάννη.
1: Ο Πάτερ Ανδρέας Κεφαλογιάννης, να ξέρει ότι είναι ένα πολύ, πολύ αγαπητό παπά.
0: Το ξέρω.
1: Είναι Αγιανός. Είναι ο Πάτερ Ανδρέας Κεφαλογιάννης, είναι ναι, σε πάρα πολλά μέσα, δηλαδή είναι σε πολλές δραστηριότητες, είναι στον Ερμή Ανογείων, είναι στον Αετό, πώς το λένε, δεν θυμάμαι την ομάδα των Ανογείων, είναι σε πολλές...
0: Αετός δεν λέγεται.
1: Ναι, Αετός Ανογείων, ναι. Είναι εντωμεταξύ, είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, ένας πολύ σεβασμός. Εγώ το σέβομαι τον παπά Ανδρέα, έχουμε μιλήσει τώρα δύο φορές. Είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός με πολλές δραστηριότητες. Και αν θυμάμαι καλά, παλιά είχε Rick Tones το Καλάζνικοφ. Εντάξει, αντί να βάλει την εκκλησία που το έχουν βάλει άλλοι παπάδες, έχει βάλει το Καλάζνικοφ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, εγώ τον γνωρίζω εξ όψεως. Έχουμε πει και δύο φορές ένα καλημέρα στην εκπομπή. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πολύ καλός γνώστης της ιστορίας και πάρα πολύ καλός γνώστης των θρησκευτικών.
0: Ναι, για να σε δείξω τώρα πόσο ενημερωμένος είμαι, πόσο ενημερωμένος, έτσι. Άκου λίγο αυτό, να καταλάβεις πόσο ενημερωμένος είμαι.
1: Προχώρα.
0: Άκουσε λίγο.
2: Πέτας ψηλά και χαιρετάς την Κρήτη, αϊδε με συμφωνή του ψηλά.

0: Ύμνος αετού Ανογείων, Βασίλης Κουλάς.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Να ξέρεις ότι οι Ανογιανοί είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων, είναι μια πολύ καλή ομάδα ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή είναι 4 Κεφαλογιάννηδες. Είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη, είναι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, είναι ο Κωστής Κεφαλογιάννης και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Οι δύο είναι υπουργοί, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Ο άλλος είναι ευρωβουλευτής τώρα και κάμποσα χρόνια. Ένα ταλαντούχο παιδί όπως είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης, πιτσιρικάς, ο οποίος είναι και αυτός στη Βουλή. Πέρα από τα άλλα κόμματα που είναι άλλοι 2-3 νομίζω. Δηλαδή από αυτό το χωριό, μια πολύ ωραία περιοχή όπως είναι τα Αρνόγια, έχει ή 6-7 βουλευτές τώρα.
0: Και είναι, και είναι ψηλά, έχουν υψόμετρο πάνω από 700 μέτρα.
1: Είναι στο Ζηλωρίδη.
0: Μιλοπόταμος δεν είναι εκεί.
1: Μιλοπόταμος. Ο ορισμός του Μιλοπόταμου. Ναι.
0: Ο Μιλοπόταμος έχει και τα Ζωνιανά μέσα στην περιοχή μας.
1: Τα Ζωνιανά είναι οι Μαργαρίτες. Ναι. Έχει αρκετά χωριά εκεί πέρα.
0: Το άλλο πώς λέγεται, ένα με μικρό όνομα που αρχίζει από Β. Το ξεχνάω. Το έχω. Μου είχαν στείλει από εκεί κάτι. Βενή.
1: Το Βενή.
0: Βενή. Μου είχαν στείλει φωτογραφίες από εκεί πέρα. Γι' αυτό σου
1: εκεί υπάρχει μια παροιμία που λένε από το Βενή που είναι τσάμπατο.
0: Όχι, μην το λες γιατί δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν μου λες
1: λίγο. Λέω γιατί έχουν τους μακρυπόδες, έτσι λέει μια οικογένεια πριν, οι μακρυπόδες. Είναι πολύ καλή φίλη, δεν θα το πω γιατί. Το λένε μεταξύ τους βέβαια, εγώ το λέω. Πού τα βρήκα εγώ αυτά τα κόλπα.
0: Πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Και μεγάλη παραβατικότητα.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουν όμως τον βόρειο δικό άξονα και από ό,τι φαίνεται. Θα προλάβουμε να δούμε κάποιες κορδέλες να κόβονται. Δηλαδή πολλά τα χρόνια που το φτιάχνουν και το καλό είναι ότι έχουμε αρκετό κόσμο που μπορεί να δώσει. Που μπορεί να δώσει έτσι. Κάθε 50 μέτρα μπορεί να κάνει μια κορδέλα, κορδέλα στην κορδέλα. Κάποια στιγμή ο δρόμος θα βγει, αλλά εμείς δεν ξέρω αν θα είμαστε στη ζωή.
0: Ναι, γίνεται πάρα πολύ αργά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα τελικά.
1: Κοίταξε, οι κυβερνήσεις κοιτάζουν να πάρουν ό,τι μπορούν από το κάθε έργο. Θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε γένεια σε μουσαμάδες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν μπει κάποιος στο βίντεο, βλέπει το τι γίνεται στο ΒΟΑΚ, ακριβώς αυτό που γίνεται από τη Βέρεια μέχρι τα Γιάννενα. Βλέπει ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε.
1: Εμείς έχουμε.
0: Να μην μπορείς να κάνεις προσπέραση. Και να ταλαιπωρείτε και οι τουρίστες.
1: Κοίταξε.
0: Οι τουρίστες το καλοκαίρι.
1: Η αλήθεια είναι, όπως το λέει, ότι κάποια άτομα θα πρέπει να ντρέπονται. Πρώτον, που είναι εδώ από την Κρήτη και εκπροσωπούν τον κόσμο της Κρήτης, τους 500-600.000 κόσμο, και κάποιους θα πρέπει να ντρέπονται που κατά καιρούς υπήρξαν σε θέσεις ευθύνης, υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, περιφερειάρχες και πρωθυπουργοί, για το χάλι που έχει αυτός ο δρόμος. Και όταν υπόσχεσαι σαν υπουργός ότι είμαστε στη φάση, όταν υπόσχεσαι σαν πρωθυπουργός ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία και έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα βλέπεις το ίδιο δρόμο και κατεβαίνεις σαν τουρίστας ή κατεβαίνεις σαν επίσημος και βλέπεις το ίδιο ρεζιλί και κάποια στιγμή πρέπει να ντρέπονται. Έτσι, δηλαδή θα πω ένα ψέμα, αλλά θα το πω μέχρι σε ένα σημείο. Δεν θα το πάω μέχρι τέρμα. Θα προσπαθήσουμε, όχι θα το φτιάξουμε. Δεν φίλε, εντάξει. Αυτός ο δρόμος είναι σε προεκλογικό δρόμο τώρα πολλά χρόνια. Έχει χάσει αρκετό κόσμο. Έτσι το τουρίστα και λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, εδώ είμαστε Κρήτη, είμαστε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη. Και κάποιος λέει ότι θα φτιάχνουμε το δρόμο.
0: Και ο τουρισμός εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, γιατί διάβαζα ένα άρθρο την Πέμπτη το πρωί, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε στην Κρήτη υπερτουρισμός.
1: Ναι, αλλά με μηδέν.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος λέει. Ρεκόρ αφίξεων, γεμάτες παραλίες, ξενοδοχεία, ακόμη και τώρα, έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, αλλά το πρόβλημα είναι ένα. Είναι με μηδέν αγοραστική δύναμη. Είναι με πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Τα μαγαζιά υποφέρουν φέτος.
0: Υπάρχει και πρόβλημα με το νερό.
1: Το νερό, θα πούμε το νερό νεράκι. Και κάνανε ένα τεράστιο έργο, όπως είναι όπως λέμε, και δώσανε τσουβάλια εκατομμύρια. Τσουβάλια. Όταν μιλάμε τώρα για τσουβάλια, βάζει κοντά στα 20-25 εκατομμύρια κυβικά νερό. Και λένε ότι αν με τα ίδια λεφτά. Μάλλον με τα μισά λεφτά θα μπορούσαν να κάνουν περιφερειακά από τα βουνά που είναι γύρω-γύρω στο Ηράκλειο να φτιάξουν 10 μισά μικρά έργα που να μπορούν να κρατήσουν το νερό και να έχουμε τεράστια αποτελεσματικότητα. Με τα μισά λεφτά. Αλλά συνήθως εδώ όταν είναι κάτι φθηνό δεν το προτιμούμε γιατί αμυλώνει το μπάτζετ της μίζας. Σε αδελφέ Χριστό, Απόστολε.
0: Τι λέξη είναι αυτή, δεν ξέρω. Πρώτη φορά την ακούω.
1: Πρώτη φορά την ξανακούω εγώ, σε διάρκεια είναι.
0: Εάν ήμουν στο εξωτερικό μπορεί να την ήξερα, αλλά στην Ελλάδα δεν ακούω τέτοιες λέξεις, δεν τις ξέρω.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, είμαστε πρωταθλητές. Η μίζα παίρνει μπροστά τον κινητήρα. Εγώ δεν λέω ότι είπα στο πονηρό.
0: Πάντως είχε πάρα πολύ τουρισμό, έτσι. Έχει και πέρυσι και φέτος. Ήταν η Κρήτη βούλιαξε στην κυριολεξία.
1: Και λένε ότι μπορεί να πάρει ένα.
0: Παρά τις απειλές από την πλευρά του Ιράν για τις βάσεις, έτσι.
1: Κοίταξε, για να κάνουν εντός το να μας κάνουν εδώ πέρα.
0: Μάλλον δεν τους έδωσε κανείς σημασία.
1: Έτσι, πρέπει να μας αφοπλίσουν εμάς πρώτα.
0: Ναι. Πρώτα εσάς και μετά τον Τραμπ.
1: Θυμάμαι μια εποχή που ήταν ο Παπαθεμελής.
0: Να μην τα λέτε αυτά, σας ακούει ο Τραμπ, θα σας κάνει κατασχέσεις. Να το ξέρεις.
1: Κοίταξε, έχουμε προβλήματα με τον Τραμπ. Θα σου πω το εξής. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια που ο Στέλιος Παπαθεμελής, ο σαν υπουργός δημοσίας τάξης, είπε: Παρακαλώ τους Κρήτες να παραδώσουν τον οπλισμό. Μα πρόσεξε. Και πήγε ένας τύπος στην αστυνομία και έδωσε ένα πιστόλι και λέει: Συντάσσομαι σε αυτό που είπε ο κ. Παπαθεμελής. Ήταν ένα χαλασμένο όπλο. Αλλά μπήκε στη λίστα ότι το παρέδωσε. Αλλά πίσω είχε καμιά δεκαετία άλλα και ξέρει που ήταν πιο λειτουργικά.
0: Σε λέει αυτό έτσι και έτσι δεν λειτουργεί.
1: Ναι, θα δώσω τη σχισμένη μπάλα γιατί θα πάμε πέσουμε μπάλα με την άλλη εμείς, την καλή, την ωραία.
0: Ναι, για πες μου λίγο κάποιο άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, το οποίο με ξεφεύγει, το οποίο είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε.
0: Για λαθρομετανάστευση. Τι γίνεται.
1: Όχι, δεν έχει λαθρομετανάστευση.
0: Δεν έχει.
1: Καλεσμένοι μας. Όχι, δεν το ξαναπείς αυτό το πράγμα, είναι καλεσμένοι μας, φίλοι.
0: Καλεσμένοι, εντάξει. Για τους καλεσμένους να μας πεις, πόσους καλεσμένους είχαμε την τελευταία εβδομάδα.
1: Έχουμε εκατοντάδες τώρα και δεν ξέρω να σου πω κάτι. Και το καλό είναι τώρα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε και σε μια. Είναι ο τουριστικός προορισμός. Δηλαδή, γιατί να έρθει με τα ρομπά και να μην έρθει με το κάικι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην έρθει, ας πούμε. Και να λες, είναι μια τουριστική διαδρομή για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μα με το αεροπλάνο να ερχόταν λιγότερα χρήματα θα πλήρωνε, γιατί να έρθει με
1: το αεροπλάνο. Ναι, αλλά με το αεροπλάνο θα πάει μικρό να τον πάρει από εκεί, να τον ταΐσει, να τον ποτίσει, να τον σεξουαλίσει και όλα αυτά.
0: Μάλιστα, είναι άλλη θεματολογία. Η προσωπική του καθενός.
1: Η βάρκα φέρνει κόσμο, είναι αυτό που λέει άλλος για τη βάρκα μας. Μια απειλή, δηλαδή έχουμε φτιάξει, οι ροές συνεχίζονται, εμείς στενοχωριέστε. Δηλαδή αν νομίζετε ότι σταμάτησε, όχι.
0: Επειδή δεν βλέπουμε κάτι στην ειδησιογραφία, από καμία φορά ακούμε έτσι.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Καμιά φορά στην ειδησιογραφία ακούμε ότι έτσι, άμα βουλιάξει κάποια βάρκα, ας πούμε, τότε ακούμε ότι εξακολουθεί με η λαθρομετανάστευση.
1: Το καλό ότι κάποια εποχή πίσω λέγανε ότι θα κατέβουν και οι φρεγάτες, θα κατέβουν και τα αντιτορπιλικά, θα κατέβουν και τα ραφάλ και τα πάτριωτα, αλλά τελικά ας τα παιδιά να έρθουν.
0: Πάντως και αυτοί αισθάνονται νομίζω το αίσθημα της φιλοξενίας λόγω αυτών που τους υποδέχονται από τις ΜΚΑ όμικρον, δεν είναι?
1: Κοίταξε,
0: σε λένε καλοί άνθρωποι αυτοί.
1: Η Ελλάδα δέχεται κόσμο. Αλλά εντάξει, απλά είναι υπερπληθώρα τώρα για να μην το κάνουμε κάτι.
0: Συγγνώμη, μη κάπου όμικρον δεν έχετε εκεί που του υποδέχονται.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Έλεγξε κανείς αυτούς από τις μη κάπου όμικρον. Ποιοι είναι, σε ποια μη κάπου όμικρον ανήκουν, τι ρόλο παίζουν, πώς αμείβονται, πώς ζουν.
1: Όχι.
0: Είναι Έλληνες, δεν είναι Έλληνες, είναι πράκτορες από κάποιες άλλες χώρες. Τέτοιοι έλεγχοι δεν γίνονται.
1: Εγώ γνωρίζω για αυτούς που έχουν τα στοιχειώδη χαρτιά. Ότι βάζουν τρεις οικογένειες, τέσσερις οικογένειες σε μία γκαρσονιέρα, δηλώνουν τέσσερα σπίτια για τέσσερις διαφορετικές οικογένειες και εισπράττουν τέσσερα διαφορετικά ενίκια. Πώς να το κατάλαβες.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ευκολάκι ήταν. Λοιπόν, ενοικιάζουν μία γκαρσονιέρα, βάζουν τέσσερις οικογένειες μέσα. Αυτές οι οικογένειες έχουν να παίρνουν κάποια εισοδήματα από κάποιους πόρους, οι οποίοι είναι κρατικοί ή ευρωπαϊκοί. Και εισπράττουν για τέσσερα διαφορετικά και καλά πληρώνουν αυτοί. Φυσικά με εικονικά συμβόλαια. Έχει ένα ολόκληρο παιχνιδάκι πίσω. Από το πόσες μερίδες φαγητό πρέπει να μοιράσουμε, από το τι φάρμακα πρέπει να δώσουμε, από τι φύλαξη θα έχουμε. Απλά δεν έχουν καταλάβει ότι έπρεπε να πάρουν σαν μέτρο το τι ακούνε και το τι πρέπει να γίνει από την Ένωση των Αστυνομικών, της Πανελλήνιας Ένωσης Αστυνομικών, ότι δεν μπορεί με αυτό το προσωπικό που έχει τώρα εδώ η Κρήτη στην αστυνομία να φυλάξει μια κλειστή ή ανοιχτή δομή. Θα χρειαστούν άλλα 150-200 άτομα. Σε μια αστυνομική δύναμη που στην Κρήτη υστερεί κόσμο. Δηλαδή δεν έχει τον κόσμο που πρέπει να έχει. Και έρχεσαι να του φέρεις μια δομή, θα πρέπει να κατεβάσεις κι άλλο κόσμο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα πρέπει να φορολογήσεις αυτόν τον κόσμο. Γιατί αυτός ο κόσμος θα πεινάσει, πρόσεξε, θα πεινάσει, θα χρειαστεί ρούχα. Θα χρειαστεί φάρμακα, κάποιες στιγμές μπορεί να αερεθιστεί και σε εξωτερικά και ψάξει να τα γίνει. Βλέπεις δομές οι οποίες είναι κλειστές ή δομές που έχουν πρόβλημα στη φύλαξη. Φαντάσου τώρα εδώ θα πρέπει να κατεβάσεις άλλο κόσμο στην Κρήτη. Και πού να προλάβει ο αστυνομικός, υπάρχουν αστυνομικοί όταν κατεβαίνει ο Μητσοτάκης και έχει πίσω του 15 δημιουργίες. Όταν βγαίνει ο Άδωνης, πάει βόλτα, υποτίθεται με τα γυαλιά. Τώρα σου λέει: εγώ θα αυτοπροστατεύω με Άδωνης. Βάζω τα γυαλιά και βγαίνω μόνο μου. Εντάξει.
0: Ανεστή, για πες μου λίγο με το σιδηρόδρομο τι γίνεται, γιατί παρακολουθώντας αυτόν τον κριτικό λεγόμενο σιδηρόδρομο που πάρα πολλές φορές είπαν θα τον κάνουν, ξέρεις από πότε, ξέρεις την ημερομηνία?
1: Κοίταξε,
0: από πότε το υποσχέθηκαν αυτό το σιδηρόδρομο? Θες να σου πω την ημερομηνία?
1: Για πες.
0: 1893.
1: Πόσο είναι τώρα, 100 χρόνια μετά, 120 χρόνια και...
0: Εντάξει.
1: Δεν θα γίνει ποτέ.
0: Το 1913 υποβλήθηκαν δύο προτάσεις για σιδηρόδρομο στην πηδιάδα της Μεσαράς. Και παράλληλα κατασκευή τραμ στα Χανιά, ήρθε το τραμ στα Χανιά.
1: Κοίταξε, υπάρχει σιδηρόδρομος, απλά είσαστε εγκάθετοι ήρωνες για την κρίση.
0: Τέλος πάντων, ναι, για πες μου.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σιδηρόδρομος έξω από το καφέ Μαρίνα, ναι. Είναι ένα βαγόνι το οποίο είναι πάνω.
0: Το έκαναν καφετέρια, όπως στην Κοζάνη όταν έκλεισε ο σταθμός, πήραν το τρένο και το έκαναν καφετέρια. Το ξέρεις αυτό.
1: Δίπλα από την καφετέρια υπάρχει, ναι, ένα σιδηρόδρομο. Υπάρχει ένα βαγόνι από τέτοιου. Ναι. Κάποια στιγμή αυτό το βλέπεις, ναι, θα το βάλουμε για λειτουργία.
0: Θα κινήσει.
1: Κάποιος.
0: Θα κινήσει. Έστω χωρίς οδηγό όπως το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, εμείς θα το βάλουμε αυτό με πιλότο.
0: Αλλά θα σου πω μία μοναδική σιδηροδρομική γραμμή που λειτουργήσε ποτέ στην Κρήτη. Εδώ θα σε πιάσω αδιάβαστο παρότι.
1: Όταν φτιάχνανε τον Κούλε.
0: Ηράκλειο Κρήτης Λατομείο Εσταυρωμένου. Σιδηροδρομική γραμμή 1922, ναι. 6 χιλιόμετρα.
1: Το φτιάξανε για να φτιάξουν το λιμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο σιδηρόδρομο ποτέ στην.
1: Όχι, όχι.
0: Στην Κρήτη δεν υπήρξε. Τελικά τώρα η ερώτηση είναι σοβαρή, γιατί διάβασα κάτι για σιδηρόδρομο. Συζητιέται κάτι?
1: Συζητιέται να κάνουν, ναι, μια σταθερή τροχιά, αλλά το θέμα είναι ότι για να γίνουν αυτά θα πρέπει να πέσουν πολλά λεφτά. Και τα λεφτά τώρα δεν ξέρω αν φτάνουν γιατί. Μόνο για σκέψη, έτσι, να κάνουμε κουβέντα να έχουμε να λέμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά θα πάνε. Αν στον βόρειο οδικό άξονα που υπάρχει μια χάραξη, πόδι λέμε τώρα, έχει τελείωμα το 30-34, αν θα πούνε ότι ξεκινάμε το σιδηρόδρομο, εκεί θα δεις τι τσουβάλια θα χαθούν.
0: Ναι.
1: Τσουβάλια με χρήμα εννοείται, έτσι.
0: Ναι. Σαν αυτά του Κοντζιά που θα μας έλεγε ο Καμένος τι είχαν μέσα ή καλά τσουβάλια?
1: Όχι, όχι, θα χαθούν πολλά λεφτά. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μακάρι να μπορούσαν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα και να πούνε το ξεκινάμε τώρα, υπάρχει μια μελέτη.
0: Μετρημένα το... δηλαδή τα χρήματα σε εκείνα τα τσουβάλια.
1: Όχι, εδώ θα
0: είναι. Α, και εκεί δεν θα είναι μετρημένα.
1: Όχι, εδώ θα είναι διευκρίνιστα τα νούμερα. Δεν μπορεί να
0: είναι. Α, κατάλαβα.
1: Και μόνο η σκέψη, ναι, υπάρχουν κάποια άτομα, δηλαδή.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πρόσεξε, βάφη κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφη και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφη. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
15: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία μεταβιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
16: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σε λίγο μαζί μας ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε την εκπομπή με GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμών Κελσίου κάτω από το 0 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων GSA. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. GSA. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Μαζί μας είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home. Διακοσμητικά τεχνητά άνθη, άνθοσυνθέσεις. Μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά και λευκά είδη. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στην Θέρμη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα. Στο 2316-00-9221. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μακριανίδη, καλημέρα στους ακροατές, οι οποίοι μπορώ να σας πληροφορήσω με βάση τις δικές μου εμπειρίες ότι είναι πάρα πολύ σε όλη την περιοχή εδώ της Μακεδονίας μας και όχι μόνο, διότι όπου και αν πάω ακούγοντας ή τη φωνή μου ή όσοι με γνωρίζουν και προσωπικά μιλούν για το Μετρόπολης και για σας.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ραδιόφωνο
1: γιατί λέμε την
0: να
1: αλήθεια
0: τη
1: και η αλήθεια
0: ιστορία.
1: Πρέπει να κυκλοφορεί.
0: Σωστά.
1: Χωρίς φόβο και πάθος.
0: Ναι. Είναι έτοιμο το κόμμα του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Καρακοστάνογλου?
1: Ακούω και διαβάζω, και επειδή έχω και εγώ μια επαφή, ότι προχωράει συνέχεια. Έχει σχεδόν έτοιμες λίστες σε όλη τη χώρα.
0: Γιατί ακούγεται κάτι τώρα ενδεχομένως να μην γίνει αυτός ο κομματικός χώρος τελικά.
1: Αυτό
0: να γίνει.
1: Αυτό δεν το άκουσα και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εκτεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός μετά από τόσα. Εκτός αν υπάρξει μία ανατροπή και του πει ο νυν Πρωθυπουργός ότι έλα να το κάνουμε, να κάνουμε κάτι μαζί, να τα βρούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να τα βρουν, γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ όταν μίλησε στην Διεθνή Έκθεση και μετά στη συνέντευξη τύπου ήταν πολύ σκληρός απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος τον είχε κάνει και υπουργό ψηφιακής πολιτικής και αργότερα τον είχε στηρίξει για να πάρει την αρχηγία του κόμματος. Το θυμάμαι και προσωπικά από συζήτηση που είχα μαζί του.
0: Πώς κρίνεται, τώρα να πάμε να περάσουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, τα εκλογικά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, μάλλον άλλη
1: καιρό,
0: φορά, έχουμε χρόνο από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Πώς κρίνεται, ήταν οι εκτιμήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, οι εκτιμήσεις του κυρίου Φλωρίδη, κάτι που δεν απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σε ερωτήσεις. Ποιο ήταν το περιεχόμενο, ότι εάν δεν γίνει σχηματισμός κυβέρνησης, δηλαδή αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, καταστράφηκε η Ελλάδα?
1: Όχι βεβαίως, αν είναι δυνατόν.
0: Θα έχουμε πόλεμο, παραδείγματος χάρη.
1: Ο πόλεμος θα έρθει έτσι κι αλλιώς, είναι η ταπεινή μου εκτίμηση, διότι, να πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, οι Τούρκοι στείλανε τον επικεφαλής της ΜΙΤ, της περίφημης μυστικής τους υπηρεσίας. Πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού στην Αθήνα, είδε τον Πρωθυπουργό και όχι τον πρέσβη, τον κύριο Δεμήρη, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον αντίστοιχο του Τούρκου επισκέπτη, και μίλησε μόνο με τον Πρωθυπουργό και προφανώς, από ό,τι γράφουν σοβαρότατες εφημερίδες, τον απείλησε και του είπε μην τολμήσετε και κάνετε κάτι στο Αιγαίο, ίσως για τη χωρική θάλασσα ή δεν ξέρω τι άλλο, διότι η Τουρκία θα αντιδράσει ενόπλως αμέσως. Άρα συνεχίζουν οι Τούρκοι που το bullying εις βάρος της Ελλάδος, να μας τρομοκρατούν και να μας φοβίζουν. Ξέρουν ότι ο ελληνικός λαός είναι φιλειρηνικός, αλλά θα πρέπει να θυμηθούν και τότε τις περιόδους που ο ελληνικός λαός και ο στρατός κόντεψε να καταλάβει την μισή τουλάχιστον Μικρά Ασία, και αν δεν άλλαζαν στάση οι καλοί σε πολλά εισαγωγικά σύμμαχοί μας, όλοι τότε οι μεγάλες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα τα είχαμε καταφέρει. Αλλά ίσως παρά την συμβουλή του Ιωάννου Μεταξά, ο οποίος είπε δεν θα μπορέσουμε πέρα από την Άγκυρα να έχουμε επιμελητία, διοικητική μέρημνα δηλαδή, για να στηρίξουμε τους μαχόμενους, δυστυχώς πήγαμε πέρα από όσο αντέχαμε. Δεν βοήθησαν οι σύμμαχοι, οι οποίοι είχαν μοιραστεί οι περιοχές της Μικράς Ασίας. Αυτά όλα τα γράφουν και τα λένε, και αν μπείτε στο YouTube και ακούσετε την ιστορία την οποία λέει ο συνάδελφός μου καθηγητής ο κύριος Μελετόπουλος, θα δείτε τι και πώς έγινε τότε. Αλλά οι Τούρκοι αυτόν τον καιρό κάνουν γιορτές, το είδα χθες στο διαδίκτυο και τρελάθηκα, με άπειρες τουρκικές σημαίες, με πάρα πολύ κόσμο, κατηγορώντας λέει τις αγριότητες σε χίλια εισαγωγικά για μας που έκανε δήθεν ο ελληνικός στρατός. Για όλα αυτά, αγαπητέ μου Απόστολε, φταίει το αθηναϊκό κράτος, φταίνε διαδοχικές κυβερνήσεις, φταίνε οι σύμμαχοί μας οι οποίοι δεν θέλουν να ενοχλούμε καθόλου την Τουρκία, διότι το 1,5 εκατομμύριο των χαμένων Ελλήνων της Ανατολής και άλλων τόσων Αρμένιων δεν το συζητήσαμε ποτέ, δεν το πήγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όταν από το 1951 ισχύει η σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς εγκλήματος της γενοκτονίας, που είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Και έτσι το 1,5 εκατομμύριο των δικών σου και των δικών μου, και όχι μόνο βεβαίως, προγόνων, που άφησαν τα κόκαλά τους εκεί, άφησαν τις περιουσίες, άφησαν έναν πολιτισμό αιώνων. Λοιπόν, και ήρθαν κακήν κακός εδώ στην Ελλάδα για να βρουν και εδώ συχνά μία ψυχρή συμπεριφορά. Ευτυχώς δεν ήταν γενικευμένο, δόξα τω Θεώ. Αλλά εάν εμείς, όπως έκαναν οι Ισραηλινοί και πολύ καλά κάναν, το ολοκαύτωμά τους το διελάλησαν και κατάφεραν να κερδίσουν τη συμπάθεια του παγκόσμιου κοινού. Λοιπόν, τώρα βέβαια αλλάζουν λίγο τα πράγματα, γιατί εκείνοι είναι ισχυροί και στη Γάζα και αλλού κάνουν πράγματα που δεν αναλογούν. Αλλά και εκεί, τολμώ να πω, εάν δεν είχε υπάρξει η ανοησία της Χαμάς, που θα έπρεπε να ξέρει ότι η Ισραηλινή αντίδραση θα ήταν υπερβάλλουσα και μη αναλογική όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, δεν θα είχαν κάνει εκείνη την ανόητη και, αν θέλετε, άνανδρη επίθεση να συλλάβουν 150 ομήρους την προηγούμενη χρονιά και να επίσης να σκοτώσουν, ξέρω εγώ, άλλους χίλιους τόσους. Οπότε η αντίδραση ήταν σκληρή. Αλλά για όλα αυτά έπρεπε και εμείς και σήμερα και χθες όχι να υπογράφουμε δήθεν γενικόλογες συμφωνίες που δεν έχουν καμία νομική επίπτωση υπέρ των συμφερόντων μας, αλλά δώσανε στους Τούρκους, αγαπητέ Απόστολε, τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ως δήθεν, γιατί δεν είναι στην ουσία σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή χώρα συνδεδεμένη, να πάρουν Eurofighter, αεροσκάφος ευρωπαϊκής συνεργασίας, Άγγλων, Γερμανών, Ιταλών, Γάλλων και ίσως και Ισπανών, και να μπορούν να έχουν την προοπτική να πάρουν και 80 κινητήρες για τα δικά τους, τα ΚΑΑΝ, τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, ώστε να ισορροπήσουν τα ελληνικά Ραφάλ και τα F-35 που θα τα πάρουμε. Υπόψη το F-35, γιατί η κυβέρνηση σε αυτά βασίζεται και τα λέει, αλλά είναι εξοπλισμοί που δεν ήρθαν ακόμα. Το πρώτο F-35 άκουγα ότι θα το πάρουμε το 2029. Λοιπόν, άρα εμείς θα πρέπει να καταγγέλουμε, εμείς θα πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μας και όχι να ανεχόμαστε να μπαίνουν δεκάδες, χιλιάδες τουρκικά ψαράδικα και να κλέβουν τα αλλιεύματα, τα ψάρια της Ελλάδος και μέσα στη χωρική μας θάλασσα και εμείς να μην τολμούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα αυτά, πιστέψτε με, πρέπει να αλλάξουν. Ο Έλληνας πρέπει να γίνει αξιοπρεπής. Προχθές έγιναν εκδηλώσεις και σε περιοχές Φλωρίνης, Καστοριάς κλπ. Από φίλους Σκοπιανούς, τους ελάχιστους που υπάρχουν.
0: Δεν θα έπρεπε να συλληφθεί κάποιος από αυτούς οι οποίοι τραγουδούσαν «Φύγετε Έλληνες»?
1: Διότι «Φύγετε Έλληνες», βλέπω είσαι ενημερωμένος καλά, Απόστολέ μου.
0: Είναι καλά και έχω και το πρόσωπό τους σε φωτογραφία όλων αυτών οι οποίοι τραγουδούσαν.
1: Είναι ντροπή και ήταν βέβαια οι παμακεδονικές οργανώσεις με τις οποίες και εγώ πολλά χρόνια συνεργάστηκα. Μίλησα προχθές.
0: Θα έχω αύριο τον πρόεδρο, τον φίλο μου, τον Θόδωρο του Χαρανίδη, θα μας τα πει καλύτερα, διότι θα γίνουν και μηνύσεις για διάφορα θέματα.
1: Και ήταν και ο κύριος Κοσμίδης από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, νομίζω, ο οποίος είναι της παγκόσμιας, της Ιφιλίου ο πρόεδρος. Και εγώ μιλούσα προχθές στην ελληνική κοινότητα της Φλόριντα, της πιο όμορφης περιοχής της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, με την κυρία Αργυροπούλου, μια εξαιρετική Ελληνίδα δημοσιογράφο, η οποία είναι και πρόεδρος εκεί. Έχουμε 40.000 Έλληνες μόνο στη Φλόριντα. Λοιπόν, και είπαμε πάρα πολλά και διατρανώσαμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας, που είναι αναμφισβήτητη, αλλά με αυτή την κάκιστη συμφωνία, και πώς τόλμησε, επιτρέψτε μου να πω, ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας εδώ στη Μακεδονία, δεν είδε πώς συμπεριφέρθηκε ο Μίτσκοσκι, ο καινούργιος πρωθυπουργός εδώ και 2 χρόνια πόσο είναι, και η Ζηλιάνοφσκα, η πρόεδρος των Σκοπίων, οι οποίοι φώναξαν, διακήρυξαν ότι δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει μία Μακεδονία και αυτή είναι η δική τους. Και ο κύριος Τσίπρας μιλάει για επιτυχημένη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Πατριωτικό καθήκον το λέει.
1: Πατριωτικό καθήκον.
0: Μάλλον δεν ξέρουν τι σημαίνει κάποιο πατριωτισμός. Δεν γνωρίζουν τι είναι ο πατριωτισμός. Αλλά για να γνωρίζεις τι είναι ο πατριωτισμός, ο ελληνικός παραδείγματος χάρη, πρέπει να είσαι ακριβής Έλληνας. Σωστά. Όχι μόνο στο DNA. Όχι μόνο στο DNA.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για το DNA. Μιλάω για τη μάθηση, μιλάω για τη γνώση, μιλάω για την πατριωτική ιδεολογία. Μετά μιλάω για την ελληνική κουλτούρα, μιλάω για τη μάθηση την οποία έχεις κάνει στο σχολείο, τι σε δίδαξε ο δάσκαλός σου. Γιατί εμείς είχαμε την τύχη να πηγαίνουμε στο σχολείο όταν οι δάσκαλοι μάθαναν πραγματικά γράμματα, μας έλεγαν και κάτι περισσότερο από αυτό που έλεγε το βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Τα πράγματα είναι απλά. Για να περάσουμε σε κάτι άλλο τώρα. Είναι προβλέψιμο πλέον το γεωστρατηγικό παιχνίδι αντιπαράθεσης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ή είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για την Ελλάδα που θα πρέπει, πέραν του ότι στρατιωτικά γίνεται συνεχώς πιο δυνατή, να είναι έτοιμη για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία?
1: Αυτό θα έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, ιδίως τώρα που πέσαν οι μάσκες και οι Τούρκοι πάψανε να λένε ότι δεν κάνουν παραβιάσεις στον εθνικό μας ένα αέριο χώρο και στο FIR Αθηνών, ή ότι δεν παραβιάζουν τα νερά μας και άρα έχουμε ήρεμα ύδατα. Αυτά όλα ανήκουν στην 7η Δεκεμβρίου του 2023, που υπεγράφει με φορμή την επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα τότε αυτή η διακήρυξη Αθηνών φιλίας και καλής γειτονίας, η οποία ήταν προφανώς οδήγησε σε αυτοσυγκράτηση την ελληνική πλευρά, γιατί εμείς είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι και φιλιρηνικοί, ενώ αυτοί συνέχισαν να παράγουν δικά τους οπλικά συστήματα, να τα διαφημίζουν. Εμείς θα πάρουμε κάποια στιγμή, έχουμε πάρει τη μία, τώρα παίρνουμε τη δεύτερη νομίζω, και άλλες 2 φρεγάτες και αργότερα άλλες 4, οι γαλλικές είναι οι πρώτες, οι ιταλικές οι δεύτερες.
0: Συν τις 2 ιταλικές που θα εξοπλιστούν εδώ.
1: Αυτό, ναι. Και θα έχουμε και τις 4 παλιές που είχαμε, σύνολο 12. Οι Τουρκοί όμως ήδη κτίζουν σε δικά τους ναυπηγεία και δεν αγοράζουν από έξω 37 για τους ίδιους και 24 που έχουν πολιτήρια συμβόλαια με άλλες χώρες ισλαμικές και δυτικές. Και οι Ισπανοί τους κτίζουν, τους ετοιμάζουν δηλαδή το καινούριο τους ελικοπτεροφόρο ή αεροπλανοφόρο, όπως το λένε, δεν ξέρω τι δυνατότητες θα έχει. Άρα θα πρέπει να μην κοιμόμαστε. Αυτό που ήθελα να πω, οι Τούρκοι αγαπητέ Απόστολοι, αυτό το μάθαμε εδώ και 2 εβδομάδες. Ετοιμάζουν, 40, πρόσεξε, 40 ταξιαρχίες ειδικών δυνάμεων, καταδρομέων δηλαδή, και η πρώτη ήδη έχει εγκατασταθεί, θα είναι όλες απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου, στις μικρασιατικές ακτές και στη νότια περιοχή από τη Ρόδο μέχρι την Αλεξανδρέτα της Τουρκίας και τα Συριακά σύνορα, 40 ταξιαρχίες, η πρώτη ήδη εγκαταστάθηκε στην Ύμβρο. Στην Ύμβρο και την Τένεδο, που θα έπρεπε από το 1923 που υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία το έλεγε φαρδιά πλατιά για αυτά τα δύο νησιά που είναι στην είσοδο των Δαρδανελίων, προβλέπεται ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση και αστυνομία. Αυτό γιατί δεν εφαρμόστηκε ούτε μία μέρα μετά την συνθήκη, η οποία έγινε μάλιστα την 24 Ιουλίου τότε. Τη θυμάμαι γιατί είναι η μέρα γενεθλίων μου. Το 23 λοιπόν που θα έπρεπε τα δύο αυτά νησιά, γιατί η Ελλάδα δεν πάτησε πόδι να εφαρμοστεί αυτό. Και εμείς εφαρμόζουμε για τη μουσουλμανική, που οι Τούρκοι την ονομάζουν τούρκικη μειονότητα στην Θράκη μας. Εκεί εμείς τους δίνουμε δικαιώματα, τα τζαμιά, εκπαίδευση σε τουρκική γλώσσα και σε μουσουλμανική θρησκεία, και αυτή τη στοιχειώδη αυτή υποχρέωση που είχαν αναλάβει, για να μην μιλήσουμε για όλα τα άλλα που τα μετέτρεψαν σε σφαγές και διώξεις, δεν την τηρούν. Γιατί σήμερα δεν βγαίνει η Ελλάδα να πει ζητώ όπως εσείς ζητάτε λόγω αποστρατικοποίησης, η οποία, να ξέρετε, σας το λέω και στους ακροατές, ήταν προσωρινού χαρακτήρα και δεν δικαιούνται σήμερα να την επικαλούνται. Το κυρίαρχο κράτος των κρατών δικαιούται να έχει επάνω οποιαδήποτε μορφή εξοπλισμού και αμυντικών οχυρώσεων. Άρα δεν δικαιούνται κατά το διεθνές δίκαιο το ισχύον σήμερα να επικαλούνται την στρατιωτικοποίηση και να λένε ότι εξ αυτού του λόγου ζητούν να αλλάξουν χέρια τα νησιά, να πάνε σε αυτούς. Λοιπόν, εμείς αυτό που δικαιούμασταν για τα δύο νησιά μας το κάναμε ποτέ?
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτό το όχι, για το οποίο ευθύνονται διαδοχικές κυβερνήσεις και το αθηναϊκό κράτος, που ήθελε την ησυχία του να τα έχει καλά με συμμάχους, με Τούρκους, business κλπ., οδήγησε στη φοβία των λαών μας και κυρίως ανθρώπους που είναι βολεμένοι, διότι ο λαός είναι έτοιμος, αν χρειαστεί, να πάρει το τουφέκι και άλλα πιο πρεγμένα όπλα πια, αλλά πρέπει να σπεύσουμε, Απόστολε, διότι οι Τούρκοι, σου λέω, θα έχουν σύντομα, έχουν ήδη πολλές κορβέτες και φρεγάτες, θα έχουν 34 ή 37, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν τα drones με τα οποία μας λένε ότι θα μας...
0: Θα έχουμε κι εμείς πολλά drones τελικά. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα,
1: να δούμε. Έχουμε και ελπίζω.
0: Όταν λέμε, να πω λίγο τον κόσμο να ξέρει, όταν λέμε αθηναϊκό κράτος, γιατί μας ακούν και πολλοί φίλοι στην Αθήνα, δεν εννοούμε τον κόσμο, δεν εννοούμε το λαό. Εξάλλου οι Αθηναίοι πραγματικοί πώς είναι? Ούτε ένα εκατομμύριο λιγότεροι. Όλοι οι άλλοι είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα και από την Νότια. Εννοούμε την διπλωματία των παρικούντων στην περιοχή του Συντάγματος.
1: Ακριβώς. Αλλά
0: μιλάμε για διπλωματία αθηναϊκή. Δεν μιλάμε. Αλλά επειδή βρίσκονται στην Αθήνα, αν βρισκόταν κάπου αλλού, θα λέγαμε ένα άλλο όνομα.
1: Όμως να θυμόμαστε, και σας λέω και νούμερα, στην Αττική, ολόκληρη η Αττική είναι 3.808 νομίζω τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκεί ζουν περίπου 4 εκατομμύρια Ελλήνων.
0: 4,5.
1: 4,5 με αυτούς που δεν ψηφίζουν εκεί. Αυτοί που ψηφίζουν είναι γύρω στα 3,8 εκατομμύρια. Που είναι και δημότες σε δήμους της Αττικής. Πώς θα σταθεί αυτό το κράτος, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα πλέον 6-6,5 εκατομμύρια των Ελλήνων, από τα 9,5 που είναι συνολικά, άρα είναι λιγότερο, ούτε καν 6,5 δεν είναι. Και όταν ερημώνει η Ήπεθρο στη Θράκη, στην Ήπειρο, σε χωριά της Μακεδονίας και εδώ και στο Κυλκής ακούω, και αυτό είναι άκρους επικίνδυνο, διότι οι Τούρκοι έρχονται και αγοράζουν, να τα πούμε αυτά, τα ξέρουν οι Θρακιώτες, αγοράζουν κρίσιμες και μαζεμένες εκτάσεις ως ιδιωτικές περιουσίες ακίνητες σε περιοχές του Εύρου που είναι κρίσιμες στρατηγικά και στρατιωτικά.
0: Ενώ εμείς έλεγα νωρίτερα δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτε απολύτως στην Τουρκία. Δεν μπορείς να αγοράσεις τη Σμύρνη, δεν μπορείς να αγοράσεις την Κωνσταντινούπολη.
1: Όπως...
0: Δεν αγοράζεις, απαγορεύεται, έχουν βγάλει νόμο. Στην Άγκυρα, σε μια περιοχή γύρω από την Άγκυρα μόνο, μπορείς να αγοράσεις για επένδυση.
1: ποιος θα πάει γύρω από την
0: στην Άγκυρα θα πάει, στα Άδανα θα πάμε να βρούμε τους συγγενείς των Κυπρίων. Να βρούμε τους συγγενείς των Κυπρίων και των Ελληνοκυπρίων που είχαν πάρει Τούρκοι και τους είχαν πάει στα Άδανα. Και τα έλεγαν οι φορτηγατζίδες και τα γράφουν τα χαρτιά και τα βγάζαμε στην εκπομπή.
1: 1611, αν θυμάμαι καλά.
0: Και μας έτρεχαν τότε.
1: Αγνοούμενοι.
0: Να ρωτήσω
1: θέλω
0: κάτι
1: να πω,
0: άλλο.
1: Γιατί δεν πονάμε αυτό τον ευλογημένο, αγιασμένο και ηρωικό και ένδοξο τόπο. Δεν τον πονάμε όταν δεν κάνουμε, όταν δηλαδή οι υπουργοί μας χαμογελάν και λένε ότι ο τάδε είναι φίλος μου.
0: Να σας πω γιατί η ηγεσία της Εκκλησίας τα έκανε να πω ότι να πληλέξει τη λαϊκή. Έγινε τακίνη με την εξουσία. Θα σας πω έτσι, την απλή λαϊκή
1: και επειδή
0: δεν υπονοώ τίποτα, εννοώ και κάτι άλλο αγαπητέ Βενιαμίν, και κάτι άλλο εννοώ, ότι και αυτός ο αγιασμός δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν με την παλιά ηγεσία της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν έχω άδικο ή αν έχω δίκιο, έτσι το βλέπω εγώ. Εσείς δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, ο κάθε χριστιανός
0: δεν έχει αυτή τη δύναμη που είχε παλιά αυτός ο αγιασμός.
1: Εκεί, το Άγιον Όρος, τα μοναστήρια μας, σίγουρα η προσευχομένη κοινότητα, όπως τους λέμε, κάνουν το καθήκον τους και απευθύνοντας δεήσεις προς τον Άγιο Θεό, του ζητούν αυτός ο ευλογημένος τόπος να κρατηθεί χριστιανικός.
0: Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά.
1: Χωρίς
0: δεν μιλάω για όλους, εννοείται. Δεν μιλάω
1: για όλους. Και λοιπά, τα οποία είναι φαινόμενα του πρόσφατου καιρού. Και τα φαινόμενα δεν τα ανεχόμαστε αυτά τα φαινόμενα, γι' αυτό και μαζεύτηκαν 3,5 τουλάχιστον 4,000 άνθρωποι, ήμουν και εγώ τότε στο Βελίδιο, και διακήρυξαν ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει.
0: Έτσι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν αυτό που αισθάνομαι, λέω, και αυτό που βλέπω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ζω στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι μέσα στην κοινωνία. Να ρωτήσω λίγο, να προλάβουμε, είναι και 27 λεπτά. Έχουμε αμφισβήτηση της Τουρκίας από το Ισραήλ. Έχουμε δημιουργία στα Σκαριά, όπως τουλάχιστον γράφεται και πάλι, κουρδικού κράτους. Έχουμε και την εκφοβιστική ρητορική των Τούρκων εναντίον Ελλάδος και Κύπρου. Δηλαδή οι Τούρκοι γράφεται και πάλι κουρδικού κράτους. Έχουμε και την εκφοβιστική ρητορική των

0: Βενιζέλος, Κύπροι, ο Ιγνατίου είναι ο γνωστός, τον βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκπροσωπεί την κανάλια ελληνικά, και στο βιβλίο αυτό που είναι 500 σελίδων αποκαλύπτεται τι υπήρξε και προδοσία βέβαια και από δυστυχώς τότε από ελληνική πλευρά, αλλά η προδοσία των συμμάχων των Αμερικανών. Και ενώ ο πρόεδρος Νίξον είχε ετοιμάσει μήνυμα για τον Ετσεβίτ τις τελευταίες ώρες πριν γίνει ο δεύτερος Ατύλας τον 14 Αυγούστου του 1974, να μην γίνει η δεύτερη επέλαση που γινόταν με αεροπορία δική τους να ελέγχει τον αέρα, με τα καράβια τους να έρχονται χωρίς τα υποβρύχια μας, τα οποία ξεκίνησαν και τους σταμάτησαν τα βρετανικά αντίστοιχα υποβρύχια, να μπορούν να βοηθήσουν τις χερσαίες δυνάμεις, και γίνανε πράξεις ηρωισμού και από την ΕΛΔΙΚ, τους υπέροχους πρασινοσκούφιδες, τους Έλληνες καταδρομής, αλλά και από την Εθνοφρουρά, και έστω και έτσι δείξαμε πώς θα είναι η κατάσταση αν τολμήσει ο Τούρκος και ξαναεπιχειρήσει να κάνει επέλαση στον Νότο, όπως απειλεί συνεχώς ο Ερντογάν, αν δεν δεχτούμε το ισότιμο κράτος στο Βορρά, δηλαδή να νομιμοποιήσουμε αναδρομικά την εισβολή των Τούρκων, τις δύο εισβολές, και το μεγαλύτερο επί 52 χρόνια που διαρκεί ατόπιμα που έγινε υπό το κράτος. Μάλιστα. Του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Για να τελειώνουμε σιγά σιγά. Να υπενθυμίσω λοιπόν τους Τούρκους, να τους υπενθυμίσω το εξής. Τη μάχη στο Χάιν της Γραδιάς. 120 μαχητές απέκρουσαν ολόκληρο το στρατό το Ομέρ Βριόνι. Για να μην πάω στα Δερβενάκια να τους μιλήσω για τη σφαγή του Δράμαλη. Για να μην πάω στον Υψηλάντη και το Ιάσιο. Για να μην πάω στα Σάλωνα και στην απελευθέρωση της Καλαμάτας.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πάντοτε ήταν περισσότεροι, ποτέ δεν μπόρεσαν να τα βάλουν με τον Έλληνα όταν ήταν ανίσχυρος, όταν ήταν ανοργάνωτος. Αυτές λοιπόν οι οσφιοκαμψίες και διχασμένος. Αυτές λοιπόν οι οσφιοκαμψίες θα πρέπει κάποτε από πολιτικής πλευράς να σταματήσουν, να τελειώσουν, διότι η οσφιοκαμψία είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το έθνος, όχι μόνο για τον εγωισμό.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Η οσφιοκαμψία, έτσι το βλέπω εγώ. Πιστεύω να το βλέπουν έτσι και οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ιστορία, όπως ένας από αυτούς είστε κι εσείς. Σωστά.
0: Όχι μόνο ιστορία. Και,
1: και να δείξουμε τη δυναμική που έχουμε.
0: Το δίκαιο που είναι αυτό που δίδαξε έτσι 40 χρόνια
1: στην δυναμική, σχολή. Έτσι, να δείξουμε τη δυναμική της ψυχής μας, τη δυναμική του DNA μας, της καρδιάς μας, των αγώνων μας.
0: Και από τη συχνότητά σου.
1: Πολύ ωραία. Βέβαια,
0: το βιβλίο προσιάσεις. Αυτό λέγεται «Ο αγώνας κατά του τουρκικού επεκτατισμού και του εγχώριου υποχωρητισμού».
1: Μάλιστα.
0: Τη λέξη αυτή, τέλος πάντων.
1: Με χαρά θα το παρουσιάσω.
0: Να πω μία κουβέντα ακόμη. Γιορτάστηκε προχθές λέγοντας, στις 17 Αυγούστου, στην Κασάνδρα, στη Βάλτα της Χαλκιδικής, στην Κασάνδρα, την πρωτεύουσα του ποδιού της Κασάνδρας, η μνήμη με έναν τύμβο που έχουν εκεί φτιάξει, ενός λεβέντη του Βασίλη του Σταμπουλή, γνωρίζω τον πατέρα, τον αδελφό του, ο οποίος πολέμησε μέχρι τέλους το αεροδρόμιο της Λευκωσίας μαζί με τον λοχαγό του, και ο ίδιος νομίζω ο λοχαγός ήτανε, μαζί με τον ανώτερό του, και κρατήσανε ένα προς 22, δηλαδή ήτανε ένας Έλληνας, ένας, αν τον πολλαπλασιάσουμε θα ήτανε κάποια δημιουργία, ένας λόχος αμφιβάλλω, προς 22 Τούρκους. Τους κρατήσανε 60 ώρες και ο άνθρωπος αυτός, όπως όλοι και οι υπόλοιποι, στο τέλος τους σκότωσαν οι Τούρκοι, και ο λοχαγός του έλεγε «κρίμα που δεν τον κράτησα μαζί μου, γιατί μετά ήρθαν οι δυνάμεις του ΟΗΕ και μπήκαν αυτές και όχι οι τουρκικές δυνάμεις, μπήκαν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας και σώθηκε και είναι στην ουδέτερη ζώνη». Το παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Τώρα έχουν γίνει άλλα καινούργια. Λοιπόν, αυτοί οι ήρωες, ένα προς 22 ήταν η αναλογία δυνάμεων, και είχαν οι Τούρκοι

0: στην αεροπορία και τι δεν είχαν τότε.
1: Να τελειώσουμε, θα πρέπει, κύριε Καρακουστάνη.
0: Αγαπητέ Βενιαμίν, να ελεεί αυτόν τον ευλογημένο τόπο, να μας δίνει μυαλό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς. Και οι εχθροί ήταν πάντα οι ίδιοι.
1: Ακριβώς.
0: Και έρχονται δυστυχώς από την Ανατολή, που ήταν κάποτε δικιά μας.
1: Άρα είναι προβλέψιμη.
0: Δεν διεκδικούμε, αλλά λένε ότι θα σταματήσουν να γίνονται οι θρησκευτικές τελετές στο μέλλον στην Παναγία Σουμέλα. Ας το τολμήσουν. Θα μου πεις, το κάνανε και στην Αγία Σοφιά και τι έγινε? Τίποτα. Μηδέν αντίδραση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ήταν ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: σουρού.
1: Στην ωραία έτσι σκουπιδιάρα βρέθηκε και μια πεντάρα από ό,τι έχω καταλάβει. Και θυμάστε τι μας λέγανε για τα μετρητά, ξανά δημοσιεύματα, ότι τα μετρητά θα παραμείνουν, ότι τα φυσικά μετρητά δεν πρόκειται να καταργηθούν, ότι το πιο ασφαλές και αξιόπιστο μέσο πληρωμής είναι το χρήμα στο χέρι. Και είναι στο χέρι γιατί διαφυλάσσει παιδιά και τις στηρίδες, έτσι. Στις Βερμούδες, στα Κέιμαν, στα Κουρασάο, στις Μπαχάμες, στα Τζέρσεϊ, στον Άγιο Μαυρίκιο, Μακάο, πού άλλο είναι. Αγγλικές Παρθένη νήσι, ενδεχομένως Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Γιβραλτάρ, πώς τα λένε τα άλλα εκεί, Γκέρσνεϊ, κάπως έτσι. Μονέρ, Μονσεράτ, Ομάν, τα έχω μάθει απ' έξω. Και νήσι Τέρκς εντ Κάικος. Άντε να σου δώσουν πλαστικό χρήμα. Πώς θα δικαιολογήσουν όλοι αυτοί που έχουν σε αυτούς τους τόπους, σε τόσους τόπους και άλλους τόσους τα χρήματά τους. Το θέμα ήταν να τα βάλετε στην τράπεζα, να κυκλοφορείτε μόνο και να συναλλάσσεστε με τις τραπεζικές αυτές τις κάρτες. Για ποιο λόγο? Έτσι να πληρώνετε και τόκο. Να σας εκμεταλλεύονται δυο φορές μετά από τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Και να ενημερώσω επίσης, τα στοιχεία λένε ότι η αύξηση, προσέξτε, μάλλον η κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων στην Ευρωζώνη κατέγραψε αύξηση τεράστια, όχι αγορές, κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων, η ζήτηση των χαρτονομισμάτων. Έτσι, γιατί τα χαρτονομίσματα κάποιοι τα παίρνουν και τα βάζουν καταφύγιο στο σπίτι τους για διάφορες κρίσεις, έτσι. Εξάλλου τα νοικοκυριά με χρήμα ελέγχουν τα έξοδά τους. Η κάρτα είναι κακούργα. Ξοδεύει συνεχώς και δεν μπορείς να ελέγξεις το οικογενειακό ή προσωπικό σου λογαριασμό.

Μια προσοχή παρακαλώ, ακόμη μια φορά την προσοχή σας. Σας κάνουν κλίση με έναν τύπο, προκαλούν την περιέργειά σου στο τηλέφωνο. Μην απαντήσεις, ιδίως τα στιγμιαία. Και να σας πω και ένα αριθμό τώρα εδώ που παίρνει. Θα σας πω λίγο κάποιον αριθμό τώρα, περιμένετε λίγο να τον βρω. Που παίρνουν τηλέφωνο. Για να δούμε αν τον έχω σημειώσει εδώ πέρα. Να σας πω δηλαδή τι ακριβώς κάνουν, έτσι. Τι ακριβώς κάνουν τα λαμόγια. Να το πω έτσι απλά, γιατί για λαμόγια πρόκειται. Ο αριθμός ξεκινάει από 210. 210, μην το σηκώνετε καν. Συνεχίζει 6975. Δεν λέω το επόμενο νούμερο, γιατί μπορεί να είναι αυτό και κάποιο ακόμα, δεν ξέρω. Και τελειώνει σε 80. Να θυμάστε δηλαδή ότι ξεκινάει από 21069 και τελειώνει σε 80. Πρόκειται για λαμογιά, για προδοσία. Και το παίζεις πατριώτης. Επίσης, αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας λυπούν, είμαστε από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από καμιά εταιρεία και έχουμε να σας παραδώσουμε κάτι. Πρώτον, μην τους έχετε εμπιστοσύνη, και αυτούς που παραδίδουν κάτι πέστε να τα αφήσουν κάπου αλλού το κουτί, έτσι. Και καλύτερα είναι να τα κάνετε με εταιρείες οι οποίες είναι σίγουρες, αυτές τις μεταφορές με τα δέματά σας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές οικονομικές απάτες. Και να επαναλάβω, μην απαντάτε, μην ξανακαλείτε σε αγνώστους αριθμούς και μην ανοίγετε την πόρτα σε οποιονδήποτε, ό,τι και αν σας πει, και μην πιστεύετε αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε ότι κάποιος συγγενής σας έπαθε κάτι και πρέπει να δώσετε λεφτά για να τον βγάλετε, να πληρώσετε το γιατρό κλπ. Απατεώνες, λαμόγια του κοινού ποινικού δικαίου πολλαπλασιάστηκαν. Επίσης, επειδή ξανακυκλοφορούν τώρα τα τρένα, έτσι, κυκλοφορούν τα τρένα, το ξέρετε πάλι, με αυτά τα καινούργια συστήματα. Από ό,τι μαθαίνω, θα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικοί οι αρμόδιοι, διότι οι Ρωμά δεν υπέγραψαν ακόμα, έτσι.

Λάγκη από Ασπρόπυργο, καλημέρα, καλημέρα Λάγκη. Βαγγέλη από Ειδιψώ, ευχαριστώ για το μήνυμα. Μαρία από τα Γιάννητσά, την καλημέρα μου, τις ευχές μου. Γιάννη Αποστολίδη, παγκόσμιο πρωταθλητή, εγγόν του Κοντζά Αναστάς. Βάλει ένα συντακτικό τώρα, αυτό πρέπει να το κάνω έτσι. Βάλει ένα συντακτικό, μιλάς για γενοκτόνους, τον γενοκτόνο Κεμάλ, τον ελληνισμό, την επανάσταση, τον δικέφαλο αετό, τον αετό του Πόνταλα. Πρέπει να αλλάξω λέξεις και προτάσεις. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Άγιος Αθανάσιος Δράμας, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ. Καλημέρα Αποστόλη, ο Θόδωρος ο Κατάκαλος, όπως κάθε Σαββατοκύριακο σε ακούμε όχι από FM αλλά από Live 24. Το ράδιο Μετρόπολη στην Καβάλα συνδέεται μετά τις 9 και δεν έχει καλή ρύθμιση στις γέφυρες μετά τις τοπικές διαφημίσεις. Καλή συνέχεια φίλε μου. Είναι θέμα του σταθμού, δεν είναι καν δικό μου θέμα. Το έχω αναφέρει, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Σάββας Καραμπατζάκης. Φίλε μου Απόστολε, μια καλημέρα και από τις όμορφες Κρινίδες στην Μακεδονία μας. Καλημέρα στο Σάββα. Εξάλλου, καλέ μου φίλε Θόδωρε, κάποιοι δεν με κουστάρουν. Κιόλας, έτσι, όπως το κάνουμε, γιατί αν το κρύψουμε άλλωστε. Έτσι, για την εξαιρετικότητα μου λέει ο Ανέστης του κυρίου Καρακοστανόγλου, ο Πέτρος ο Καραβίδας, καλημέρα Απόστολε, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Πάμε εδώ λίγο περισσότερο παραπάνω. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα, καλημέρα Απόστολε. Το ΓΕΣ αρνήθηκε στον σύνδεσμο αποστράτων Καστοριά στη διάθεση του στρατιωτικού νεκροταφείου για επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων για τις μάχες Γραμμουβίτση κατά των συμμοριτών, λέει ο φίλος μου ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος. Χαράλαμπε, πάμε να σκιάξουμε την κατάσταση, να μην την εμβαθύνουμε με καμπές τέτοιες οι οποίες θα μας δημιουργούν προβλήματα, όταν ιδιαίτερα έχουμε δίπλα Τούρκους. Σε τι γειτονιά βρεθήκαμε, σε τι γειτονιά βρεθήκαμε. Ελευθέριος Σαρίδης κάτω Τούμπα, Απόστολε καλημέρα. Στην Φλόρινα οι Σκοπιανοί έστειλαν χορούς και τραγούδια, έγινε χαμός και δεν μιλάει κανείς. Λευτέρης, τα είπαμε αυτά στην εκπομπή. Γιάννης Κεραμιτσής από Φλόρινα, τη δική του καλημέρα. Η καλή μου φίλη Λίνα με τα καλύτερα λόγια, με τις καλημέρες της, με τα ωραία της λόγια. Σε ευχαριστώ Λίνα, να είσαι καλά την καλημέρα μου. Ο φίλος μου ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν ήταν και σήμερα ήταν εδώ μαζί μας, όπως ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη και ο φίλος μου ο Γιώργος με τον Παύλο ακούτε σήμερα από Φραγκφούρτη, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από ό,τι με γράφεις εδώ ακούτε μαζί, καλή δουλειά να έχετε παιδιά. Τι ώρα πήγε, περνάει η ώρα, θα πρέπει να πάμε καιρό έτσι να ανέβουμε λίγο, ακούσουμε κανένα τραγουδάκι ακόμα έτσι, ευνοεί και ο καιρός.

0: Γιάννη από τη Σκύδρα, καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα Σάκη επίσης από το Περιστέρι Αττικής. Να μην ξεχνάμε εδώ τα μηνύματα που έρχονται συνέχεια.
1: Μες στην καρδιά μου ανάβει φωτιά και η φλόγα με καίει, με καίει.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά να δούμε και τον καιρό για εσάς που δεν τον ακούσατε στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο καιρό τώρα τι ακριβώς εδώ συμβαίνει με τα καιρικά φαινόμενα. 24 βαθμούς είχαμε το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραία θερμοκρασία και το μεσημέρι θα πιάσουμε τους 33 και ενδεχομένως να έχουμε και μια βροχούλα έτσι προς το απόγευμα, το βραδάκι. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα πιάσει και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Από θερμοκρασίες θα έχουμε το μεσημέρι σήμερα 32 βαθμούς πάνω στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη, 31 στην Καβάλα και στη Θάσο, 31 επίσης στα Μουδανιά, 33 θα χτυπήσει στις Σέρες, 34-35 στον Κάμπο στην Λάρισα, από 30 βαθμούς η Ιγουμενίτσα, 34 η Πάτρα, 30 διάρκεια στα νησιά του, βλέπω εδώ, του Ιωνίου, 33 θα έχει στην Τρίπολη και το πρωί η θερμοκρασία ήταν κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, 34 θα έχουμε στην Πάτρα, θα έχουμε 30 διάρκεια στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο ενδεικτικά 32 βαθμούς Κελσίου θα έχει η Μυτιλίνη στη Λέσβο, 32 θα έχει η Χίος, 35 θα ζήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, που επισκέπτεται το Καστελόριζο όπως είπαμε, και εκεί η θερμοκρασία λίγο πιο χαμηλή στην Κρήτη με μεγαλύτερη στα νότια περιοχή Ιερά Πέτρα. Στα απ' όλα Αθήνα, για να πάμε Αθήνα, πάμε πρωτεύουσα. Πάμε πρωτεύουσα μεσημέρι γύρω στο 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και η Κόρινθος ακριβώς απέναντι από τη θάλασσα της Αθήνας, 34 βαθμούς μάλιστα. Έτσι έχουμε ανέβει στη μουσική, έχετε καταλάβει κι εσείς. Άιντε πάμε, καλή τύχη. Από πλευράς τώρα Ιετού θα έχουμε βροχές, είπαμε, δυτικά και σε κάποια άλλο ορεινά, Πελοποννήσου κλπ. Δυτικά και βόρεια οι περισσότερες βροχές. Δεν θα επηρεαστεί πολύ το κομμάτι ιδιαίτερα από τα όρια Καβάλας, Ξάνθης και έπειτα προς Τράκη. Αύριο πολύ λιγότερες οι βροχές. Θα ξαναεπισκεφτούν έτσι η Δυτική Ελλάδα μάλλον την Τρίτη το μεσημέρι με τους ανέμους, λογική να είναι οι βοριάδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο να μην υπερβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε πουθενά τα 4 μποφόρ. Και εδώ πάντως μέσα στο Θερμαϊκό από Εύβοια και πάνω νοτιαδάκι έχουμε προς το παρόν. Έτσι το μοναστήρι βροχούλα θα έχουμε το μεσημέρι, 31 βαθμοί θα είναι Κελσίου, σε Κελσίου, στο Αργυρόκαστρο 30 βαθμούς λίγη συννεφιά, αύριο ηλιοφάνεια. Ο καιρός τώρα να πάμε στη Λευκοσία θα είναι, η θερμοκρασία θα πιάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Κύπρο έτσι θα πάει όλη σχεδόν τη βδομάδα, από Τρίτη και μετά θα αρχίσει να πέφτει ένας με δύο βαθμούς, ενώ το πρωί καλά είναι τα πράγματα, είναι γύρω στους 20 και βροχές τίποτε δεν βλέπω. Και να πάμε να περάσουμε τώρα στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα. 25 βαθμοί το μεσημέρι, ηλιοφάνεια και σήμερα και αύριο. Οι βροχές θα ξαναπάνε εκεί από Δευτέρα μεσημέρι και έπειτα. Δροσιά έχει και το πρωί, στην Παναγία σου μελά ιδιαίτερα. Δροσιά, πολύ δροσιά.

0: πάμε συνέχεια της εκπομπής, γιατί εκτός των άλλων και σήμερα, αν είναι δυνατόν τώρα να μην, δεν μπω σε αυτή την εκπομπή, Φόρμουλα 1, δεν γίνεται. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα στα Πριγκιπονήσια κάτω από τη Λευκάδα. Καλημέρα στους καλούς φίλους που μας ακούν εκεί, καλημέρα στον Ιδρύ. Ευχαριστώ για το ωραίο μήνυμα, δεν διαβάζεται όμως. Τον εκτιμάτε, βλέπω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό, μπράβο σας. Την προηγούμενη Κυριακή ήμασταν στη Μόντζα, εκεί που έλαμψε το άστρο του Ιωακίμ του Αντωνέλη με την Mercedes. Στο πιο θεαματικό αγώνα της χρονιάς μέχρι τώρα, από την 19η θέση που ξεκίνησε από το τέλος περίπου. Έτσι, των οδηγών, 22 είναι τα αυτοκίνητα φέτος. Βρέθηκε, το κατάφερε, μπράβο του, παλικάρι, άξιος στην πρώτη θέση. Δεύτερος ο Γιωργάκης ο Ράσελ επίσης με το μονοθέσιο της Mercedes. Τρίτος ο Verstappen με τη Red Bull. Νόρις, Πιάστρι με McLaren ακολούθησαν. Χάμιλτον με τη Ferrari. Λεκλέρ εκτός βγήκε έξω. Και τώρα πάμε Ισπανία, Μαδρίτη, 14ος αγώνας, νέα πίστα, 22 στροφές, 57 γύρι. Μέχρι τώρα ξέραμε την Βαρκελόνη και έγινε ένας αγώνας. Τώρα στην Ισπανία είναι αυτός ο δεύτερος. Περιοχή Val de Bebas. FP1, έπεφταν οι χρόνοι, έμενε λάστιχο στην πίστα. George Russell ο ταχύτερος, Kimi Antonelli ο δεύτερος. Leclerc Hamilton, μετά δηλαδή τις Mercedes η Ferrari, ακολούθησαν Verstappen, Red Bull και Norris McLaren. Ενώ στην FP2 ο Kimi Antonelli επρότευσε και ακολούθησαν Leclerc Hamilton. Ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον Arvid Lembrandt ήταν στις πρώτες θέσεις και ακολούθησαν ο Ράσελ, ο Verstappen, ο Πιάστρι, ο Τσουνόντα, ο νεαρός Ιάπωνας. Έτσι για την ιστορία να αναφέρω, ο Kimi Antonelli προηγείται με 267 βαθμούς, ακολουθεί ο Ράσελ με 201, ενώ στους κατασκευαστές η Mercedes πρώτη με 468 βαθμούς, η Ferrari 346 δεύτερη. Περισσότερα για τις βαθμολογίες την αυριανή ημέρα. Ο αγώνας είναι στις 4 το απόγευμα, έτσι. Θα μεταδοθεί κανονικά και από Plus Antenna και από το κανονικό κανάλι. Λοιπόν, αμαριλής, για να περάσουμε σήμερα με αμαριλίδα. Μια αμαριλής αν θέλετε, στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας μας. Πάμε να ανέβουμε ακόμη λίγο περισσότερο. Άιδε, πάμε. Καλά τα πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μακάρι να τα πάμε έτσι και σήμερα, που έχω διαλέξει τον αγώνα από την Αγγλία τις 7.30 η ώρα μεταξύ των ομάδων Tottenham και Everton. Και το βλέπω 1 και over 1.5, που είναι στην πάρα πολύ καλή τιμή, 1 προς 1.70, 1.75, 1 και over 1.5. Από την Αγγλία τα λέω κατά σειρά όπως τα βγάζω, έτσι. Πιστεύω ότι το πιο σίγουρο είναι το πρώτο, πάμε δεύτερο κλπ. Νομίζω δηλαδή. Βέβαια μια κόκκινη κάρτα, στα πετάνε όλα έξω ή ένας επικίνδυνος διαιτητής. Τέλος πάντων. Πάμε στη Γαλλία, Στρασβούργο, ο Μονακό, 6 και 4 το μεσημέρι ο αγώνας. Με δυο επιθετικότατες ομάδες, συνήθως τα goal-goal και over είμαστε μέσα. Ένα τέτοιο θα διαλέξουμε και σήμερα. Δυο τριάδες θα σας πω. Έτσι, δυο τριάδες. Και εσείς μπορείτε να τις κάνετε. Μάλλον θα σας πω πεντάδα, θα σας πω. Θα αφαιρέσω ελληνικό αγώνα, θα αφαιρέσω το ελληνικούς αγώνες αφαιρώ. Γιατί εγώ έτσι με το συνέστημα τον πάω και είναι δυνατόν να αρχίσω να τον παίζω να κερδίσει από την Τετάρτη Πέμπτη, ας πούμε, με άλλους αγώνες. Έχω μια τρέλα, οπότε δεν καταλαβαίνετε απόλυτα. Λοιπόν, Στρασβούργο, Μονακό, γκολ, γκολ και over. Και στη Γερμανία, Ντόρτμουντ, Πάντερμορτ, 1 και over. 1 και over, 4.30 ώρα το απόγευμα. Αυτή είναι μια τριάδα. Και θα σας πω και μια διάδα τώρα. Έτσι θα ξαναβάλω το Στρασβούργο με το Μονακό και θα παίξω ένα διαράκι που είναι παντού καλές οι τιμές, ανεβοκατεβαίνουν, αλλά είναι καλές. Και από Championship σήμερα θα προτιμήσω Southampton Bristol over, over. Η Southampton, η οποία είναι επιθετικά καλή, αμυντικά έχει κενά. Δεν σου πέφτει λόγος τώρα, τίποτα μη ζητάς, δεν θα ξέρω. Αυτά λοιπόν, αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι του σήμερα. Εντάξει, μπορούμε να τον παίξουμε τον αγώνα και τετράδα με δύο το στοίχημα, με δύο, έτσι, με και διάρρη, δύο σημεία δηλαδή, να πάμε Στρασβούργο-Μονακό, να τον παίξουμε και goal-goal και over και διάρρη. Πάμε στην αποφώνηση, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Μαρίνα Μπίκου να μας περάσει στην ειδησιογραφία της ημέρας, να δούμε τι συμβαίνει. Ήμασταν εδώ μαζί με GSA, Συντήρηση Νοπών και Κατεψυγμένων Προϊόντων. Ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου που βρίσκονται στο καλοχώρι. GSA, Αποθήκες Κατάψυξης και Συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευση προϊόντων τροφίμων, και υπάρχει ένα τηλεφωνικό νούμερο το οποίο μπορείτε να καλείτε για περισσότερες πληροφορίες. 2310-021-232. Και το Upcome ήταν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, βοτιστικά, λευκά είδη και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Για συμβουλευτική διακόσμηση μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε 2316-00-9221. Παπαζαφυρίου Κωνσταντίνος. Ας το τελειώσε. Η παρέμβαση. Σε λίγο. Ας το τελειώσε. Της Ράπης Ιωάννης. Κονσόλ, κοντρόλα, ήχος. Ας το τελειώσε. Και η κυρία Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Τελειώσαμε λοιπόν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 6. Γεια σας. Κάποια μηνύματα τα οποία ήρθαν πολύ αργά, παιδιά. Τριαντάφυλλος, Κουτσουρίδης, Νίκος από Κοζάνη κλπ. Θα τα δω, μπας και έχει κάτι σημαντικό να τα διαβάσω αύριο. Εξάλλου Τριαντάφυλλα για τη Μελίτη είπαμε, και το κάνουμε συνεχώς, είπαμε, και κάνουμε συνεχώς αυτά τα θέματα, μια θεματολογία η οποία πρέπει να λέγεται λογικά από όλα τα μέσα, κρατικά και ιδιωτικά. Πάμε σε λίγο, κυρία Μαρίνα Μπίκου, είδησης.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
9: Η καλύτερη σου.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
15: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
6: η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
15: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
16: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
17: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
18: Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
19: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
26: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
25: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
27: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
28: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
29: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
30: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
31: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
32: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
33: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
34: Λίγο μετά τις 9.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
37: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από το Μετρόπολης 95 και 5. Το πρώτο ραδιόφωνο στην Ελλάδα σχετικά με τα επίπεδα ακροαματικότητος και με την τεράστια ποικιλία ενημέρωσης σε όλους τους τομείς. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει την πραγματικότητα σε μια πρωτοφανή θλιβερότητα. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει την υποσιοσιολογία σε μια κοροϊδία με τεράστια κεφαλαία γράμματα. Ζούμε σε μια χώρα που τα προβλήματα είναι αμέτρητα. Η οικονομία είναι να την κλαις. Το ψέμα που πέφτει γύρω από την οικονομία είναι πρωτοφανές. Λειτουργικά η χώρα, το δημόσιο και συνάψογη δημοσιοπαλλική λειτουργία που έπρεπε να υπάρχει υστερεί πάρα πολύ. Τα πολιτικά θέματα, η εγκληματικότητα, η τεράστια υποσχεσιολογία που ποτέ δεν γίνεται πραγματικότητα, οι κομματικές αντιπαραθέσεις που γελιοποιούν τη λέξη δημοκρατία και τα κόμματα που τρώγονται μεταξύ τους μόνο για τη δικιά τους πρόοδο και όχι για την πρόοδο του λαού είναι πρωτοφανής. Η εξωτερική πολιτική είναι μια κοροϊδία, δεν έχουμε εξωτερική πολιτική με κύρος για να επιβάλλουμε απόψεις για τα συμφέροντα και τη δυναμική της χώρας μας. Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών θα έπρεπε να μιλάω μια εβδομάδα για να την αναλύσω. Και πολλά άλλα μέτρητα πράγματα τα οποία δυστυχώς θέλει πολλή ώρα να τα πω και λίγο πολύ τα ξέρετε τώρα σας. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε από τον Τσίπρα να λέει ότι θα επιθυμούσε πρωτεύουσα των Βαλκανίων να είναι η Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, πριν αναφερθώ αναγκαστικά και εγώ στο θέμα του Μαζονάκη, η απαξίωση της διεθνής έκθεσης ήταν πρωτοφανής. Η έκθεση, κυρίες και κύριοι, οι διεθνείς εκθέσεις, οι εκθέσεις γενικά, δεν είναι πράξεις πολιτικής προβολής ή είναι πράξη επιχειρηματικότητος. Όποιος έρθει και μου πει ότι η Διεθνή Θέση Θεσσαλονίκης εκφράζει την επιχειρηματικότητα για την πρόθεση προϊόντων της Ελλάδος για να γίνουν business, είναι άσχετος και παραμυθάς. Οι προσδοκίες, όλοι περιμένουμε από την έκθεση εδώ και πολλά χρόνια, είναι μόνο για το Θεό. Υπάρχει μια πραγματική ζωή στη χώρα μας η οποία λέγεται Θεσσαλονίκη, όπου εκφράζεται κάθε χρόνο δια της διεθνούς έκθεσης. Δυστυχώς όμως οι προσδοκίες της λέξης έκθεσης δεν εκπληρώνονται και προσπαθούν οι πολιτικοί να εκπληρώσουν τις προσδοκίες της λέξης έκθεσης με τα πολιτικά τους συμφέροντα. Κυρίες και κύριοι, η Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου μέσω της αποτυχημένης διεθνής έκθεσης Θεσσαλονίκης έτσι πως λειτουργεί έχει απολέσει και σαν επιχειρηματικός και σαν πολιτικός συμβολισμός ένα μεγάλο μέρος της σημασίας της. Επιχειρηματικά δεν γίνονται οι business που γίνονται σε όλες τις εκθέσεις οι φιλοί, έχω πάει σε πάρα πολλές και το γνωρίζω. Έρχονται οι πολιτικοί, βγάζουν λόγους ο καθένας για τον κόμμα του, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την απευθείας μετάδοση σε όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα να μην ξέρουν τι λένε, να μην αναφέρονται για τον οικονομικό συμβολισμό της έκθεσης, περισσότεροι από οικονομία είναι, έχουν άγρια μεσάνυχτα. Για την άλλη μεριά έχουν μετατρέψει την έκθεση σε ένα φόρουμ προσωρινών εντυπώσεων χωρίς να υπάρχει βαθύτερο αποτύπωμα και χωρίς στην κυριολεξία να είναι κανένας κερδισμένος. Τους πολιτικούς με αυτά που λένε τους παίρνουν στο ψηλό. Επ' την άλλη μεριά, επιχειρηματικά πλέον άρχισε και ο κόσμος να μην επισκέφτεται τη διεθνή έκθεση. Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις, αλλά η βελόνα στο θέμα των δημοσκοπήσεων σχετικά με την έκθεση είναι κολλημένη. Υπάρχει και ένα παραμύθι σκαλιμάς που λέγεται εξαγωγικό project, το οποίο είναι θεωρητικά μια ιστορία για αγρίους. Πέτος, κυρίες και κύριοι,
Περνούσα από την έκθεση και καθόμουν και διερωτώμουν αν αυτό είναι έκθεση ή κάτι άλλο. Καθόλου κόσμος, καθόλου κίνηση, θυμάσαι που τα παλιά χρόνια έσφιζε από ζωή η έκθεση και τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα από την ψευδή πραγματικότητα όπως την παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων.

Φέρανε κάποιο ένα τραγουδιστή τον Ακύλα. Εκεί καταντήσαμε. Τι δουλειά έχουν οι τραγουδιστές στη Διεθνή Έκθεση, κυρίες και κύριοι? Βρέστε μου μια Διεθνή Έκθεση στην Ιφίλιο που να φέρει τραγουδιστές και πρασινάλογα. Και μάλιστα αυτή τη φορά απεδείχθη ότι η έκθεση αυτή καθ' αυτή, έτσι πως την έχουν εξελίχθει οι πολιτικοί για να την εκμεταλλεύονται για πάρτι τους, αδικεί τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Φέτος τα πράγματα ήταν ακόμα τρισχυρότερα. Όταν μιλάμε για διεθνή έκθεση, όπως επιχειρηματικά γνωρίζω εγώ ότι λειτουργούν οι διεθνείς εκθέσεις, σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την εικόνα των περιπτέρων. Τι δουλειά έχουν τα υπουργεία μέσα στην έκθεση? Τι δουλειά έχουν κάποιες επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το επιχειρηματικό γίγνεσθε? Τι δουλειά έχει ο Σωρός διαφόρων άλλων δημοσίων υπηρεσιών που εκθέτουν τα προϊόντα όπως η πυροσβεστική υπηρεσία? Όσο για το κοινό, όσο για τον κόσμο, δυστυχώς αντί για να δούμε να σειραίουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές για να μπουν στην έκθεση και να δημιουργήσουν οικονομικές συμφωνίες όπως γίνεται σε όλες τις θέσεις του κόσμου, ακόμα και στις γειτονικές χώρες Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τουρκία και Σερβία, φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε μέσα στην έκθεση να περιφέρονται οικονομικά αδύναμοι οι οποίοι συνέρεαν με άδειες τσάντες, δίνανε 7 ευρουλάκια το εισιτήριο και οτιδήποτε δωρεές προσφορών υπήρχαν από διάφορες εταιρείες γέμιζαν τις διάφορες τσάντες χωρίς να βλέπουμε επιχειρηματικό γίγνεσθε για να γίνονται business, για να δικαιολογήσουν την έκφραση Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αξίζει άραγε, κυρίες και κύριοι Θεσσαλονικής, αξίζει άραγε για τη χώρα μας, επαναλαμβάνω, αυτή η παρακμή, όσο ενθυμούμε σημερινή, χθεσινή, διαχρονικά, δεν θα έπρεπε να αναλάβουν τις εικόνες που τους αναλογούν και τις ευθύνες? Τι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να οργανώσουν μια έκθεση? Τι είναι η έκθεση? Βάζουμε τους δικούς μας στο διοικητικό συμβούλιο, δίνουμε τους ωραίους μισθούς και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9. Είναι δυνατόν αυτή η τεράστια έκθεση, ο τεράστιος χώρος με του κόσμου τα κτίρια, να λέγεται έκθεσης? Έχετε πάει σε διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, οι οποίες είναι ή γενικές εκθέσεις ποικιλίας προϊόντων ή ειδικές εκθέσεις μόνο ορισμένων προϊόντων? Θέλετε παπούτσια, θα πάτε για παπούτσια. Θέλετε ρούχα, θα πάτε για ρούχα. Θέλετε μια ποικίλη διεθνή έκθεση, θα πάτε σε μια έκθεση που έχει τα πάντα. Αλλά τέτοια τεράστια έκθεση στο κέντρο μιας πόλης, η οποία αναπτύσσεται, που θεωρείται σαν στρατόπεδο συγκεντρώσεως, έτσι πως είναι στο κέντρο της πόλης η έκθεση, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Πουθενά αλλού. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, από όσο θυμάμαι τα πάρα πολλά χρόνια που παρακολουθώ την έκθεση, είναι κάθε πέρσι και χειρότερα. Θα μου πείτε, γιατί το λες αυτό? Διότι γνωρίζω από το επιχειρηματικό γίγνεσθε. Ή θα μας πούνε ότι η έκθεση στη Θεσσαλονίκη γίνεται για να έρχονται οι πολιτικοί και να προβάλλουν τα του κόμματός τους ή να μας παρατήσουν στην ησυχία μας. Βρέστε μου ένα μέρος της Ιφιλίου που οι διεθνείς εκθέσεις των χωρών χρησιμοποιούνται για να πηγαίνουν οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί των κομμάτων για να βγάζουν πολιτικούς λόγους, οι οποίοι τους δείχνει τηλεόραση και συνεχεία, αφού λένε αυτά που λένε στο μικρόφωνο, την επομένη δίνουν τους δημοσιογράφους αυτά τα οποία πρέπει να τους ρωτήσουν. Είναι έκθεση αυτή ή είναι ένα κοροϊδευτικό πολιτικό γίγνεσθε? Για πηγαίνετε καμιά βόλτα στη Γαλλία, για πηγαίνετε καμιά βόλτα στη Γερμανία, για πηγαίνετε να δείτε, κυρίες και κύριοι, τι κύρος έχουν οι πόλεις αυτές όταν βρίσκεται η διεθνής έκθεση, η διεθνής έκθεση των περιοχών τους εν ενεργεία. Για πηγαίνετε στο Μιλάνο, για πηγαίνετε στη Μαδρίτη, για πηγαίνετε στο Ντίσελντορφ, για πηγαίνετε στο Πεκίνο, για πηγαίνετε στην Κορέα. Σας μιλάω για εκθέσεις που έχω πάει, εκθέσεις οι οποίες είναι μόνο επιχειρηματικό γίγνεσθε, τίποτα άλλο.
Δεν είδα πουθενά κανένα πρωθυπουργό και πρόεδρο να πηγαίνει σε χθες και να βγάζει λόγους σχετικά με τον πολιτικό γίγνεσθε και την άλλη μέρα να δίνει συνέντευξη τύπου γύρω πάλι από τον πολιτικό γίγνεσθε, χωρίς καν να αναφέρονται για την ουσία, για τον τζίρο, για τα έξοδα. Τι μας στοιχίζει η έκθεση? Κερδίζει η έκθεση? Μπαίνουμε μέσα? Είναι μια συνήθεια η οποία έπαψε να είναι επιχειρηματικής άποψης, αλλά είναι μια λεζάντα μόνο για τους πολιτικούς που έρχονται εδώ για να παραμυθιάσουν τον κόσμο.

0: Άλλωστε, μια που είπαμε για έκθεση και για το ιστορικό γίγνεσθε, θα το παραλληλήσω με κάτι το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με την έκθεση, αλλά έχει ιστορική αξία. Έχετε δει στην Ελλάδα τα σπίτια του Καραϊσκάκη και του Παπαφλέσσα και άλλων αγωνιστών της Επανάστασης του 21 σε τι κατάσταση βρίσκονται? Έχετε δει τα σπίτια των ηρώων του 21 που μας απελευθέρωσαν από τους Τούρκους σε τι κατάσταση σαραβάλων βρίσκονται, που είναι καταλελειμμένα και κοντεύουν να γίνουν ερείπια? Δεν βαρεθήκατε να σας κορυδεύουν με τη βιτρίνα όταν κανένα μέσο ενημέρωσης δεν ασχολείται με την ιστορία της χώρας? Ποιο κανάλι σας έδειξε το σπίτι του Παπαφλέσσα και του Καραϊσκάκη σε τι κατάσταση είναι? Την ίδια στιγμή Ελληναράδες μου, Θεσσαλονικάρες μου, το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί άψογα σαν ένα ανακαινισμένο μουσείο. Στη Θεσσαλονίκη οι Τούρκοι πήραν το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, το ανακαινήσανε και το έχουν σαν ανακαινασμένο μουσείο, με αποτέλεσμα να έρχονται οι Τούρκοι να φωτογραφίζονται και να απολαμβάνουν αυτά τα οποία γουστάρουν να απολαύσουν. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται σε μια χώρα η οποία, σας είπα προηγουμένως, είναι αμέτρητη από προβλήματα, μια οικονομία η οποία είναι διαλυμένη και την οποία την παρουσιάζουν επιτυχημένη, η λειτουργία της χώρας είναι για γέλιο, τα πολιτικά θέματα καλύτερα να τα συζητήσουμε, γιατί τρώγονται σαν οπαδοί ομάδων και όχι σαν κόμματα τα οποία θέλουν το συμφέρον της χώρας. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μια φοβερή εγκληματικότητα. Υπάρχουν υποσχεσιολογίες οι οποίες δεν γίνονται ποτέ πράξη. Αν μιλήσουμε για τα κόμματα και για τα κομματικά, θα γελάμε ασταμάτητα. Και η εξωτερική πολιτική έχει μετατραπεί σε μια κοροϊδία χωρίς να έχουμε κανένα κύρος. Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και πολλά άλλα αμέτρητα θέματα με το δημόσιο δεν χρειάζεται να τα αναπτύξω, διότι λίγο πολύ όλοι σας ταλαιπωρείστε αφάνταστα όταν θέλετε να εξυπηρετηθείτε από μια δημόσια υπηρεσία. Ας πάρουμε την πυροσβεστική, μια που φέτος είχαμε ασταμάτητες και ατέλειωτες πυρκαγιές. Το 65% των οχημάτων της πυροσβεστικής, κυρίες και κύριοι, είναι άνω των 15 ετών. Σε μια χώρα που είναι πλούσια και έχει μια οικονομία η οποία είναι φανταστική σύμφωνα αυτά τα οποία μας λέει ο κ. Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν μια χώρα έχει πυροσβεστικά παμπάλαια, τότε πώς θα αντιμετωπίσουμε με σύγχρονους τρόπους πυρκαγιές? Θα έρθουν το 27 και το 28, 509 μας είπανε. Μετά την επομένη και μετά την κάλπη. Δηλαδή αφού γίνουν οι εκλογές το 27, μετά μας λένε θα έρθουν 500 πυροσβεστικά. Δεν βαρεθήκατε, κύριοι της κυβέρνησης, να μας λέτε ότι τα πάντα θα γίνουν μετά τις εκλογές? Παίρτε τα πυροσβεστικά πριν τις εκλογές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι δυνατόν η Ελλάδα ποτέ να φέρει 500 πυροσβεστικά? Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια ψέματα? Είναι δυνατόν κάθε χρόνο η κυβέρνηση να ευχαριστεί τους πυροσβέστες όταν οι πολιτικοί βγάζουν λόγους από διάφορα μοναστήρια και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Είναι δυνατόν τα γερασμένα πυροσβεστικά μας να βγαίνουν εκτός μάχης στη μέση της φωτιάς, την ώρα, λέει, που σβήνουν τη φωτιά, να χαλάνε και να μην μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους? Είναι δυνατόν να υπόσχεσαι σε έναν ευκολόπιστο λαό που είναι ο ελληνικός παραλαβές σε 2 χρόνια πυροσβεστικών, ομολογώντας ότι φέτος και του χρόνου η μάχη με τις πυρκαγιές θα δοθεί με τα ίδια ελλιπή πυροσβεστικά οχήματα και όπλα? Δεν θα έχουμε πυρκαγιές του χρόνου? Δεν θα έχουμε πυροσβεστικά μετά τον άλλο χρόνο? Και μια που το συζητάμε, και εμένα μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς, για κάντε ένα μέτρημα και δέστε πόσα πυροσβεστικά οχήματα για την πυροσβεστική υπηρεσία είχε αγοράσει η Χούντα. Η Χούντα, ψάξτε και βρέστε. Και ακόμα είναι ενεργά, αλλά είναι παμπάλαια. Και τα παμπάλαια, όταν κάνουν στρατηγικές πράξεις όπως είναι να σβήνουμε τις πυρκαγιές, τότε
1: τότε.
0: Γιατί θρυνήσαμε φέτος 11 νεκρούς? Ας το είπε κανείς? Ή το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, όπως έλεγε ο φίλος μας ο Στάλιν? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να ενημερωνόμεθα ότι η τράπεζα Όπτιμα θα εξαγοραστεί από την Πειραιώς και η Κρέντια από την Εθνική με 250 εκατομμύρια σχεδόν παίρνει η μία την άλλη τη Βιβάρντια? Πώς δημιουργούνται οι τράπεζες στην Ελλάδα? Πώς ενώ δημιουργούνται ψήνουν το λαό να γίνουν πελάτες των τραπεζών αυτών? Και αφού γίνουν πελάτες πάρα πολλοί, χωρίς να κινδυνεύουν, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, θεωρούνται μικρές οι τράπεζες και εξαγοράζονται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι Πειραιώς αγαρές την Όπτιμα και η Εθνική αγορά την Κέρεντια. Είναι σοβαρή πηγή. Δίνω έμφαση στη σοβαρή πηγή. Διότι υπάρχει σχέδιο να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι υπάρχουσες τράπεζες μέχρι να ξεδιπλωθεί μετά τις εκλογές, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, που πάντα στην Ελλάδα βάζουμε τη λέξη προϋποθέσεις, πολλές εκ των οποίων δεν υλοποιούνται με αποτέλεσμα να γίνονται τα άσπρα μαύρα και τα μαύρα κίτρινα. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας δυστυχώς ζει το παραμύθι της πλήσης του εγκεφάλου. Όταν ακούμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Κερίδη, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, όταν ακούμε, ελληναράδες μου, που είστε ιδιοκτήτες αυτής της χώρας και δεν το έχετε αντιληφθεί ακόμα, από τον κύριο Κερίδη, τον Κερίδη, κάτι είχε πει ο Κερίδης, μου φαίνεται, για τη Σμύρνη. Γιάννη, κάτι είχε πει για τη Σμύρνη ο Κερίδης. Αλλά το πρώτο πολιτικό είναι η λύθη των λαών. Είπε ο Κερίδης, λοιπόν, πλάε μου, ότι και 2,5 ευρώ να φτάσει η τιμή της βενζίνης στο λίτρο δεν είναι κρίση. Θα είναι κρίση, είπε, όταν η βενζίνη φτάσει στα 5 ευρώ το λίτρο. Κύριε Μητσοτάκη, τι κάνετε? Αγαπητέ φίλε Κυριάκο, είσαι καλά? Γιατί δεν δέχεσαι να κάνουμε μια συζήτηση τώρα που είσαι πρωθυπουργός, η οποία θα έχει οικονομικό κύρος, οικονομικό βάθος, λεκτική ουσία και επιχειρηματολογία ισχυρή από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω? Για ποιο λόγο λες, δώστε μου τις ερωτήσεις και μετά βγαίνω στην εκπομπή? Για ποιο λόγο σαν υπουργός έβγαινες χωρίς να μου δίνεις ερωτήσεις και σαν πρωθυπουργός δεν βγαίνεις? Θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και έχω τη δυνατότητα, αν θέλεις, να σου διαθέσω και τις 3 ώρες εκπομπής. Αρκεί να κάνουμε μια πλήρη οικονομικοτεχνική συζήτηση γύρω από τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, γύρω από τα θεμέλια λειτουργίας του λαού και γύρω από την εθνική συνείδηση, η οποία έχει ρογμές και πρέπει να κλείσουμε τις ρογμές για να κάνουμε μια πανίσχυρη εθνική συνείδηση εις βάρος των Τούρκων. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, κύριοι, ότι όταν οι Τούρκοι κάνουν ακραίες δηλώσεις εις βάρος μας, αντί να απαντάτε φοβισμένα, ότι όταν οι Τούρκοι κάνουν ακραίες δηλώσεις εις βάρος μας,

0: Έλληνες, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα υποσυνείδητο κύρος της λέξης Έλληνας σε παγκόσμιο επίπεδο και άπαντες, εκτός από τα στρατηγικά, τα αγίαινα και τα υπόλοιπα συμφέροντα, ενδιαφέρονται και για το κύρος της επιβολής ενός ονόματος το οποίο έγραψε ένα τεράστιο ποσοστό της ιστορίας που υπάρχει στον πλανήτη Γη.
1: Όπως οι Έλληνες, έτσι και οι Σκοπιανοί, όπως και όλοι, είναι τεχνητά έθνη και δημιουργούνται από πολιτική παρέμβαση. Πιστεύουμε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Τεχνητά έθνη και δημιουργούνται από πολιτική παρέμβαση. Πιστεύουμε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Πιστεύουμε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Λίγο πολύ.
0: Αυτός ο είναι ο Κερίδης. Ο οποίος είπε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, ο Κερίδης είπε κάποτε ότι όλα τα έθνη είναι τεχνητά. Περιμένω. Και το παρελθόν πρέπει να επανέρχεται στο παρόν για να δούμε πώς δημιουργήσαμε ορισμένα λάθη στη χώρα μας από ορισμένους οι οποίοι δεν έπρεπε να πουλάνε κουλούρια στην πολιτική ζωή της χώρας.
1: Ότι όλα είναι δημιουργήματα της συνωτερικότητας των τελευταίων 200-300 χρόνων.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Μερνότητος του σήμερα και το αύριο. Όλα αυτά που ακούτε και πολλά άλλα τα οποία έχει το τεράστιο αρχείο που διαθέτουμε εδώ, το τεράστιο αρχείο, κανείς δεν το έχει αυτό το αρχείο, πρέπει να επαναλαμβάνονται για να αποδείξουμε ότι ο καθένας λέει ό,τι βλακεία του καπνίσει, αρκεί η βλακεία αυτή να γραφτεί την ώρα που τη λέει. Μετά έρχεται αυτό που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ποιος θυμάται αυτά που είπε ο Κερίδης? Εμείς όμως τα έχουμε εδώ γραμμένα, τα έχουμε ενσωματωμένα στα αρχεία μας και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να δίνουμε μαθήματα στους αρχηγούς των κομμάτων ότι ορισμένοι που έχουν επιλεχθεί από τα κόμματα αυτά και έχουν και υπουργικές θέσεις πρέπει να τα μαζεύουν για να πάνε σπίτι τους να τρώνε καμιά μελέτα και τίποτε μάτια αυγά με λοκάνικα και να μας αφήσουν την ησυχία μας. Διαφημίσεις και επιτρέπουμε.
4: Την Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
5: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Κερίδης με δήλωση που έκανε πριν 2 μέρες. Η κρίση θα γίνει να πάει 5 ευρώ. Με 2,5 ευρώ δεν είναι κρίση. Σύντε το σπίτι του λοιπόν. Βάλτε το να δουλέψει. Ας πάρει και ένα αυτοκίνητο τζάμπα. Το κάνουμε δώρο. Και ας πηγαίνει να βάζει με 2,5 ευρώ η βενζίνη, μια που δεν είναι ακριβή, αλλά θα είναι ακριβή όταν γίνει με 5 ευρώ. Όταν τα 2,5 ευρώ είναι το λίτρο. Όταν ένα λίτρο ήταν 4 γαλόνια. Και όταν τα 4 γαλόνια σύμφωνα τον Κερίδη έπρεπε να κάνουν όπως στην Αμερική 10 ευρώ. 4 επί 2,5. 10 ευρώ είναι 3.500 δραχμές. Για σκεφτείτε με 3.500 δραχμές τι κάνατε όταν προηγουμένως ήρθε ένας καφές από τους πουλάνε τα μαγαζιά και έκανε 3.500-4.500 ευρώ. Πόσο έκανε, δεν ξέρω τι μου είπε η Μαρία. Δηλαδή μισό μεροκάματο και πήγε σε ένα καφέ. Ποιο είναι το μέλλον της οικονομίας? Βραδιφλεγής οικονομική ανατίναξης. Γράψτε το σε ένα χαρτάκι και θα με θυμηθείτε. Διαφημισούλες.
6: Η ώρα είναι 9.30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 200

0: 45 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Και όπως ξέρετε, είτε λόγω χαρακτήρας είτε λόγω της γραμμής που έχει εκπομπή και την άποψη που έχω όταν κρατάς ένα μικρόφωνο στα χέρια σου, πάντα πρέπει να λες την αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, ο θάνατος του Μαζονάκη ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικής αναφοράς σε όλα τα δελτία ειδήσεων, με αποτέλεσμα ο άτυχος και θλιβερός θάνατος του τραγουδιστή να χρησιμοποιηθεί από τα δελτία ειδήσεων σαν ένα μέρος μεγάλου μήκους ενημέρωσης και μεγάλης υπερβολικής ψευδολογίας σε πολλά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν ένα δελτίο ειδήσεων μιας χώρας στο 95% του χρόνου που διάθεσε χθες να ασχολήθηκε με το θάνατο του πολύ καλού τραγουδιστή. Υπάρχουν οι υπηρεσίες, υπάρχουν οι αστυνομίες, υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι έρευνες, αλλά μέχρι να αποκαλυφθεί αλήθεια δεν μπορεί κανένα δελτίο ειδήσεων να ξεφτελίζει με το χειρότερο τρόπο τους ιδιοκτήτες του ιατρείου που πήγε ο Μαζονάκης. Ένα ιατρείο που δεν το ξέρω, καμπάρι δεν έχω τι είναι, αλλά δεν μπορεί ο Μαζονάκης, ένας γνωστός τραγουδιστής με γνωριμίες πάρα πολλές, να πήγε κάπου χωρίς να ελέγξει τι ήταν αυτό που πήγε. Δόθηκε τόση μεγάλη δημοσιότητα στον ελληνικό λαό για πραγματικά γεγονότα? Ή δίδεται πάντοτε μεγάλη δημοσιότητα υπομορφή πλήσης του εγκεφάλου για να χρησιμοποιείται η διάσημη πολιτική ελληνική λέξη από προσανατολισμός με επιστημονική τέχνη και επιστημονική μορφή της παραπληροφόρησης? Η μεγαλύτερη κλοπή που διεξήχθη παγκοσμίως σε πολιτισμένο κράτος του πλανήτη είναι η 13η και η 14η σύνταξη, η οποία είναι οι δικαιούχοι, οι πλήρωσαν στο κράτος διότι έπρεπε να την πληρώνουν, αλλιώς ήταν παραβάτες, και κανονικά έπρεπε να βγουν στη σύνταξη, αφού κανονικά με παρακρατήσεις κάθε μήνα πληρώνανε αυτό που έπρεπε να πληρώνουν για να δικαιούνται 13η και 14η σύνταξη. Κατά έναν περίεργο τρόπο, δεν είδα να παρεμβαίνει ουσιαστικά κάθετα και οριζόντια η δικαιοσύνη για να επιβάλλει ένα νόμο ο οποίος δεν αλλάζει με τίποτε, όπως είναι οι συντάξεις. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν διαμαρτύρεται. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που πληρώσανε κανονικά κάθε μήνα όσο δουλεύανε τις κρατήσεις τους για τις συντάξεις, σήμερα δεν παίρνουν τσακιστή δεκάρα στη 13η και 14η σύνταξη που δικαιούνται. Απ' την άλλη μεριά, όταν διαπιστώσαν ότι ο θάνατος του Μαζονάκη ήταν μια ευκαιρία να ξεπεράσουν κάθε όριο αναφοράς και πλήσεις του εγκεφάλου σχετικά με την ειδησιογραφική ενημέρωση, τότε όλοι αισθανθήκαμε μια στεναχώρια και ένα πόνο μέσα μας, που ένας δυστυχισμένος άνθρωπος πέθανε με τον τρόπο που πέθανε και ο θάνατός του χρησιμοποιήθηκε με μια εξωγήινη πρωτοφανή ανάλυση από όλα τα δελτία ειδήσεων, κατά την άποψή μου σαν ένα μέσο αποπροσανατολισμού. Έχετε ξαναδεί για ένα τέτοιο περιστατικό, για ένα τέτοιο θάνατο που χιλιάδες γίνονται κάθε χρόνο, κάθε μέρα πεθαίνουν 13χρονα, 15χρονα, 19χρονα, 19χρονα κοπέλα προχθές, 17χρονη κοπέλα προχθές,
την άλλη τη βρήκαν μέσα σε ένα κασόνι, την άλλη κάθε μέρα βλύσουμε εγκλήματα. Είδατε ποτέ τέτοια ενημέρωση? Επειδή ο Θανόν ήτανε όνομα, ή βρήκαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τον κόσμο για αυτό το θέμα λόγω της πλήρους αποτυχίας που είχε η ενημέρωση από τους πολιτικούς αρχηγούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι δελτία ειδήσεων αυτός? Όταν καταδικάζουν ότι είναι ένοχοι γιατροί που είχαν το ιατρείο, όταν μεταφέρονται με χειροπέδες οι γιατροί χωρίς ακόμα να έχει γίνει πλήρης έρευνα που έπρεπε να γίνει για να τους ασκηθούν κατηγορίες, όταν λένε ότι το μηχάνημα το ιατρικό δούλευε ή δεν δούλευε, ή δούλεψε νωρίτερα ή δούλεψε και πήγε 2 η ώρα μαζονάκι, ενώ πήγε 4, λέγανε ό,τι θέλανε. Πού τα ξέραν όλα αυτά τα οποία τα λέγανε? Το είπε ο ταξιτζής που τον πήγε. Και λοιπόν, έτσι αποδίδονται κατηγορίες στον κόσμο? Αν αποδίδονται έτσι, γιατί ο ελληνικός λαός δεν αποδίδει μια κατηγορία στο πολιτικό σύστημα που του έκλεψε τις πληρωμένες συντάξεις του 13ου και 14ου μισθού? Για να παίρνει κάποιος 13η και 14η σύνταξη, κύριε πολιτική, τις πλήρωσε με τον ιδρώτα όλων των ετών που δούλευε. Αυτό τι λέγεται? Τι λέγεται αυτό το πράγμα? Λέγεται κλοπή? Ή εφαρμόζεται την ομολογία και λέτε υπήρχε νόμος για να πληρώνει σύνταξη? Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Για που υπάρχει νόμος για να μην πληρώνει τις συντάξεις λόγω των οικονομικών προβλημάτων της χώρας, κύριε Τσίπρα, επαγγελματία πολιτική παραμυθά που θα τα πούμε όταν έρθουν οι ώρες των εκλογών, που άλλα μας έλεγες πριν πάρεις την εξουσία και άλλα έκανες εκ των υστέρων, να θυμάσαι ότι θα καταργήσεις το φόρο των ακινήτων και τέτοια πράγματα. Για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνει κάποιος για να μας πει πώς λειτουργεί αυτή η Ελλάδα? Τι σοή δημοκρατία έχει μια χώρα όταν δικαιώματα των πολιτών υποκλέπτονται και καταργούνται με βάση κάποιο νόμο? Έχει το δικαίωμα σε μια δημοκρατία κάθε κυβέρνηση να ψηφίζει νόμους και πίσω από τη λέξη νόμος να δικαιολογεί την εφαρμογή κάποιας απάτης όπως είναι η περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης? Είδατε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Και αν ρωτήσετε χιλιάδες συνταξιούχους και πέστε τους, όταν είχατε την ελπίδα ότι θα πάρετε τη 13η και 14η σύνταξη βγαίνοντας στη σύνταξη, είχατε υπολογίσει τα οικονομικά σας δεδομένα ότι θα παίρνετε 14 μισθούς? Είχατε βάλει υποχρεώσεις τις οποίες θα τις πληρώνετε από τις 14 μισθούς που τα παίρνατε? Τώρα που παίρνετε 12, πώς πληρώνετε τις υποχρεώσεις? Δεν το λέει κανείς. Ούτε ξέρουμε τι λέει ο λαός, γιατί το ρωτάνε. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους αριστερά και δεξιά, τράπεζες, ταμεία, το ένα τ' άλλο, γιατί τα οικονομικά τους δεδομένα είναι διαφορετικά από τα δεδομένα που είχαν υπολογίσει ότι θα εισπράττουν χρήματα για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρώσουν. Αυτό λέγεται δημοκρατία? Αυτό λέγεται κοροϊδία? Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες ή την παραφιλολογία και τις τρίκες κατσαρές που διαβάζουμε από διάφορα πολιτικά πεδαράλια τα οποία δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα. Εδώ ας έρθουν εδώ στην εκπομπούλα να συζητήσουμε όποτε θέλουν. Εδώ είμαι μαθήματα πολιτικής. Αλλά μπορεί η Γαλλία να έχει προβλήματα Α, η Γερμανία Β, η Αγγλία Γ και η ξέρω εγώ Δ, αλλά έχουν δημιουργήσει πανίσχυρα θεμέλια λειτουργίας των κρατών, πανίσχυρες δημόσιες υπηρεσίες, πανίσχυρη λειτουργία των αστυνομικών επιχειρήσεων και δημιουργήσανε πόλεις υψηλής τεχνικής καταγραφής με αποτέλεσμα να σειραίει ο τουρισμός, που από εκεί και πέρα τώρα που υπάρχουν οι κρίσεις δικαιολογούνται να κάνουν και αυτοί λάθη. Αλλά βάλαν τα θεμέλια. Τα θεμέλια της Ελλάδας ποια είναι? Ποια είναι τα θεμέλια της Ελλάδος?
ότι θα πάρουν την έκθεση και θα την κάνουν τη μισή πάρκο και την άλλη μισή έτσι κι αλλιώς. Τι γυρεύει η έκθεση σε εκείνο το σημείο? Τι γυρεύει η έκθεση σε εκείνο το σημείο? Στο σούπερ κέντρο της πόλης. Πότε είχε γίνει η έκθεση πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια? Η Θεσσαλονίκη ήταν μια ψήρα. Μια μικρή πόλη. Το Καραμπουρνάκι είχε χωράφια, σπέρνα σιτάρια. Το μέλλον δεν το βλέπουν οι πολιτικοί? Δεν σκεφτήκαν ότι η Διεθνής Έκθεση έπρεπε να λειτουργεί σε ένα σημείο το οποίο να είναι στρατηγικό από απόψεως γεωγραφικής θέσης και προσιτό από θέμα προσέλευσης του κόσμου? Αλλά πώς είναι δυνατόν να τα κάνει αυτά τα πράγματα το πολιτικό σύστημα που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, γιατί οι περισσότεροι δεν δουλέψανε για να αντιληφθούν τι θα πει βγάζω χρήματα με βάση τον τρόπο που σκέφτομαι και επενδύω. Για να κάνουν την έκθεση δυτικά που λέγανε, έπρεπε να υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ο Κούβελας τότε, ο άνθρωπος που πρωτοσκέφτηκε το μετρό, είχε σκεφτεί και αυτό το θέμα, θα γίνει μετρό μέχρι εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, είναι τη 2026, να βγαίνουν και να μας λένε ότι περιμένουν τον Πρωθυπουργό για να πάει εδώ πέρα στην Καλαμαριά να εγκαινιάσει το μετρό. Λες και θα εγκαινίαζε κανένα διαστημικό σταθμό σε κανένα πλανήτη. Εν έτη 26, τη δεύτερη πόλη της Ελλάδος, μιλάμε για μετρό το οποίο σταματάει στο σταθμό. Λες και από εκεί και πέρα δεν μένουν άνθρωποι, αλλά μένουν πρόβατα. Εάν κυρίες και κύριοι έχουν την εντύπωση ότι η πλήση του εγκεφάλου έχει γίνει επιστήμη στην Ελλάδα, τους βγάζω το καπέλο μου. Και για να το ξαναβάλω το καπέλο στη θέση μου, τη θέση του, θέλω ο λαός να αντιληφθεί ότι η πατρίδα είναι δικιά του. Και θέλω ο λαός να αντιληφθεί το δικαίωμα που έχει να βγαίνει και να διαμαρτύρεται για τα συμφέροντα του. Ούτε αλητίες, ούτε επαναστάσεις, ούτε τίποτε. Διαμαρτυρίες για τα συμφέροντα του. Όχι διαμαρτυρόμεθα για τα Τέμπη και βγάλαμε κόμμα και υποψήφια να κατέβει σε εκλογές στην κυρία Καριστιανού. Αυτό γίνονται μόνο τον Γκρίτσκι, όπως έλεγε Βουγιουκλάκη.

σήμερα και μας λένε κάτοικοι της Ελλάδος ότι σε 3 χρόνια από σήμερα θα μειώσουν την τιμή του ρεύματος από την οποία η ΔΕΗ ήδη πουλά 39% χαμηλότερα. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Μητσοτάκη, αγαπητέ φίλε Κυριάκο, για ποιο λόγο τα πάντα θα τα μειώσετε μετά τις εκλογές? Γιατί δεν δίνετε, αν εκλεγείτε βέβαια, γιατί δεν δίνετε το καλό παράδειγμα από τώρα να κάνετε ορισμένες μειώσεις από τώρα, από 1η Ιανουαρίου, μια που τώρα είναι ο προϋπολογισμός του 2026, από τον προϋπολογισμό του 27, από 1η Ιανουαρίου, μια που εκλογές θα γίνουν αργότερα, για να δώσετε το καλό παράδειγμα αποδεικνύοντας τη διάθεση που έχετε να βοηθήσετε το λαό να μην του βγαίνει η πίστη όταν πρόκειται να πληρώσει υποχρεώσεις του. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, να υπερασπίζεται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τις καλές μέρες με ηλιοφάνεια και άραιη μέση τιμή που δίνουν είναι 72 ευρώ η μεγαβατόρα. Βγάλαμε το γλυκό, θα πω εγώ, βγάλαμε και τη μέντα, αλλά για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Ωραίο είναι το γλυκό, κύριε Παπασταύρου, εύγευστο. Ωραία είναι και η μέντα, γι' αυτό είναι εύγευστο, τρώγονται και τα δύο. Το φωνικό όμως που είναι ο λογαριασμός δεν τρώγεται, αλλά πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να το πληρώσεις. Γι' αυτό, όσο υπάρχει παρέμβαση και το Ράδιο Μετρόπολης, να είστε προσεκτικοί στην χρήση της ελληνικής γλώσσας και των αντιεπιχειρηματικών επιχειρημάτων που εκφράζεται κάθε τόσο, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη συμφέροντα του λαού, οικονομία του λαού, τσέπη του λαού, άγχος του λαού, ταλαιπωρία του λαού.

Μετά το θάνατο του Μαζονάκη, η υπόθεση εξελίχθη σε ένα πραγματικό θρίλερ, το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια έρευνα επιστημονική, νομική, ανακριτική και συνεχεία κάθε κατεργάρης να πάει στον πάγκο του. Αλλά όταν βάζουμε μια υπόθεση χωρίς στοιχεία στο μικροσκόπιο άμεσα, τότε διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με αυτά που λένε, και βάζω δίπλα ερωτηματικό γιατί δεν μπορώ να τα δεχθώ αν δεν έχουν αποδειχθεί, αυτοί που είχαν το ιατρείο λειτουργούσαν ένα ιατρείο με μηχανικό εξοπλισμό σε σχέση με την υγεία, ένα ιατρείο και μια ιατρική επιστήμη η οποία δεν εφαρμοζόταν σύμφωνα με τον τρόπο που έπρεπε να εφαρμόζεται. Δεν γινόταν λοιπόν κανένας έλεγχος σε αυτό το ιατρείο. Δεν υπήρχε μία μορφή συνδεσμολογίας των ηλεκτρονικών αυτών εργασιών, πότε ανοίγουν μηχανημάτων, πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν κτλ. Είναι δυνατόν σε μια μέρα να βγει αυτό το τεράστιο συμπερασματικό δίχτυ για πλήρη αποπροσανατολισμό? Ποιος δεν θέλει να συλληφθούν οι ένοχοι? Ποιος δεν θέλει να πάνε φυλακή οι ένοχοι? Ποιος δεν θέλει να εκτεθεί το δημόσιο όταν δεν λένε δεν το ελέγξαν αυτό το ιατρείο? Γιατί τα παρουσιάζουν κατά τέτοιο τρόπο όπως τους βολεύει? Διότι αν δεν ελεγχόταν τα μηχανήματα αυτά από αρμόδιες υπηρεσίες, ή αν πήραν αυτά τα μηχανήματα τα που έχουν σχέση με το κορμί του ανθρώπου, με την υγεία του ανθρώπου, αν δεν είχαν ελεγχθεί όταν τοποθετήθηκαν και δεν πήραν μία άδεια από το αρμόδιο υπουργείο, τότε έχουμε και άλλους που πρέπει να ψάξουμε. Και όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο μετατράπηκε χθες και προχθές σε πλήση του εγκεφάλου του καλωστημένου ελληνικού μυαλού, το οποίο πάντα είναι καλοπροαίρετο. Επομένως, με το να διαβάζουμε διάφορες αναλύσεις παθολόγος και γιατρός χωρίς ειδικότητα, δηλαδή υπήρχε ένας παθολόγος ή ένας γιατρός σε αυτό το ιατρείο χωρίς ειδικότητα, πώς χρησιμοποιούσαν αυτά τα ηλεκτρονικά μηχανήματα μέσω των οποίων φροντίζαν την υγεία αυτών που συνδεόταν με τα μηχανήματα όταν δεν είχαν ειδικότητα? Δεν ελέγχεται τίποτα σε αυτήν την Ελλάδα? Ή πρέπει πρώτα να γίνει το ανοσιούργημα και μετά να βρούμε την αλήθεια και να τη χρησιμοποιούμε κάνα μήνα για να κάνουμε πλήση του εγκεφάλου σαν αγαθιάριδο? Κάνα λέει αποκάλυψη για την άδεια λειτουργίας. Τι θα πει κάνω αποκάλυψη για την άδεια λειτουργίας? Έγινε και παρέμβαση Γεωργιάδη. Μπράβο. Ο ιδιοκτήτης αρνείται εμπλοκή. Το κρίσιμο είναι τι θα πούνε οι ιατροδικαστές. Είναι ο φλεβοκαθεθήρας? Το ανέλησε κανένας? Υπάρχουν σημάδια προβλήματος υγείας τα οποία τα ξέρουμε? Υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση η οποία κρατάει το κλειδί του μυστηρίου? Αν υπάρχει ιατροδικαστική εξέταση που κρατάει το κλειδί του μυστηρίου, υπό ποια λογική όλα τα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γράψαν την ιστορία της ζωής τους γύρω από αυτό το θέμα για να δημιουργήσουν μια μορφή αποπροσανατολισμού? Κυρίες και κύριοι, όλα τα πράγματα να έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα βγάλει στην άκρη η δικαιοσύνη. Γι' αυτό πρώτα να σιωπάμε και μετά να μιλάμε όταν έρχεται η ώρα να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Υπήρχε, λέγανε, μεγάλος τιμοκατάλογος. Πόσα χρέωναν για την πλασμαφαίρεση? Κυρίες και κύριοι, είναι λεγόμενα αυτά που λένε ορισμένοι και τα γράφουνε? Όσο γούσταρε αυτός που είχε το ιατρείο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, χρέωνε. Αν είχε λεφτά ο ασθενής, θα τα πλήρωνε. Αν όχι, είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι κοτσομπολιά αυτά εκ των υστέρων. Δημοσιογραφία θα πει έρευνα. Ερευνούμε και βγάζουμε στην επιφάνεια πράγματα που δεν τα ξέρει ο λαός για να τον προστατεύσουμε. Δεν θα πει μετά κατόπιν εορτής είμαστε φιλόσοφοι. Διότι όλα αυτά τα πράγματα δεν θεραπεύουν τη χώρα, διότι η χώρα ταλαιπωρείται πάντα και θα ταλαιπωρείται, διότι υπάρχει μία μορφή λειτουργίας και σκέψης
η οποία έχει σχέση με το αύριο και όχι με το πριν. Διαφημίσουλες και επιστρέφουμε.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις. Την ίδια στιγμή στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του τραγουδιστή. Οι αρχές διερευνούν τις αντιφάσεις, τις καταθέσεις των γιατρών και τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης. Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της DEFHEL EXPO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της έκθεσης. Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε χθες το βράδυ στις Σέρες κατά τη διάρκεια μεταγωγής του σε νοσοκομείο. Ειδικότερα δύο οχήματα με φάρους προσέγγισαν το όχημα της αστυνομίας που μετέφερε τον κρατούμενο και άτομα που επέβαιναν σε αυτά. Προσποιούμενα τους αστυνομικούς της ΟΠ και ακινητοποίησαν τους αστυνομικούς και τον απελευθέρωσαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Στο Καστελόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί. Με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν δίνοντας παροδικές βροχές, κυρίως τα ορεινά αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης, σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Η ιστορία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεχάστηκε και αυτή όπως και οι προηγούμενες. Αλλά το ζαχαροπλαστείο της Νικηφόρου Φωτεινής δεν το ξεχνάμε ποτέ. Είναι Βενιζέλο 54, γεύση, ποιότητα, απόλαση. Τα χαλιά Φέσα και τη Μάρθα Γραμμενίδου τους αγαπάμε ιδιαιτέρως. Τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ο Ματσέλης Αγίδου με 338, κατάστημα με τεράστια διεθνή ποικιλία γεύσεων. Ότο Τσεκ του Γκουγκουλιά, φυλάκια στην Ελευθερία και στη Βαλεντίνα. Μονώσης Γουματζίδης, ο φίλος Μαξής Ασέρας. Το reception στο Παναστασίο 90. Και Μηχανία Ανακεπερέα, τα δύο καταστήματα Φορόλ.

Κυρίες και κύριοι, τα παλιά χρόνια, όταν ήταν η έκθεση, όπως θυμάστε, υπήρχαν τα μπαλκόνια. Ήταν οι μονοκατοικίες, μερικά μπαλκονάκια εκεί στην Αγγελάκη. Βγαίναν και μιλούσανε. Τώρα η ΔΕΔ δεν έχει μπαλκόνια. Διότι όταν κάθεσαι και ακούς τους πολιτικούς αρχηγούς να λένε αυτά που λένε τα μικρόφωνα και τις σύγχρονες μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, έχεις την εντύπωση ότι ζεις στην Ελβετία. Βγαίνεις να πας στο σούπερ μάρκετ από το σπίτι σου και ακούγοντας τα αυτοκίνητα τους πολιτικούς, έχεις την εντύπωση ότι ζεις στην Ελβετία, αλλά μόλις προχωρήσεις λίγο τότε διαπιστώνεις ότι προσγειώνεσαι στην Ελλάδα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι είτε εσύ είτε αυτοί που κυβερνούν δεν είναι στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, που στις 10 το πολύ 12 του μηνός εύχεσαι να έχεις ένα κουμπί να ξυπνήσεις ξανά την πρώτη του μηνός, διότι τα μπατριλίκια αρχίζουν από τις 12 του μηνός στις τσέπες των μετρίων οικονομικών σελήνων. Σε αυτή τη χώρα, αν έχεις παιδιά, κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να κάνεις 3 δουλειές. Και αν θες να τα στείλεις και αγγλικά, τότε βρες και 4. Σε αυτή τη χώρα που ο συνταξιούχος πιάνει δουλειά για να μην πεθάνει στην ψάθα. Σε αυτή τη χώρα που και τα όνειρα ακόμα κοστίζουν ακριβά. Αλλά όχι σε αυτή τη χώρα που σου υπόσχονται κάθε χρόνο από τη ΔΕΘ και κάθε 4 χρόνια από τα μπαλκόνια. Φτάσαμε στο σημείο σε αυτή τη χώρα να ακούμε τα παραμύθια της Χαλιμάς κάθε χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκης και πιο πολλά παραμύθια της Χαλιμάς κάθε 4 χρόνια από τα μπαλκόνια των διαφόρων πλατιών όπου θα γίνουν οι ψηφοφορίες για τις εκλογές. Σε αυτή τη χώρα που μάλλον ζουν μόνο αυτοί, αλλά εσύ δεν θα ζήσεις ποτέ σαν κι αυτούς. Ό,τι και αν κάνεις, ειδικά αν είσαι έντιμος ή έστω κανονικός άνθρωπος, η εντιμότηση και το κανονικό του ανθρώπου στην Ελλάδα είναι μια ταλαιπωρία. Όσοι δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη δεν ξέρουν και τι σημαίνει ο ΠΚΠ. Και για να ξέρεις τι είναι το ΠΚΠ πρέπει να φυλάς κατουρημένες ποδιές ή να γλύφεις ανθρώπους οι οποίοι είναι στην εξουσία. Όσοι δεν ζούνε το παράλληλο σύμπαν στη ΔΕΘ και δεν ανήκουν σε κάποια αυλή σαν και αυτούς που έρχουν και μας παραμυθιάζουν στα γένια, τότε μην περιμένεις καμία βελτίωση στον αγώνα που κάνεις. Και σήμερα και χθες θα έλεγα και αύριο και μεθαύριο, όσοι μπορούν πλέον να κοιμηθούν θα ξυπνάνε με το ίδιο άγχος. Πώς λέγεται αυτό το άγχος, αγαπητοί πολιτικοί? Πώς λέγεται αυτό το άγχος, ιδιοκτήτες της χώρας που λέγεται Ελλάδα και στο ελληνικός λαός? Το άγχος αυτό λέγεται άγχος της επιβίωσης. Ένα στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές. Ο ένας στους δύο που δεν μπορείς να πας σούπερ μάρκετ μετά το πρώτο δεκαήμερο δεν υπολογίζεται καθόλου. Και δεν μπορεί να πάει μετά το πρώτο δεκαήμερο στο σούπερ μάρκετ γιατί δεν έχει αγοραστική δύναμη. Που δεν μπορεί να βάλει τη βενζίνη που θέλει. Που μπορεί να μην έχει πια αμάξι γιατί δεν μπορεί να το συντηρήσει, να το αντικαταστήσει. Και αυτή την Ελλάδα που σου περιγράφουν οι πολιτικοί όταν σου κάνουν πλύσει το κεφάλαιο από τις τηλεοράσεις ή τα μπαλκόνια, δεν μπορείς καν να την ονειρευτείς. Γιατί η ζωή που ζει ο Έλληνας σήμερα στην πλειοψηφία είναι ένας εφιάλτης. Ενώ η ζωή που υπόρχονται οι πολιτικοί είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός βασισμένο στο ψέμα. Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι το ιατρείο που πέθανε ο ηθοποιός είχε άδεια
από τον Πατούλη. Είχε άδεια και τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι μου είπανε, ακριβώς, ας έρθουνε να διαπιστώσουν για αν η αλήθεια. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ απαξιώνεται. Κάθε χρόνο όσοι συμμετέχουν από το εξωτερικό μας παίρνουν στο ψηλό. Η πραγματική ζωή όμως είναι άλλο και τα παραμύθια της Χαλιμάς είναι άλλο. Τα παραμύθια της Χαλιμάς είναι θέματα τα οποία δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Η πραγματική ζωή είναι πότε θα εκπροσωπηθούν, πότε θα εκπληρωθούν οι προσδοκίες του λαού. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ασχολούμεθα αν ο Μητσοτάκης μπορεί να πάρει πάνω ή από κάτω το 30%, αν μπορεί να μειώσει την τιμή ρεύματος κτλ. Κτλ. Για ποιο λόγο, κύριε Μητσοτάκη, δεν μειώσατε την τιμή του ρεύματος τα τελευταία 7 χρόνια? Ήρθε ο Τσίπρας τώρα και λέει θα μειώσει και αυτός. Έτερος πολιτικός υπερβολέας, να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά, όταν ανάγκασε τον κόσμο να παίρνει με την κάρτα του μόνο 50 ευρώ για μερικές μέρες από την τράπεζα, τότε που είχαν κλείσει οι τράπεζες. Και κανείς δεν το τιμώρησε. Πάλι το ψηφίζετε. Ποιος θέλει λοιπόν, ο Τσίπρας ή εσείς? Μάλλον η πολιτική είναι η έξυπνη και ο λαός είναι το κορόιδο. Γιατί όταν ο λαός δεν ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί το ψηφοδέλτιο, πηγαίνοντας κατά 80-90% να ψηφίσει και στέλνοντας με το ψηφοδέλτιο μηνύματα τιμωρία στους πολιτικούς, για να τους στείλει μια για πάντα σπίτι, για να ξυπνήσουν οι ικανοί Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, αλλά δεν ασχολούνται διότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με τη βρωμιά και τη δυσοδεία, τότε καλά να πάθετε. Όχι διαμαρτύρεσαι Έλληνα, αλλά δεν αντιδράς Έλληνα. Πρώτα διαμαρτύρεσαι και μετά αντιδράς. Η διαμαρτυρία στα καφενεία και στα κοτσομπολιά δεν ισχύει. Οι αντιδράσεις είναι αυτές που ισχύουν και εσύ είσαι Έλληνα αυτός που έκανε την Καριστιανού να ασχοληθεί με την πολιτική και να γελάει και το παρδάλο κατσίκι. Τι γίνεται με τους συνταξιούχους? Γιατί υπάρχει τέτοια οργή με τους συνταξιούχους, με τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν να μην θεωρείται εμπεγμός, επαναλαμβάνω, όταν έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 3,11 30, 39, 27, 32 και 70 επίδομα το μήνα. Είναι δυνατόν αυτός ο λαός να προσβάλλεται μόνο με φιλοδορήματα? Είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί ότι ο ελληνικός λαός θέλει αξιοπρέπεια? Είναι δυνατόν να καταγγέλλεται η κυβέρνηση παρουσιάζοντας το 1,9 ευρώ τη μέρα σαν μια μεγάλη κοινωνική παροχή υπομορφή εφάπαξ βοηθήματος και να την πενεύουν την κυβέρνηση στα δελτία ειδήσεων, άρα να μην γίνεται καμία αναφορά για τη λέξη φιλοδόρημα, ενώ αυτό που έγινε χθες στο ιατρείο και σκοτώθηκε ο τραγουδιστής απασχόλησε το 95% του δελτίου ειδήσεων για να δημιουργήσει μια καλλιτεχνική πλήση του εγκεφάλου στο θέμα της ενημέρωσης. Έγραψε καμία εφημερίδα κανένα δελτίο ειδήσεων για τις φοδρές συνταξιούχων, τις εξαγγελίες και τις αντιδράσεις των συνταξιούχων για όλα αυτά τα οποία γίνανε στην έκθεση? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, οι συνταξιούχοι να θεωρούνται ότι πρέπει να ικανοποιηθούν με φιλοδορήματα, όταν ο συνταξιούχος αποτελεί ένα από τα θεμέλια δημιουργίας της χώρας, γιατί δούλευε 30-35 χρόνια για να φτάσει να πάρει ένα επίδομα? Είναι δυνατόν να έχουν βαφτίσει τα επιδόματα σαν εθνική σύνταξη? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ένα πράγμα επιτέλους όλοι σας? Όλοι σας. Ένα μήνα μειώστε τις αγορές τροφίμων και πάρτε μόνο ό,τι χρειάζεται για να γεμίσει το μάξι σας.
Παλιά με ψωμί και τυρί πήγαιναμε στο σχολείο το πρωί. Τρώγαμε κυλοπίτες μια φορά τη βδομάδα. Φασόλια. Το κρέας ήτανε δεκαπενθήμερο και ορισμένα άλλα μπριζολοειδή και αυτά δεκαπενθήμερο. Ό,τι και να φας γεμίζει το στομάχι σου. Αυτό που δεν γεμίζει τη συνείδησή σου και την επαναστατική σου τάση είναι να επαναστατείς από τη μια, αλλά να θέλεις να τρως και να πίνεις τα πάντα. Για να επαναστατήσεις πρέπει να μειώσεις τη διατροφή, μειώνοντας και τα έσοδα όλων των μεγάλων επιχειρήσεων, για να δει το κράτος τη γλύκα, μια γλύκα από την οποία εισπράττει ΦΠΑ όταν ο τζίρος είναι μεγάλος, μια γλύκα από την οποία εισπράττει εφορία όταν ο τζίρος είναι μεγάλος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για αυτό το πράγμα που γίνεται με τους συνταξιούχους. 1 ευρώ και 9 λεφτά θα πάρουν τη μέρα όταν η βενζίνη φταρνίζεται και πηγαίνει 2,20. Και άμα θρήσουμε και το επίδομα που δίνει το κράτος είναι 2,30, 2,35, 2,40. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει την εντύπωση ότι παίζει με τον κόσμο. Βεβαίως του βγάζω το καπέλο, γιατί κατάφερε και έκανε ένα μητσοτακικό γραφείο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν οι 165 βουλευτές. Αυτό που ξέρουν ότι έχει ένα επιτελείο μέσω του Μέγαρου Μαξίμου κυβερνάει την Ελλάδα. Οι βουλευτές υπάρχουν μόνο για να συγκεντρώνονται στο κοινοβούλιο και να χειροκροτάνε και τα λοιπά. Και από την άλλη μεριά έρχομαι εγώ να υπενθυμίσω στον κύριο Πρωθυπουργό την υπόσχεση για μείωση 30% στη χοντρική τιμή του ρεύματος και να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό και να του πω γιατί, κύριε Μητσοτάκη μου, τα 7 χρόνια δεν φρόντισες να συγκρατήσεις τις τιμές. Ποιος σε εμπόδισε? Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές του χρόνου, θυμήθηκες το ρεύμα? 7 χρόνια που είσαι πρωθυπουργός, ποιος σε εμπόδισε να συγκρατήσεις τιμές του ρεύματος που φτάσαν στα ύψη? Το ερώτημά μου είναι εύλογο. Η ίδια κυβέρνηση επικαλούνταν ως τώρα, μας έλεγε δηλαδή η κυβέρνηση, ότι υπάρχει ελευθερία αγοράς. Τώρα λέει ότι μπορεί να παρέμβει. Κυρίες και κύριοι, κρατάει ο Γιάννης το παράθυρο για να μην πηδήξω. Διότι όταν έρχεται η κυβέρνηση και λέει επικαλούμε τη λειτουργία της αγοράς, της ελεύθερης αγοράς, πώς θα παρέμβεις τώρα αφού υπάρχει ελεύθερη αγορά? Δηλαδή όποτε γουστάρεις λες υπάρχει ελεύθερη αγορά και δεν παρεμβαίνω, και όποτε λες δεν με ενδιαφέρει ελεύθερη αγορά και παρεμβαίνω? Ή υπάρχει ελεύθερη αγορά, οπότε η κερδοσκοπία είναι ανταγωνίσιμη, οπότε οι τιμές πέφτουν? Ή υπάρχει πολιτική δικτατορία στο θέμα των τιμών, η οποία χρησιμοποιείται ανάλογα με τα εκλογικά συμφέροντα τα οποία πλησιάζουν όταν είναι να γίνουν εκλογές, συμφέροντα που αυτή τη φορά τα ποσοστά που γουστάρουν τη Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές είναι δολοφονικά χαμηλά. Μιλάνε για 25-26%, για να δούμε μήπως έχει ένα αντί δύο το 25 και είναι 15. Υπομονή, θα έχουμε εκπλήξεις. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, το ερώτημα να σταματάει σε μία λέξη που λέγεται κιλοβατόρα. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, 7 χρόνια να παρουσιάζεται μία τάση δολοφονικής αύξησης στο ρεύμα, το οποίο το μετατρέπουν σε μία έκφραση που λέγεται εξωτερικό σοκ, και απ' την άλλη να μιλάνε για χρηματιστήριο ενέργειας και για γεωπολιτική. Αν θέλουν να τους μιλήσουμε για χρηματιστήριο, ας έρθουν εδώ να δώσω εγώ μαθήματα για χρηματιστήριο. Αν θέλω να τους μιλήσουμε για χρηματιστήριο, ας έρθουν εδώ να τους πούμε πώς επενδύεται η λέξη χρηματιστήριο. Να τους πούμε και τι είναι το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο δεν είναι τάβλη, ούτε σκάκι που παίζεις ανάλογα με τον τρόπο που θέλεις να παίξεις για να τραβήξεις επενδυτές ή να κάνεις επενδυτές, ή να κάνεις τους επενδυτές να μην μπορούν να κοιμηθούν κανένα μήνα το βράδυ. Το χρηματιστήριο είναι επένδυση η οποία, αν τη μελετήσεις, είναι κερδοφόρος. Και αν η επένδυση είναι κερδοφόρο στο χρηματιστήριο, είναι κερδοφόρα και η ροή των επιχειρήσεων στον οικονομικό τομέα. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, δεν θα παίζουμε με τους λογαριασμούς.
Δεν θα παίζουμε με τις ρήτρες, δεν θα παίζουμε με πάρα πάρα πολλά πράγματα. Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το να παίζεις με τον κόσμο είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιείς γιατί έχεις εσύ το κατσαβίδι και το σφυρί, τότε κάνεις λάθος. Γιατί αν έχεις το εργαλείο που είπα προηγουμένως, τότε γιατί δεν χρησιμοποίησες αυτά τα εργαλεία 7 χρόνια που ευθύνεσαι για την ακρίβεια, η οποία άφησε ακρίβεια να ροκανιστούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Τι μπορεί να κάνει σήμερα με ένα μισθό και μια σύνταξη φυσιολογική ο Έλληνας πολίτης? Ή δεν έχει εργαλεία και τώρα πουλάει στον πολίτη παραμύθια της καλημάς λόγω των εκλογών, είτε έχει εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούσε ανάλογα με τη ρητορική και ανάλογα με τα παραμύθια της καλημάς, τα οποία έπρεπε να σερβίρει στο λαό λόγω της πολιτικής ταυτότητας του κόμματος και λόγω των τεράστιων χρεών που έχουμε στο εξωτερικό που ξεπερνάνε 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευρώ δηλαδή. Γνωρίζετε ότι κάθε τόσο από αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε αποδείξεις ότι είμαστε παγκοσμίως η πρώτη χώρα στη θεωρία της αρπαχτής. Γνωρίζεις, αγαπητέ ελληνικέ λαέ, ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα αλλάζουν? Γνωρίζεις τι θα ισχύει για τους οδηγούς και για την επιλογή αριθμού? Νέα ψηφιακή διαδικασία για την παραγγελία. Νέα κατασκευή και νέα πληρωμή όταν έρθετε να παραλάβετε την καινούργια πινακίδα. Άλλα λεφτά στην τσέπη του κράτους αν τα κορόιδα τους Έλληνες. Αυτές οι σημαντικές αλλαγές που έρχονται στις πινακίδες κυκλοφορίας προωθούνται σαν ένα σύστημα οι οποίες θα παραγγέλλονται, θα κατασκευάζονται από μια επιχείρηση που θα ορίσει το κράτος, άλλη οικονομισιά, και θα παραδίδονται έτοιμες στους οδηγούς οι οποίοι θα σπληρώνουν. Κορόιδα Έλληνες με κεφαλαία γράμμα. Αυτό έχει τεθεί σε διαβούλευση, το καθυστερούνε, αλλά δεν νομίζω να γίνει πριν τις εκλογές. Με αυτά τα πράγματα προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο θα το διαχειρίζεται το Υπουργείο Υποδομών. Δηλαδή το σύστημα που υπάρχει τώρα με τις πινακίδες δεν το διαχειρίζεται το Υπουργείο Υποδομών? Δεν είναι μέσα στα ηλεκτρονικά συστήματα, μέσα στα κομπιούτερ, μέσα όλες οι πινακίδες? Ο Γιάννης έχει αυτή, ο Νίκος έχει αυτή, ο Κώστας έχει την άλλη. Τι άλλο θέλουν δηλαδή για να βρουν μια δικαιολογία όπως με την ηλεκτρονική ταυτότητα την καινούργια και τα διαβατήρια που ταλαιπωρούν τον κόσμο? Ντρέπεστε λίγο. Αλλά ένας άνθρωπος, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αντίδραση από τον κόσμο και περιφρονείται από τον κόσμο όταν το 50% δεν πάει να ψηφίσει, δεν ντρέπεται. Σου λέει κυβέρνηση, είμαι, κάνω ότι γουστάρω, άσου εκεί πέρα, σου να μην ψηφίζουν οι μισοί και οι άλλοι μισοί ψηφίζουν εμένα. Όλο αυτό το πράγμα θα καλύπτει επιβατικά γεωταχή, λεωφορεία, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι διάφορες δυνατότητες επιλογής οι οποίες θα δώσουν πρόσθετα έσοδα στο ελληνικό κράτος, το οποίο έχει πάρει Όσκαρ εις πράξης χρήματος από το δυστυχισμένο ελληνικό λαό. Έχει πάρει Όσκαρ χρήματος. Εισπράττουν τα πάντα με χίλιες δυο δικαιολογίες οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Πρωτοφανείς δικαιολογίες οι οποίες πάντα τίθεται σε λειτουργία, κανείς δεν διαμαρτύρεται, χίλιες δυο δικαιολογίες οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Πρωτοφανείς δικαιολογίες

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημία.
3: 105,1. Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύζα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
17: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μυρνή 20 ή στο συνδομετάλ.gr.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, να στείλω τους χαιρετισμούς στον κύριο Βασίλη Ράνη, στον κύριο Πιτσάρη, και να πω το εξής πριν επικοινωνήσω με τον κύριο Μαριά. Σήμερα ο Ηρακλής παίζει στο Βόλο, γιατί έδρα του είναι ο Βόλος, επειδή το καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Σε τι χώρα ζω, κυρίες και κύριοι, όταν η αστυνομία απαγορεύει στους οπαδούς του Ηρακλή να πάνε στο Βόλο? Είναι έδρα του Ηρακλή ο Βόλος μέχρι να ετοιμαστεί το καφτατζόγλιο, αγαπητοί εγκέφαλοι που κυβερνάτε αυτή τη χώρα? Όταν για τόσο απλά πράγματα μπερδεύεστε, θα πάει η χώρα μπροστά στα οικονομικά, κατασκευαστικά κτλ. Κτλ. Καλημέρα, κύριε Μαριά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσά, στου φίλου ακροατέ μα, και ήθελα και εγώ να σα ευχηθώ καλή επιτυχία για τον Ηρακλή, γιατί ξέρω ότι τον υποστηρίζετε.
0: Κύριε Μαριά, πέστε μου την άποψή σα. Ο Ηρακλή αυτή τη στιγμή δηλώνει σαν έδρα το Βόλο, γιατί το καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Και απαγορεύει η αστυνομία στου οπαδού του Ηρακλή να πάνε στο Βόλο. Είναι κράτος αυτό?
1: Δεν ξέρω τα οπαδικά, αλλά...
0: Δεν είναι οπαδικό. Από τη στιγμή που είναι έδρα του Ηρακλή ο Βόλος, μπορούν να πάνε οπαδοί του εκεί, αφού εκεί γίνονται οι αγώνες του.
1: Μα αν θυμάμαι καλά, νομίζω και οι οπαδοί του Ολυμπιακού σε κάποιο τελευταίο μάτς πήγαν στο Βόλο.
0: Ακριβώς.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και η διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα υπήρχε νομίζω μάτς που έπαιζε ο Ολυμπιακός και είχε πάει οι οπαδοί του από ό,τι είδα. Που έπαιζαν και εκτός έδρας, υποτίθεται. Το ερώτημα μου είναι γιατί δεν παίζει σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης?
0: Δεν είναι έτοιμο το καφτατζόγλιο, το καλό πράγμα Αργίνα, αφού τα ξέρετε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και άλλο γήπεδο εκεί, και του Άρη το γήπεδο και το.
0: Εκεί πέρα, εκεί είναι έδρα του Άρη, δεν μπορεί να παίζει άλλη ομάδα, ούτε του ΠΑΟΚ. Η έδρα του Ηρακλή, το καφτατζόγλιο πάντα εκεί ήταν.
1: Συμφωνώ, το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι στο Ολυμπιακό στάδιο τώρα παίζουν δύο ομάδες. Γιατί δεν μπορούσε να παίζει ο Ηρακλή, δηλαδή. Ένα αλλάξει του Χαριλάου ή στην Τούμπα.
0: Κύριε Μαριά, έχετε ένα τρόπο σκέψεως, ο οποίος είναι πασίγνωστος, γι' αυτό και εκτιμάστε από τον κόσμο. Και πάντα θέτετε ερωτήματα και προβληματισμούς, οι οποίοι αποδεικνύουν τη γελιοποίηση με την οποία λειτουργεί αυτό το κράτος. Κλασική περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση. Η Διεθνής Έκθεση, κάθε μέρα που περνάει, κάθε χρόνος που περνάει, δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη έκθεση. Έχω γυρίσει αμέτρητες εκθέσεις λόγω της δουλειάς μου σε όλο τον κόσμο. Οι εκθέσεις αυτές είχαν σχέση με τα προϊόντα και τις business. Δεν είχαν σχέση με ομιλίες πολιτικών και ομιλίες πολιτικών αρχηγών. Είναι έκθεση αυτή ή μας κοροϊδεύουνε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς υπήρχε και υπάρχει μια προσπάθεια πάντα του αθηνοκεντρικού κράτους να μεταφερθεί η έκθεση ή να μπορούσε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, εφόσον τα παρακολουθείτε, θα έχετε δει ότι διοργανώνονται πολλές κλαδικές εκθέσεις οι οποίες γίνονται πλέον στην Αθήνα. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σύγχρονη εξέλιξη είναι ότι καθώς πάμε σε μια μεγάλη εξειδίκευση, παγκόσμια πλέον παίζουν ρόλο οι εξειδικευμένες εκθέσεις παρά κάποια γενική έκθεση η οποία έχει στόχο όλη την οικονομία. Υπάρχει έκθεση τουρισμού που γίνεται στην Ελβετία ή σε άλλες χώρες. Κλαδικές εκθέσεις, αγροτικές κλπ.
0: Για παπούτσια, για ρούχα, για αυτοκίνητα, για οτιδήποτε.
1: Νομίζω ότι ξεπεράστηκε η έκθεση η οποία ξεκίνησε το 1926, έτσι, για να μην τα απολογούμε. Και να πω και κάτι, διότι αυτή είναι η 90η έκθεση. Πλην όμως έχουν περάσει 100 χρόνια. Η απάντηση είναι απλή, ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου και ένα διάστημα μετά δεν διοργανώθηκε. Γι' αυτό, ενώ έχουμε 100 χρόνια από την ίδρυση, και είναι σημαντικό αυτή.
0: Πολύ ωραία. σύμφωνα με την εμπειρία μου, γιατί έχω πάει σε αμέτρητες εκθέσεις λόγω των εισαγωγών που κάνω από το εξωτερικό, αυτή η έκθεση αποκλείεται να έχει εισπρακτικά δεδομένα. Δεύτερον, είναι μια τεράστια έκταση, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε άλλο εκτός από έκθεση. Και τρίτον, δεν έχει τη δύναμη να μηδενίσει ή να εξισορροπήσει τις δαπάνες που έχει σχέση με τα έσοδα. Και ο κόσμος που πήγε φέτος να επισκεφτεί την έκθεση ήταν ελάχιστος. Και περισσότερο πήγαινε για να κάνει βόλτα παρά για να κάνει επιχειρηματική επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει, νομίζω ότι είχε ξεπεραστεί η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από τα γεγονότα, και θα έπρεπε εδώ και 20, 25, 30 χρόνια να έχει εξυγχρονίσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, να έχει περάσει σε κλαδικές εκθέσεις. Να πω, επειδή μου αρέσει η ιστορία και διαβάζω και θα γράψω κάποιο άρθρο, για το θέμα αυτό, ότι στην πρώτη έκθεση του 1926 μόνο η τότε Σοβιετική Ένωση είχε εμφανίσει περίπτερο και η Βουλγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ακόμη και οι δυτικές χώρες, οι περίφημοι σύμμαχοι της Ελλάδος, δεν έφεραν περίπτερα κρατικά και λίγο το σνομπάρισαν και η Αγγλία και η Γαλλία την εποχή εκείνη. Και νομίζω ότι και την εποχή εκείνη τότε παρουσιάστηκε ουσιαστικά η ανάπτυξη της, ή όποια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την εποχή εκείνη, και είχε ενσωματωθεί και μία παρουσίαση βιομηχανικής περιοχής στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή είχαν γίνει επισκέψεις με τρένο μάλιστα την εποχή εκείνη στην Έδεσα και έγιναν επισκέψεις των αντιπροσώπων που είχαν έρθει, εμπορικοί αντιπρόσωποι, στην Έδεσα και στην Άουσα που είχαν και τα εργοστάσια. Άρα λοιπόν ξεκίνησε τελείως διαφορετικά εκείνη η έκθεση, με άλλους στόχους. Τώρα πλέον έχει περιοριστεί σε μια κρατικοκεντρική, αν θέλετε, αντίληψη, και θα πρέπει να δει εκεί, να δουν οι κοινωνικοί χώροι της, ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, πώς μπορεί να αναβαθμιστεί η έκθεση και να παίξει ένα σύγχρονο ρόλο για την σύγχρονη εποχή.
0: Πιστεύετε αυτό, κύριε Μαριά, ότι υπάρχει το θέμα αναβάθμιση σε μια χώρα της οποίας ο λαός πλέον κοιτάει μόνο τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται για τίποτε, όταν φτάσαμε στο σημείο να διαβάζουμε ότι ένας βαρυπινίτης διδραπέτευσε από τα Σέρας επειδή οι φίλοι του φορέσαν στορές όπκες, είχαν και αυτόματα και μπήκανε μέσα και τον ελευθερώσανε? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Υπάρχουν πράγματι πολλά ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε για τη χώρα. Αν μου επιτρέπετε, μπορούμε να μείνουμε λίγο στην οικονομία με αφορμή και την έκθεση. Διότι βλέπει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει παραγόμενος πλούτος αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε διανομή κερδών των εισηγμένων εταιριών κοντά στα 12,5 δισεκατομμύρια. Έχουμε τις τράπεζες που θα μοιράσουν στους μετόχους τους, οι συστημικές τέσσερις τράπεζες, 2,5 δισεκατομμύρια.
0: Τα δισεκατομμύρια που χαθήκανε πότε θα αποσβεστούν?
1: Όχι μόνο πότε θα αποσβεστούν, αλλά και πότε θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Διότι βλέπουν αυτές τις μέρες, όλοι βλέπουμε, κάποια διαφήμιση των τραπεζών που λέει ότι βάζουν χρήματα για να φτιάξουν τα σχολεία και τα δίνουν ως δωρεά. Γιατί δεν δίνουν κανονικά το φόρο που τους αναλογεί και πρέπει να έχουν αναβαλλόμενο φόρο, να μην πληρώνουν δηλαδή και να συμψηφίζουν τις ζημιές που υπέστησαν λόγω μνημονίου και να τις συμψηφίζουν και να μην πληρώνουν φόρο. Και εσείς που ήσασταν επιχειρηματίες και μικρομεσαίοι που μας ακούνε, αλλά και συνταξιούχοι και οι πάντες έχουν υποστεί τεράστια ζημιά λόγω των μνημονίων. Εγώ δεν είδα πουθενά να έχουμε αναβαλλόμενο φόρο όλοι εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν μόνο οι τράπεζες, οι οποίες αφού βγάζουν τα δισεκατομμύρια, αφού θα μοιράσουν τη μερίδα του λέοντος στους μετόχους τους, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, δεν είναι καν στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, η πλειοψηφία.
1: Και τα ποσά τα οποία θα δοθούν από αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια, υπολογίζω ότι πάνω από 1,5-1,700 θα πάει στο εξωτερικό, γιατί εκεί κατοικούν οι μεγαλομέτοχοι που έχουν πάρει τις και έρχονται τώρα να μας πούνε θα σας δώσω, ας πούμε, ως τράπεζα θα κάνω μια δωρεά, θα φτιάξω ένα σχολείο.
0: Το κύριε Μαριά, θέμα, αυτά τα οποία λένε να πάνε τα πού σε μικρά παιδάκια. Όσο υπάρχουν ο Μαριάς και αυτή η εκπομπή που σαν και αυτούς θέλω 10 για πρωινό, επειδή δεν ξέρω πάνε τα 4, καταρχάς δεν είναι δυνατόν να δώσει 65 δισεκατομμύρια κατ' εμέ, 55 δισεκατομμύρια κατά αυτούς, και τα 50 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσει το κράτος και τα 5 θα επιστρέψουν τράπεζα στο λαό. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα και έχουν το θράσος να μιλάνε για κέρδος και να μιλάνε μερίσματα? Γιατί μέσω των μερισμάτων δεν κάνουν την απόσβεση της ζημιάς?
1: Και γιατί ταυτό. Προσέξτε, αν δούμε το ποσοστό που δίνουν σε επίπεδο μερισμάτων, δεν το δίνουν ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι τράπεζες BlackRock κλπ. Αλλά και οι μεγάλες πολυεθνικές δεν δίνουν τόσο μεγάλο ποσοστό επί των δίθεν κερδών, γιατί τα κέρδη που βγάζουν είναι επειδή δεν πληρώνουν τους φόρους. Αλλά ακόμη και αν θεωρούσαμε ότι έχουν τα όποια κέρδη, το ποσοστό διανομής σε μερισματική απόδοση δεν το δίνουν πουθενά. Τι θα συμβεί? Διότι ξέρουν, ή μάλλον δεν τους ενδιαφέρει, αν αύριο γίνει ένα γύρισμα στην οικονομία, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν τα αποθέματα για να αντέξουν σε μια οποιαδήποτε κρίση. Και σου λέει τα κορόιδα ξανά, ναι. Δηλαδή ο ελληνικός λαός θα δει να βάλει και να ξανασώσει
0: λοιπόν,
1: τις τράπεζες.
0: Για να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Υπάρχουν αυτές οι ιστορίες που γίνανε με τις εταιρείες που συνεταιριστήκανε με τις τράπεζες και διαπραγματεύονται του κόσμου τα πλήρωτα δάνεια με τη δικαιολογία των τραπεζών, τα φαν δηλαδή, με τη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με τη δικαιολογία των τραπεζών να λένε ότι δεν έχουν προσωπικό. Και επειδή είπατε οι τράπεζες φάνε καλά, μήπως μας περνάνε για ανόητους? Δηλαδή, μία τράπεζα σήμερα παίρνει ένα δάνειο 10 δραχμές και το δίνει στο φαν 2 δραχμές. Ένας ο οποίος έκανε ένα ταλαβέρι με μία τράπεζα, μία συναλλαγή, έρχεται τώρα και η συναλλαγή γίνεται με το φαν, με το οποίο, στο οποίο δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα φαν και πού είναι η νομιμότητα της δημιουργίας της, ότι λειτουργεί σωστά το ελληνικό οικονομικό σύστημα, όταν οι τράπεζες έχουν στελέχη, όπως είναι η διοικητή και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, που δεν έχουν ποινική δίωξη, όταν έχουμε διαπιστώσει ότι πάρα πολλά δάνεια δοθήκανε σε επιχειρήσεις που δεν δικαιούνται να τα πάρουν. Δεν είχαν δηλαδή τα στοιχεία της εξασφάλισης πληρωμής των δανείων σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των δανείων. Επομένως, ζούμε σε μια χώρα οικονομικά καλή ή ζούμε σε μια χώρα που είμαστε βλάκες που δεν ανακατευτήκαμε κι εμείς για να οικονομάμε? Γιατί ο χαρακτήρας μας είναι διαφορετικός.
1: Καταρχάς, είναι μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ο κεντρικός τραπεζίτης έχει ανανέωση θητείας και θα πάει τώρα στα 12 χρόνια.
0: Μπράβο σας.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος έχει θητεία, δύο θητείες, αλλά και εκεί οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν παραμένουν.
0: Όχι, να μου πείτε για τις ευθύνες.
1: Τώρα. Δεύτερον, οι ευθύνες, υπάρχουν αυτοί οι νόμοι οι οποίοι εγώ όταν ήμουν στη Βουλή τους είχα καταψηφίσει, που δίνουν ασυλία στους διοικητές των τραπεζών για να μην μπορούν να ελεγχθούν για το τι έχει γίνει σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης και με τη συμμετοχή που είχαν στην όλη ιστορία με τα μνημόνια. Το τρίτο θέμα που επίσης σημαντικό είναι ότι τα περίφημα funds και services και τα λοιπά, εάν ελεγχθούν, θα αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο μέρος έχουν σχέση με τις τράπεζες και επομένως δημιουργούνται εδώ τριγωνικές συναλλαγές.
0: Και με αφημί, το οποίο είναι το αφημί του εξωτερικού, εδώ δεν έχουν αφημί.
1: Ναι. Και με αφημί του εξωτερικού και κυρίως, εγώ επειδή μου αρέσει να κάνω προτάσεις και θέλω να ακουστεί από το σταθμό σας δύο προτάσεις. Πρώτον, να ελεγχθούν στις διάφορους πληστηριασμούς που έχουν γίνει αυτοί που αγοράζουν τα σπίτια του κόσμου που βρέθηκε με τα κόκκινα δάνεια, τι σχέσεις έχουν με στελέχη και διοικήσεις των τραπεζών.
0: Ακριβώς.
1: Ερώτημα πρώτο. Και δεύτερο και το πιο σημαντικό. Όταν στην κατοχή οι μαυραγωρίτες είχαν αρπάξει τις περιοχές των Ελλήνων γιατί δεν είχαν να ζήσουν και πουλούσαν εκ των πραγμάτων ο κόσμος την περιουσία του, ήρθε ένας νόμος μετά την ήττα των Γερμανών και την αποχώρησή τους που έλεγε ότι όλες οι δοσοληψίες και όλες οι αγοραποληψίες που έγιναν επί κατοχής ακυρώνονται. Και εγώ ρωτάω, μήπως είναι η ώρα να περάσει μία διάταξη, αλλά χρειάζεται άλλη κυβέρνηση βέβαια, χρειάζεται άλλη πλειοψηφία στην Βουλή.
0: Μήπως χρειάζονται άλλοι Έλληνες.
1: Η οποία να λέει, οποιασδήποτε αγοροπολισίες έγιναν από τα funds, ακυρώνονται και επιστρέφουν οι
0: τύποι. Πολύ ωραία, θα σας διακόψω πάλι. Σε ποιο μέρος του κόσμου, επαναλαμβάνω για να τα ακούσουν καλά, περιουσίες οι οποίες δεν είχαν κληρονόμους πήγανε σε εταιρείες που δημιουργήθηκαν για να πάνε εκεί οι περιουσίες, όπως είναι το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Ελλάδα. Όλες οι περιουσίες των Εβραίων οι οποίοι σκοτωθήκαν, εξαφανιστήκαν και μείνανε χωρίς κληρονόμους πήγανε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό το πράγμα δεν έγινε σε κανένα μέρος του κόσμου. Και σήμερα η Εβραϊκή Ενότητα έχει τεράστια περιουσία στην Ελλάδα. Έχει ακόμα περιουσία και την πλατεία που είναι μπροστά εκεί στο λιμάνι, όπου θα γίνει ένα νεκροτομείο, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια διευθέτηση. Όταν κάποιος πεθάνει, οποιοδήποτε, και δεν έχει κληρονόμους, πηγαίνει
0: στο κράτος. Εδώ γιατί δεν πήγε στο κράτος και πήγε στους Εβραίους?
1: Είναι μια διευθέτηση με αφορμή βεβαίως τα όσα συνέβησαν και με το ολοκαύτωμα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Οι άλλες χώρες δεν είχαν ολοκαύτωμα?
1: Κοιτάξτε, αφορά μια ρύθμιση η οποία έγινε στην Ελλάδα μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου
0: Πόλεμου. Μόνο στην Ελλάδα?
1: Δεν ξέρω για τα άλλα κράτη.
0: Με κεφαλαία γράμματα δεν έγινε πουθενά αλλού.
1: Ναι, δεν το ξέρω, αλλά εδώ έγινε μια διευθέτηση στη βάση αυτή.
0: Ίσως θα σας διακόψω πάλι γιατί τα ξέρετε αυτά. Πεθαίνει κάποιος και δεν υπάρχουν κληρονόμοι στην περιουσία. Πάει η περιουσία στο δημόσιο.
1: Ναι, είναι προφανώς.
0: Οι Εβραίοι πώς καταφέραν και ψηφίσαν νόμο να πηγαίνει στο Εβραϊκό Συμβούλιο το οποίο έγινε.
1: Σας είπα, ήταν μια διευθέτηση που έγινε μετά τη λήξη.
0: Αυτό έχει σχέση με την εθνική μας ταυτότητα και την εθνική μας συνείδηση.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ιστορικά, αν το βάλει κανείς, είχε μέσα του τη φόρτιση με αφορμή το ολοκαύτωμα, με αφορμή τις διώξεις που έγιναν στον εβραϊκό πληθυσμό. Το τους είχαν φορτώσει τα τρένα από τη Θεσσαλονίκη και πάρα πολλοί δεν επέστρεψαν πίσω κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς.
0: Από άλλα μέρη της Ευρώπης δεν φορτώσαν τα τρένα.
1: Την ιστορική εκείνη περίοδο.
0: Από τη Γαλλία δεν φορτώσαν τρένα, από το Βέλγιο, την Ολλανδία δεν φορτώσαν τρένα.
1: Δεν ξέρω το θέμα για τα άλλα κράτη, τι ρύθμιση έχει γίνει. Ξέρω επίσης ότι στη Γερμανία, η Γερμανία δίνει συνεχώς ακόμη και τώρα αποζημιώσεις σε θύματα τα οποία είναι λόγω του ολοκαυτώματος κλπ. Το θέμα είναι γιατί δεν δίνει η Γερμανία αποζημιώσεις και στην Ελλάδα. Ούτως ώστε και εμείς και οι Έλληνες ή και άλλα κράτη είχαν, ας πούμε, θύματα λόγω του ναζισμού.
0: Ακόμα παζάρια κάνουμε. Νέος ήμουν και γέρασα.
1: Το θέμα είναι, αν μου επιτρέπετε να γυρίσω λίγο στα οικονομικά. Παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός ως μεγάλη επιτυχία το ότι έγινε πρόωρη εξόφληση των δανείων προς τους δανειστές. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι πριν την τελευταία ρύθμιση είχε δώσει 37 δισεκατομμύρια να εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια. Τώρα με τη νέα ρύθμιση θα φτάσει στα 50 δισεκατομμύρια. Επειδή σας ακούνε πάρα πολύ μικρομεσαίοι, εγώ ρωτάω, ένας έμπορος, του οποίου το δάνειο λύγει μετά από 15 χρόνια και το οποίο κανονικά εξυπηρετεί στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα χρήματα που έχει θα πάει να τα δώσει για να εξοφλήσει το δάνειο ή θα τα ρίξει στην επιχείρησή του?
0: Θα τα ρίξει στην επιχείρησή του.
1: Λοιπόν,
0: οπότε αυξάνεται η κερδοφορία και το ποσό.
1: Και άρα μπορεί πιο άνετα να εξοφλήσει και τη δανειακή υποχρέωση.
0: Μήπως πιέστηκε?
1: Αυτό λοιπόν θέλω να εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή, διότι δεν εξοφλεί μόνο τα πρόωρα δάνεια προς τα κράτη, δηλαδή τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ., αλλά πλέον και στον EFSF και στον ESM, δηλαδή στους οργανισμούς, ας πούμε το Ευρωπαϊκό Δουνουτού, για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, πολύ απλά. Σήμερα στην Ευρώπη οι οικονομίες, ισχυρές οικονομίες κινδυνεύουν να βαρέσουν μπιέλα.
0: Και θα βαρέσουν.
1: Λοιπόν, και το να πάει σήμερα το γαλλικό δημόσιο και να δανειστεί, θα δανειστεί με 4,1%. Υπάρχει λοιπόν, και το είχα πει σε εκπομπή, πίεση, είναι δεδομένο, δεν μπορεί να αποδειχθεί, αλλά αυτό είναι δεδομένο, και πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση να εξοφλήσει πρόωρα τους δανειστές, δηλαδή να τους δώσει το χρήμα. Και απεδείχθη αυτό διότι η γαλλική κυβέρνηση προηγούμενη έπεσε για μια διαφορά στον προϋπολογισμό της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων.
0: Ακριβώς.
1: Και όταν η Ελλάδα έκανε την προηγούμενη πρόωρη εξόφληση και πήγε κοντά στο ένα δισάκι ευρώ στη Γαλλία, βγήκαν οι γαλλικές εφημερίδες και ευχαριστούσαν την Ελλάδα διότι έτσι έγινε η ρύθμιση και δεν έπεσε και η επόμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνεται η συμπίεση του ελληνικού λαού να φτάνει στα όρια της εξαθλίωσης προκειμένου να εξοφλούνται πρόωρα οι δανειστές.
0: Και τι κάνει ο ελληνικός λαός, κύριε Μαριά?
1: Θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα.
0: Τα γνωρίζει αυτά. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική εκπομπή που λέμε αυτά τα πράγματα, το ξέρετε αυτό?
1: Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα...
0: Αποδεδειγμένα.
1: Ελπίζω να διατηρηθεί.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, γιατί η Γερμανία, ξέρετε, οι μεγάλες χώρες με τις μεγάλες οικονομίες γκρεμίζονται πολύ πιο εύκολα από μια μικρή χώρα με μέτρια οικονομία.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
0: Η Γερμανία αρχίζει να έχει ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις, το ίδιο και η Γαλλία. Και ρωτώ εγώ, μήπως εδώθη διαταγή στο Μητσοτάκη να κάνει αυτό το οποίο έκανε?
1: Είναι προφανές ότι υπήρξαν τεράστιες πολιτικές πιέσεις για να γίνει πρόωρη εξόφληση, η οποία πρόωρη εξόφληση, προσέξτε, και άλλο στοιχείο. Για να πάρει η Ελλάδα αυτά τα δάνεια, μπήκε στα μνημόνια και πλέον οι ξένες επιχειρήσεις έχουν αγοράσει ελληνικές.
0: Ακριβώς.
1: Γίνεται αυτή τη στιγμή μια διαφήμιση από την Κοσμοτέ. Και θέλει να πει σε όλο τον κόσμο ότι θα πρέπει να λέγεται πλέον Telekom, το τι. Ναι. Αλλά ξεχνάει να μας πει ότι δεν λέγεται Telekom, αλλά λέγεται Deutsche Telekom. Διότι η μαμά εταιρεία είναι
0: η
1: Deutsche Telekom. Και εμφανίζεται τώρα εδώ και θέλει να καθαγιαστεί ως Telekom, ενώ λέγεται Deutsche Telekom. Ενώ η Deutsche Telekom, δηλαδή η κρατική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών, λόγω των μνημονίων και των δεσμεύσεων, αγόρασε τον την Κοσμοτέ, εξαφανίζει και τη λέξη ΟΤΕ και πλέον εμφανίζεται ως Deutsche Telekom. Επειδή οι φίλοι που έρχονται στη Θεσσαλονίκη πάνε τώρα και στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και προχτές και γενικότερα αυτό που ακούγεται πλέον από τα μεγάφωνα και τσεκάρει το, πλέον λέγεται το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Δεν ξέρω γιατί το θέλει να το κάνει αυτή την ανακοίνωση η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι η Fraport. Η οποία Fraport, δηλαδή αν καταλάβει ο κόσμος που ζούμε, οι τηλεπικοινωνίες έχουν πάρει η γερμανική Deutsche Telekom. Τα αεροδρόμια όλα τα περισσότερα τα έχει πάρει, τα περιφερειακά και το Μακεδονία το έχει πάρει η Fraport, δηλαδή η γερμανική εταιρεία. Και όλα αυτά, οι Γάλλοι έχουν πάρει άλλες υποδομές. Έγιναν αυτές οι δίθεν ιδιωτικοποιήσεις που στην ουσία ήταν επανακρατικοποίηση, γιατί οι κρατικές εταιρείες των δανειστών πήραν τις περιουσίες τις ελληνικές, όπως το σιδηρόδρομο τον πήρε η κρατική εταιρεία ιταλική.
0: Και για ένα κομμάτι ψωμί.
1: Ναι, για ένα κομμάτι ψωμί. Και όλα αυτά, όλο αυτό το ξεκούρμα έγινε γιατί, προσέξτε, γιατί μας έδωσαν τα δάνεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Μα τα δάνεια αφού τα έδωσαν, είναι με λήξη μετά από χρόνια. Γιατί τα κάνουμε και πρώτα.
0: Γιατί, δεν μου λέτε, επειδή δεν θέλω δηλαδή να προσβάλλω, επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας.
1: Φέρνουν το βόδι δύο φορές.
0: Κύριε Μάρια, τους βλέπω και γελάω. Όταν μιλάνε για οικονομία, τους βλέπω και γελάω. Δεν ξέρουν πού πιάνει τετραγωνική ρίζα του 4. Δεν έχουν καμία εμπειρία από οικονομικά δεδομένα. Αν δεν έχεις εμπειρία, όπως έλεγε ο Νάσης, αν δεν έχεις περάσει το πανεπιστήμιο των ταλαιπωριών, είχε πει ο Νάσης, δεν μπορείς να είσαι επιτυχημένος. Και ρωτάω εγώ, μήπως ήρθε η ώρα να εξαφανιστούν από την πολιτική ζωή όλες αυτές οι οικογένειες και να έρθουν καινούργια πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι γνήσια για να κάνουμε την Ελλάδα χώρα? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η χώρα να προκαταβάλει δάνεια, ενώ έπρεπε να προκαταβάλει χρήματα για να γίνουμε να κάνουμε ανθρώπινες πόλεις και να έχουμε ανθρώπινο τρόπο ζωής? Τι ρόλο παίζουμε, δηλαδή, υπηρετούμε τους ξένους για να έχουμε την εξουσία και δεν υπηρετούμε το λαό, ο οποίος τελευταία ανάλυση έχει πάθει μια επιρροή από αυτή την ανησυχία και δεν αντιδράει καθόλου?
1: Κοιτάξτε, εάν η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ τολμήσει να αμφισβητήσει τη δύναμη των τραπεζών, την άλλη μέρα θα πάει ένας κλητήρας και θα πάρει και την καρέκλα που κάθεται ο κύριος Μητσοτάκης ή που κάθεται και ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι χρωστάνε από 500 εκατομμύρια το κάθε.
0: Γιατί συγγνώμη λίγο, είπατε ένα πολύ. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο τα δάνεια αυτών των δύο κομμάτων δεν πήγαν στα ΦΑΝ και παραμένουν στις τράπεζες, όταν παρόμοια δάνεια από άλλους που τα χρωστάνε πήγαν στα ΦΑΝ και διεκδικούνται?
1: Διότι με την πολιτική τους αυτά τα κόμματα έκαναν πανίσχυρες τις τράπεζες και τους μετόχους των τραπεζών και επομένως δεν μπορούν να ασκήσουν αυτή την πολιτική. Και να πω και κάτι, επειδή πήγαμε και στο ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής, εάν χρωστούσε, θα μπορούσε να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουν τη δυνατότητα καθόδου στις εκλογές δύο κόμματα που χρωστάνε από 500 εκατομμύρια.
0: Τα οποία αυξάνονται και πληθύνονται.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα ανταγωνίζονται στον εκλογικό στίβο άλλα κόμματα και πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν τη δυνατότητα της χρηματοδότησης για να κατέβουν στις εκλογές.
0: Επειδή λοιπόν, αυτό το
1: αυτά
0: θέμα.
1: Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν.
0: Μισό λεπτό. Το μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Επάνω απ' όλα δεν έχουν σχέση με την νομοτέλεια της Ελλάδος. Διότι όταν η νομοτέλεια της Ελλάδος λειτουργεί με έναν τρόπο που ο πολίτης τρέμει να πάει στο δικαστήριο, διότι δεν ξέρει τι θα γίνει, ενώ αυτοί κοιμούνται ήσυχοι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν οι τραπεζίτες δεν έχουν ευθύνες, που αποδεδειγμένα δώσανε δάνεια σε εταιρείες που δεν δικαιούνται να τα πάρουν τα δάνεια και πέσαν τα φέσια και χρεοκοπήσαν οι τράπεζες και τώρα μοιράζουν μερίσματα και τα 50-60 εκατομμύρια τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, θέλω να ξεκινήσουμε εκστρατεία όλοι εμείς να φτιάξουμε ένα σύστημα για να σώσουμε την πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα μας δεν θα σωθεί στο τέλος. Ξέρετε ότι θέλουν να ονομάσουν το αεροδρόμιο εδώ Μακεδονία? Ξέρετε?
1: Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πιέσεις υπάρχουν. Για θυμηθείτε την παλιά πρόεδρο της Βουλής που είχε πει στο μέλλον θα έχουμε πρόβλημα με τους Σκοπιανούς και με τους Τούρκους.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα θέματα τα εθνικά. Θα έλεγα ότι που είναι σημαντικά θέματα. Είναι ότι ουσιαστικά η χώρα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Χρήματα για να στήριξει την επιχείρησή σου. Δηλαδή μια απλή ερώτηση δεν είναι να την κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι.
0: Η επιχείρηση είναι και θέμα συνείδησης, θέμα χαρακτήρου, θέμα ικανοτήτων, θέμα... θέμα επιβολής, θέμα προσωπικότητας, θέμα μαγνητικής τάσης προς τον κόσμο που μιλάς και τα λοιπά. Αυτοί δεν ξέρουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4 όσον αφορά το επιχειρηματικό θέμα.
1: Και λοιπόν, να πω και το εξής.
0: Δύο λεφτά μόνο.
1: Εντάξει. Τώρα γίνεται προώρη εξόφληση των δανείων που πήρε η Ελλάδα από το ESM και τον EFSF.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Δουνουτού. Αυτά θα έπρεπε να εξοφληθούν μετά από χρόνια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και το επιτόκιο σε όλα αυτά θα έλεγα ότι η απάντηση ότι ξέρεις κάτι κερδίζω λέει 350 εκατομμύρια. Ναι, αλλά άμα αυτά τα λεφτά
0: ήταν επενδυθεί
1: στην ελληνική οικονομία η απόδοση είναι 40% τουλάχιστον. Άρα λοιπόν στα 13 δις άμα τα δίνεις στην ελληνική οικονομία τα 5,5-6 θα γυρνάγανε εντός της ελληνικής οικονομίας.
0: Τοποθέτηση εκπομπής. Εκβιάστηκαν πιεζόμενοι. Δεν το ξέρετε.
1: Είναι δεδομένο ότι στηρίζονται πλέον οικονομικά οι χώρες που μας δάνεισαν γιατί βαράνε μπιέλες, αλλά ταυτόχρονα οι κύριοι αυτοί, οι δανειστές, μέσω των εταιριών τους παραμένουν εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: έχουν αρπάξει όλες τις
0: πόρτες. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Και καλή επιτυχία στον Ηρακλή.
0: Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις. Την ίδια στιγμή στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση του τραγουδιστή. Οι αρχές διερευνούν τις αντιφάσεις, τις καταθέσεις των γιατρών και τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης. Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε στις 7.30 θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΕΛΕΞΠΟ και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεως. Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε χθες το βράδυ στις Σέρες κατά τη διάρκεια μεταγωγής του σε νοσοκομείο. Ειδικότερα δύο οχήματα με φάρους προσέγγισαν το όχημα της ελληνικής αστυνομίας που μετέφερε τον Βαρυπινίτη και άτομα που επέβαιναν σε αυτά προσποιούμενα τους αστυνομικούς της ΟΠ και ακινητοποίησαν τους αστυνομικούς και τον απελευθέρωσαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κρατουμένου και των συνεργών του. Στο Καστελόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Το Υπουργείο Υγείας διευρύνει τα οργανωμένα προγράμματα προληπτικών ελέγχων με νέα δράση για τον καρκίνο του δέρματος, η οποία για πρώτη φορά απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό. Ο αρχικός έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τέλος, λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
15: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
19: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
20: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Λίγο μετά τις 11, ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε την αγαπημένη μας και σας Μέρη Μπενέα, δημοσιογράφο και νομικό. Δηλαδή, δύο χειροπέδες κρατάνε τα χέρια της. Τι κάνετε, κυρία Μπενέα? Μ' ακούτε?
1: Πώς?
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, λίγο σας ακούω.
0: Λίγο μετακινηθείτε, γιατί ναι. Έκανε ένα πρόλογο τον οποίο σας καλημέρισα και τα λοιπά, αλλά δεν με ακούσατε προφανώς.
1: Δεν ακούγα καθόλου. Με είχαν στην αναμονή, κύριε Παπαζαφύριο. Καλημέρα πάντως σε όλους.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Εδώ.
0: Πώς αισθάνεστε με τη νομική σας και δημοσιογραφική σας ιδιότητα προς αυτά τα κάλλη τα οποία επιτελούνται στην πατρίδα μας?
1: Τα κάλλη?
0: Βέβαια, τα κάλλη, διότι πήρανε τη δολοφονία ενός, το θάνατο μάλλον ενός τραγουδιστή και την κάνανε 98% χρόνο στο δελτίων ειδήσεων, ήταν αυτό το θέμα, λες, δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Όντως, βέβαια, μιλάμε για ένα τραγικό περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά το παρατραβήξαν το κορδόνι.
1: Που έχει στοιχεία ανθρωποκτονίας, ως νομικός σας το λέω αυτό, έτσι, έχει στοιχεία ανθρωποκτονίας. Βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο αθότητας, δεν θέλω να γίνω εγώ εισαγγελέας, αλλά το. Μια και το ξεκινάμε έτσι και καλά κάνετε, κύριε Παπαζαφύριου. Για μένα δεν είναι μόνο αυτό που λέτε τώρα, που βεβαίως τα κανάλια φυσικά εκμεταλλεύονται πάντα αυτό που πουλάει για να κουκουλωθούν και όλα τα άλλα. Βεβαίως, πολύ. Γιατί φαντάζομαι αυτό θέλετε να επισημάνετε με αυτό.
0: Ακριβώς. Προκλητικά ήταν αυτά που ακούγαμε χθες. Γιατί είμαι και από οικογένεια γιατρών, καταλάβατε.
1: Πώς είπατε?
0: Είμαι και από ιατροοικογένεια. Δηλαδή, λες και ήταν κανένα τσαντήρι αυτό το ιατρείο και λειτουργούσε χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, ενώ είχε και άδειες και τα πάντα από ό,τι έμαθα κι εγώ.
1: Είχε άδειες.
0: Βέβαια, είχε άδεια και λειτουργήσε σαν ιατρείο.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είχε άδεια, εγώ δεν έχω μπει σε αυτό, αν είχε άδεια ή δεν είχε άδεια. Γιατί πολλά λέγονται και, πολλά, και το περίεργο είναι ότι ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, είπε ότι τα μηχανήματα δεν είχαν άδεια.
0: Η λειτουργία του ιατρείου έχει άδεια, τα μηχανήματα δεν ξέρω.
1: Το ιατρείο, κοιτάξτε τώρα, το ιατρείο μπορεί να έχει άδεια για να αλλάζει επιδέσμους. Δεν ξέρω αν είχε άδεια για να κάνει όλο αυτό, γιατί όλοι οι πάντες και άνθρωποι που ξέρουν, γνώστες, είπαν ότι η πλασμαφαίρεση, αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η διαδικασία, γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία στην Αθήνα, το είπε και ο Άδωνης, ο κύριος Υπουργός, ο οποίος πάντα εκ των υστέρων επεμβαίνει και παρεμβαίνει.
0: Γιατί δεν έχει χαμπάρει από ιατρική μετά, γι' αυτό.
1: Τι είπατε?
0: Δεν έχει χαμπάρει από ιατρική.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα του μόνο, γιατί αν ήταν έτσι θα μπορούσε να περιορίζεται σε αυτά που ξέρει και να μην κάνει το γιατρό. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αλλού, κύριε Παπαζαφύριο, για μένα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη έδειξε ξεκάθαρα κάτι που κρυβότανε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δηλαδή ένας επώνυμος, πολύ επώνυμος άνθρωπος, και μάθαμε τι συμβαίνει. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος άγνωστος, πιστεύετε ότι θα είχαμε μάθει τι γίνεται με όλα τα ιατρεία αυτά και τα κέντρα δίθεν ευεξίας και σαμανισμού και μην πω τίποτα χειρότερο? Αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν κανονικά στη δουλειά τους. Κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί.
0: Πολύ ωραία, σου κάνω μια ερώτηση.
1: Εντάξει, γιατί τι μην νομίζετε ότι είναι η πρώτη περίπτωση που απασχολεί τις δικαστικές αρχές?
0: Δεν μου λέτε, μισό λεπτό. Αυτά τα μηχανήματα, επειδή εγώ είμαι από ιατρική οικογένεια, αυτά τα μηχανήματα είναι ειδικά μηχανήματα ιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την υγεία. Δεν έπρεπε όταν έρχεται ένα τέτοιο μηχάνημα να ενημερώνεται το αρμόδιο Υπουργείο, να ενημερώνεται ποιος θα το πάρει και να παίρνει ειδική άδεια αυτός που θα το πάρει, αν έχει την αρμοδιότητα και την τεχνογνωσία για να το χειριστεί? Εάν δεν έγινε αυτό το πράγμα, τότε δεν έχουμε κράτος.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από αυτό. Εγώ τουλάχιστον έτσι το είδα και έτσι το αξιολογώ. Τρεις υπουργοί, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κικίλιας, μάλλον δύο, ίσως δύο, να μην λέω, και νομίζω και ο κύριος Πατούλης, όχι τρεις υπουργοί, τρία κυβερνητικά στελέχη, λοιπόν, να το πω έτσι, υπάρχουν τα διαφημίσεις, έχει γεμίσει το διαδίκτυο, που ακριβώς πλασάρανε και διαφήμιζαν ακριβώς τέτοιου είδους υπηρεσίες. Πρώτη και καλύτερη πρόβαλε πριν από αυτούς, στα βίντεο αυτά που είδα και εγώ, η κυρία Γάκα, αυτή η γιατρός, ας την πούμε γιατρό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, και ο Άδωνης και ο Υπουργός Υγείας δεν διαφήμιζε υπηρεσίες τουρισμού υγείας.
0: Πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Πώς?
0: Πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Θα σας απαντήσω και γι' αυτό λοιπόν που λέτε πού είναι η δικαιοσύνη. Για να δείτε πού είναι η δικαιοσύνη. Το 2020, εγώ το αποκάλυψα αυτό χτες και το λέω και στο ραδιόφωνο σας. Το 2020 λοιπόν, μία εισαγγελέα εφετών, η κυρία Σακελαροπούλου Βυργινία, η οποία πλέον είναι επίτιμη εισαγγελέα Αρειοπάγου, πήρε σύνταξη, έφυγε γυναίκα πέρυσι. Το 2020 λοιπόν, με την ευαισθησία που την διακρίνει και με τις γνώσεις, γιατί έχει γνώσεις η γυναίκα αυτή, έχει και γνώσεις, είναι και διδάκτορ ιατρικού ποινικού δικαίου. Δηλαδή γνωρίζει και ιατρικό δίκαιο. Αυτή λοιπόν, ως επόπτης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, διαπιστώνει τότε ότι μία γυναίκα, αυτά είναι που σας λέω τώρα έτσι, καταγεγραμμένα όλα, αλλά και περιστατικά που έρχονται συνέχεια στη δικαιοσύνη. Μία γυναίκα λοιπόν πήγε σε ένα τέτοιο κέντρο και της κόψαν το αυτή. Να το πω χοντρακομμένα και χοντρά.
0: Ναι.
1: Έμεινε χωρίς αυτή, ενώ πήγε να κάνει κάποια θεραπεία. Και τι κάνει, δίνει μια παραγγελία τότε στο ηλεκτρονικό έγκλημα, σαρώστε το διαδίκτυο και βρείτε μου τα πάντα από όλους αυτούς που πλασάρουν κέντρα ευεξίας και φάρμακα και τέτοια και τα λοιπά και σκευάσματα, και πραγματικά γίνεται αυτό και γίνονται κατασχέσεις χιλιάδων τότε σκευασμάτων ψευτοϊγείας, ας πούμε. Γίνεται μια δικογραφία με όλα αυτά τα δίθεν κέντρα ευεξίας. Γίνονται και συλλήψεις το 2020 αυτά, έτσι. Φεύγει η γυναίκα αυτή, έκανε τη δικογραφία, από εκεί πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης και των δικαστικών αρχών και των δικαστηρίων να την προχωρήσουν. Φεύγει από το πόστο αυτό, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, πήγε στον Αρειοπάγο. Και η υπόθεση έμεινε, ούτε ξέρει κανείς που βρίσκεται. Εάν λοιπόν η δικαιοσύνη, επειδή με ρωτάτε για δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη είχε ασχοληθεί σοβαρά, ή η πολιτεία ή το Υπουργείο Υγείας και ο κύριος Άδωνης που λέει τώρα όλα αυτά ή ο κύριος Πλεύρης που ήταν νωρίτερα, υπήρχανε στοιχεία από στη δικαιοσύνη μέσα. Είχαν ασχοληθεί και είχαν σκύψει πάνω σε αυτό. Είχαν δει τι είναι όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν λεφτά και να δίνουν και, φόρους. Δεν ξέρω, βλέπω ότι ΑΔΕ τώρα κοιτάει το ιατρείο αυτό.
0: Τώρα το φόρους
1: δεν δίνουν ενδεχομένως. Ίσως να κάνουν και φόρο διαφυγή. Λοιπόν,
0: αυτή που το κοιτάει τώρα.
1: Θα είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, εγώ έτσι πιστεύω. Θα είχε σωθεί, διότι δεν θα υπήρχαν όλες αυτές οι ψευτοϋπηρεσίες και όλα αυτά τα επεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνονται μόνο σε μονάδες, σε νοσοκομεία μέσα. Την έκανε μία που δηλώνει γιατρός σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα με εικόνες Αγίων και σπαθιά και σαμανισμούς.
0: Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή...
1: Αυτή είναι η εικόνα της χώρας.
0: Μισό λεπτό. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή γνωρίζετε σε τι κατάσταση είναι από απόψεως εξυπηρέτησης ιατρικών περιστατικών. Ξέρετε ότι πρέπει να πάρεις ειδικά χάπια πριν πας στο νοσοκομείο ηρεμίας για να μην σου στρίψει όταν πηγαίνεις 8 ώρα το πρωί και φεύγεις 12 ώρα το βράδυ περιμένως να έρθει η σειρά σου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και βγαίνει ο υπουργός και μας λέει ότι όλα καλά καμωμένα. Και του λέει και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, το είδα με τα μάτια μου, το απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Άδωνη, στον κύριο Γεωργιάδη, και του λέει μπράβο κύριε Υπουργέ που τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν ντρέπονται.
0: Όχι.
1: Δεν κοκκινίζουνε.
0: Εμείς ντρεπόμαστε που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Άμα ντρεπόμαστε, γιατί δεν αντιδράμε?
1: Τι να σας πω κύριε Παπασαφηρίου.
0: Και ενοχλεί μόνο η εκπομπή του κυρίου Παπασαφηρίου.
1: Ο κόσμος, κοιτάξτε, θα σας πω. Να αντιδράσουμε όπως λέτε. Ωραία, και εγώ το λέω αυτό συνέχεια. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε ότι πουλήθηκε η Ακρόπολη? Το ξέρετε αυτό?
0: Δεν το ήξερα αυτό, όχι.
1: Δεν το ξέρετε. Όπου το λέω με κοιτάνε σαν ηλίθεια.
0: Όχι, εγώ ξέρω ποια μιλάει.
1: Είναι ηλίθεια. Λοιπόν, ακούστε, εγώ θα σας πω αυτό. Η κυβέρνηση παραχώρησε.
0: Επειδή είχε παραχωρήσει όλη την περιουσία για εγγύηση. Βεβαίως, των δανείων, γι' αυτό.
1: Δεν κατάλαβα. Την Ακρόπολη.
0: Η Ακρόπολη δεν ήταν μέσα, είχα πληροφορηθεί.
1: Όλα κύριε Παπαζαφύρη, όλα.
0: Δηλαδή όλη η περιουσία της χώρας είχε μπει εγγύηση για τα δάνεια.
1: Η διαχείριση των αρχαίων σε ανώνυμη εταιρεία. Όπως παραχώρησε και την επίδειξη της πολεμικής αεροπορίας σε ιδιωτική εταιρεία.
0: Πράγμα το οποίο έγινε προχθές και είχαμε το αεροπλάνο που έπεσε.
1: Ναι, αυτό λέω. Ακριβώς αυτό.
0: Άλιστα.
1: Λοιπόν, και επειδή λέτε για τον κόσμο, ο κόσμος πρώτα απ' όλα δεν ήξερε τίποτα. Δεν μαθαίνει. Μαθαίνει ότι λέει τηλεόραση ή κάποιοι ότι λέει το διαδίκτυο. Ότι δηλαδή στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά, όντως. Πραγματικά το διαδίκτυο είναι πολύ πιο αξιόπιστο από την τηλεόραση, προφανώς. Αλλά ο κόσμος μόνος του, ίσως. Ξέρω εγώ, δεν μπορεί μόνος του να κάνει κάτι. Και εγώ διαρωτώ με.
0: Ο κόσμος σχετικά με την Καριστιανού.
1: Πού είναι, κύριε Παπαζαφινίου, τα συνδικάτα? Πού είναι τα κόμματα? Πού είναι? Δεν θα έπρεπε για το θέμα των μνημείων.
0: Ποια κόμματα? Για ποια κόμματα μιλάτε?
1: Να είμαστε. Μισό λεπτό να σας πω. Έξω από την Ακρόπολη, όλοι γύρω μια αλυσίδα. Και να φωνάζουμε κάτω τα χέρια από την Ακρόπολη. Δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή, να το επαναλάβουμε, η περιουσία της Ελλάδος είχε μπει προσημείωση ή υποθήκη όταν πήραμε τα δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Οι προσημείωσεις αυτές παραμένουν παρά το γεγονός ότι γράψαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πενεύτηκε και η κυβέρνηση ότι έδωσε προκαταβολή πριν από το 2032 δισεκατομμύρια επιστροφή των δανείων που χρωστούσαμε. Δίνοντας τα δισεκατομμύρια λοιπόν επιστροφή τα δάνεια που χρωστάμε, δεν έπρεπε ορισμένες από τις προσημειώσεις των περιουσιακών μας στοιχείων να καταργηθούν?
1: Και δίνοντας με τον ιδρώτα του απλού ανθρώπου, έτσι, με υπερφορολόγηση, με ακρίβεια, πραγματικά, δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Μην κοιτάτε του νεόπλου τους με τις τζιπάρες και τα πουρα που κυκλοφορούν στους δρόμους και νομίζουν ότι κάτι είναι. Αυτοί είναι πολύ λίγο, πολύ λίγοι. Είναι ένα ποσοστό που πραγματικά, εντάξει, ευνοείται από την υπάρχουσα κατάσταση με χίλιους τρόπους. Με μαύρο χρήμα, με... Τι να σας πω, εγώ όπως βλέπω την Ελλάδα σήμερα και με αυτά που βλέπω, η Μποκοτά οχριά, να το πω έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Οχριά η Μποκοτά.
0: Ναι, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, αγαπητή μου φιλινάδα μου και που σε αγαπάω ιδιαιτέρως, για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει έλεγχος των μηχανισμών, οι οποίοι μηχανισμοί ρυθμίζουν τα λευγεία των ταχυτήτων τους κατά τέτοιο τρόπο για να μην αντιλαμβάνεται κανένας τίποτα και όταν έρχεται η ώρα του προβλήματος δεν μπορεί να πειράξει κανένας κανέναν. Γιατί όταν βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συζητάς και συμφωνώ πάρα πολύ και ξέρεις και πολλά άλλα από ό,τι γνωρίζω, πάνε να πει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν σωστά για να δώσουν ορισμένα μαθήματα σε ορισμένους, να στείλουν εκεί που πρέπει για να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Επομένως, η Ελλάδα μήπως είναι διεφθαρμένη και είναι η μοναδική χώρα στην Ιφίλιο που η παροιμία. Το κεφάλι βρωμάει από το ψάρι δεν ισχύει και ισχύει η παροιμία το ψάρι βρωμάει το κεφάλι κυμαίνει από το λαό.
1: Και βρωμάει και κρίμα να συνδυάζουμε τα ψαράκια, τα καημένα.
0: Από το λαό βρωμάει και το κεφάλι.
1: Τη βρώμα και τη δυσοδεία που δεν έχει καμία σχέση με την υπέροχη μυρωδιά του ψαριού που είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είναι, ξεπερνάει η βρώμα και η δυσοδεία όπως το λέτε το βόθρο, όχι το ψάρι. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή είστε και δικηγόρος και δημοσιογράφος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπρεπε να αφιερώσουν το 95% των δελτίων ειδήσεών τους εχθές στο θέμα του Μαζονάκη, όταν παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν κάθε μέρα και χάνεται κόσμος που ούτε γνωρίζουμε το όνομα, τα ονόματά τους.
1: Το είπα και εγώ αυτό, ναι.
0: Επειδή ήταν επώνυμος. Ή βρήκαν ευκαιρία από προσανατολισμό της κοινής γνώμης.
1: Βεβαίως και αυτό. Γιατί κύριε Παπαζαφυρίου, είναι λίγο όλο αυτό που γίνεται με τους Τουρκούς.
0: Σωστόν.
1: Με συγχωρείτε. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Καστελόριζο τώρα. Έτσι δεν είναι?
0: Τι πήγε να κάνει?
1: Νομίζω πήγε να φωτογραφηθεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η εμπειρία μου, η επιχειρηματική μου εμπειρία, που σαν και αυτούς που κυβερνάνε θέλει 10 για πρωινό, και τους το έχω πει και δημοσίως από το ραδιόφωνο, μου έχει διδάξει ότι όταν φέρεσαι κανονικά, φυσιολογικά, με τη δυνατότητα που σου δίνει, σαν ανθρώπινο είδος που είσαι, στον αντίπαλό σου, ο αντίπαλός σου υπολογίζει. Όταν ο Τούρκος ευρίζει και εσύ κάθεσαι κλαρίνο και δεν απαντάς όπως πρέπει να το απαντήσεις, τότε γίνεται κυρίαρχος του παιχνιδιού.
1: Βεβαίως. Και αυτή η πολιτική της δίθεν, του δίθεν καθοσπρεπισμού, ας πούμε, που καλλιεργεί η κυβέρνηση, βεβαίως δεν είναι, εννοείται ότι εκεί οδηγούν τα πράγματα.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα, να γελάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στο στρατό υπερέτησα στο ΝΑΤΟ. Υπερέτησα στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ της Σμύρνης, πριν φύγει το ελληνικό κλιμάκιο τότε με τα γεγονότα της Κύπρου. Και ξέρετε τι έκανα, ενώ μπορούσα να βγαίνω στη Σμύρνη με τα πολιτικά, έβγαινα με τη στρατιωτική στολή. Και κανένας δεν πλησίασε να μου πει τίποτε. Βλέπανε τη σημαία την ελληνική που υπήρχε στον νόμο αριστερά, δεξιά κτλ. Και απλώς με βλέπανε. Ενώ αν έβγαινα με τα πολιτικά και έλεγα ότι είμαι Έλληνας, τότε μπορούσα να έχω πρόβλημα. Αν αντιμετωπίσεις τον άλλον με επιχειρηματική εξυπνάδα, γίνεσαι το αφεντικό. Αυτό έλεγε ο Νάσης.
1: Κατάλαβα τι λέτε, αλλά αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα, κύριε Παπαζαφυρίου. Για αυτούς
0: προφανώς. Πιο χοντρά γράμματα δεν μπορούσα. Εγώ αυτά τα ψηλά έκανα.
1: Η διακυβέρνηση της χώρας. Κοντεύουν 8 χρόνια.
0: Ποια διακυβέρνηση τώρα, Μητσοτάκης και Καραμαλής και Παπαδρέου. Είναι δυνατόν Μητσοτάκης, Καραμαλής και Παπαδρέου και όλοι αυτοί να είναι πρωθυπουργοί? Πλάκα κάνουμε. Που δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους. Που δεν έχουν βάλει το χέρι να πληρώσουν τα ένσημα, το μισθό, την επιταγή. Να σφραγιστεί επιταγή πελάτη και να σου πει η τράπεζα, αλλά να την πληρώσει. Πότε δούλεψαν αυτοί? Πότε πήραν μισθό αυτοί? Άμα δεν έχεις, ο Νάσης έλεγε, εάν δεν πονέσεις, δεν επιτυχάνεις.
1: Καλά, αυτοί που πονάνε προς το παρόν, κύριε Παπαζαφύρου, είμαστε όλοι εμείς οι
0: αυτοί. Βεβαίως, τα κορόιδα.
1: Εμείς πονάμε.
0: Διότι αντί να πηγαίνει το 50% να ψηφίζει, μου το έχεις ξαναπεί και εσύ αυτό, να πηγαίνει το 90% και να δίνει ψηφοδέλτια αναλόγου τιμωρίες που τους αξίζει και να τα βλέπουν και να δημοσιεύονται. Τότε θα εξαφανιστούν όλοι αυτοί.
1: Βεβαίως. Καλά, υπάρχει κι άλλος τρόπος να εξαφανιστούν. Ας πέσουν 5-10 καταδίκες και να πάνε 10 στη φυλακή και θα σου πω εγώ αν θα ξαναγίνονται τέτοια. Ας πέσουν 5-10 καταδίκες, κύριε Παπαζαφύριου, σοβαρές, γιατί μιλάμε για κακουργήματα που διαπράττονται σε βάρος της χώρας, λοιπόν. Να το πω και έξω από τα δόντια.
0: Αφού έχουν
1: Αντί 5-10 συλλήψεις και να πάνε στο κακουργιοδικείο, στο ειδικό δικαστήριο.
0: Αφού έχουν ασυλία, κύριε Μπενέ.
1: Να στη φυλακή και να πάνε μέσα και θα σου πω εγώ μετά θα το ξανακάνω.
0: Ασυλία δεν έχουν.
1: Ποιος έχει?
0: Δεν έχουν ασυλία οι πολιτικοί.
1: Μα υπάρχουν νόμοι, κύριε Παπαζαρτή, ασυλία. Ασυλία και θα σου πω εγώ μετά θα το ξανακάνω.
0: Ασυλία δεν έχουν.
1: Ποιος έχει?

0: τι πρέπει να γίνει.
1: Επειδή λοιπόν, είστε δημοφιλέστατοι.
0: Η δικαιοσύνη να είναι δικαιοσύνη.
1: Μία τελευταία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τα συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Με την Γαλλία που πήγε φυλακή ο Μακρόν. Με την Βόρεια Κορέα, με την Νότια Κορέα που πήγε φυλακή, με την Νότια Αφρική που πήγε φυλακή, με άλλες χώρες όλο τον κόσμο που πήγαν φυλακή στην Νότια Αμερική, εδώ όλοι είναι ατιμόρυτοι. Λοιπόν, σας ακούω.
0: Αυτό είπα και εγώ, κύριε Παπαζαφρή, αυτό λέω. Κακός είναι ατιμόρυτοι.
1: Γιατί δεν αλλάζει ο νόμος.
0: Η χώρα έχει νόμους, η χώρα έχει νομικό πλαίσιο ισχυρότατο, από τα καλύτερα. Να γίνει λοιπόν εφαρμογή των νόμων και να πάνε φυλακέ του. Πρέπει να πάνε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ο νόμος.
0: 5-10 καταδίκες λέω και να πάνε 5-10 στη φυλακή.
1: Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών όμως.
0: Πώς τρώμε, είπατε.
1: Υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
0: Αυτό σας λέω. Και αυτός ο νόμος, κύριε Παπαζαφυρίου, κάθεται. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε ειδικό δικαστήριο.
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, δεν έγινε ειδικό δικαστήριο για τον Παπαγγελόπουλο.
1: Και τον έσωσε ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Δεν ξέρω ποιος τον έσωσε, όχι, ο Παπαγγελόπουλος, πώς το λέει, καταδικάστηκε αυτά το τέλος πάντων το. Και ο Παπαγγελόπουλος, εν πάση περιπτώσει, δεν έκλεψε.
1: Πιστεύετε ότι αυτή η χώρα με τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 100 χρόνια μπορεί να αλλάξει δεδομένα όταν έχω μπάρμπα στην κορώνη, το λέγανε το 1927, έχω μέσο δηλαδή.
0: Τι εννοείτε.
1: Έλεγε, άλλο έχω μπάρμπα στην κορώνη.
0: Με αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται του ραγιαδισμού. Του ραγιαδισμού και των ψηφαλακίων. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτό πρέπει να αποτινάξει ο κόσμος.
1: Μήπως
0: δεν τον αφήνουνε.
1: Μια άλλη ερώτηση σας κάνω.
0: Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Το βασικότερο της δημοκρατίας. Αξιοκρατία. Εδώ, όποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη, όπως το λέτε, που να μην βρίζουμε την κορώνη. Γιατί έχει ταυτιστεί με κάτι πολύ άσχημο η κορώνη, ενώ είναι ένα υπέροχο μέρος. Κακώς δεν είναι μπάρμα στην κορώνη, εν πάση περιπτώσει έχει καθιερωθεί τώρα.
1: Ήρθε ένα μήνυμα από τη Νέα Υόρκη που λέει: πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένας γερουσιαστής 12 χρόνια στη φυλακή, που διαφεύγει το όνομά του τώρα, και να έχουν κάνει τον Τραμπ. Γίνεται στρελής με τον Τραμπ στην Αμερική, και εσείς εκεί στην Ελλάδα να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα και να είναι ατιμόρυτοι αυτοί οι οποίοι σας καταστρέφουν.
0: Ναι. Τι να σας απαντήσω. Υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, η δικαιοσύνη υπάρχει.
0: Αλλά δεν εφαρμόζεται. Ναι, τίποτα.
1: Δημοκρατία υπάρχει. Ή στα λόγια μόνο.
0: Στα λόγια και στο Σύνταγμα, ναι.
1: Λοιπόν, τα φιλάκια μου και θα τα ξαναπούμε.
0: Φιλιά, γεια σας.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνθήκη. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car

0: Real εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον πασίγνωστο σε όλους σας γιατρό, πολιτικό και συγγραφέα, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Τι κάνετε, κύριε Σαλμά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Κύριε Σαλμά, γιατί είναι τόσο ερωτευμένος ο κύριος Γεωργιάδης μαζί σας?
1: Γιατί θέλει πάντα να βρίσκεται στην επικαιρότητα, τη δημοσιογραφική, αφιερώνει πολύ χρόνο σε αυτό. Και βεβαίως δεν υπάρχει χρόνος να φτιάξει θεσμικό πλαίσιο για τις πράξεις αυτές τις ιατρικές που αφορούν την ευζωία, έτσι, για να μπορεί να ελέγξει το κράτος τα ιατρία και να διασφαλίσει τον πολίτη. Όταν ασχολείσαι με αλότρια θέματα, μένει το Υπουργείο σου να εκτίθεται και ο πολίτης να αισθάνεται,
0: μάλιστα,
1: ότι δεν μπορεί να προστατευτεί από τις πολλές πράξεις που γίνονται παράνομα.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι και επιχειρηματική και πολιτική και σύμφωνα με το επάγγελμα που κάνετε. Πώς είναι δυνατόν ένα ειδικό Υπουργείο, το οποίο έχει να κάνει με το ισχυρό όπλο του ανθρωπίνου είδους που λέγεται υγεία, να έχει έναν υπουργό ο οποίος δεν ξέρει στην κυριολεξία ούτε από ιατρικής απόψεως αλλά ούτε και επιχειρηματικής απόψεως που πάνε τα τέσσερα? Διότι αν ήταν επιχειρηματίας και ήξερε πάνε τα τέσσερα, θα ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αλλά από την άλλη μεριά μιλάμε για Υπουργείο Υγείας, το οποίο θέλει ειδικές γνώσεις, με το να λέμε ότι κάναμε μερικά ντουβάρια ή βάψαμε μερικά κτίρια ή επιπλώσαμε ορισμένα λεκτήρια. Από αλλού πάσχει η υγεία και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Θα σας πω, κύριε Παπαζαφερίου, επειδή είστε επιχειρηματίας και ξέρετε τι κόπος χρειάζεται για να φροντίσεις μια μικρή επιχείρηση, πόσο μάλλον μια μεγαλύτερη.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε πόσος κόπος χρειάζεται για να χειριστείς ένα Υπουργείο που έχει 5 δισεκατομμύρια με 7 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό. Δισεκατομμύρια. Με δεκάδες χιλιάδες προσωπικό, με εκατοντάδες δομές και υπηρεσίες. Και ιδίως όταν το αποτέλεσμα, αν το πούμε ότι είναι μια επιχείρηση όλο αυτό, αφορά στον κάθε πολίτη της χώρας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν αφορά στον κάθε πολίτη. Θα έπρεπε όχι μόνο να μην προλαβαίνεις να κοιμηθείς, θα έπρεπε να κοιμάσαι μέσα στο Υπουργείο, όπως το κάναμε εμείς στην κρίση για να ξελασπώσουμε τη χώρα. Όταν λοιπόν κάνεις 300 αναρτήσεις τη μέρα, 50 φορές στην τηλεόραση, τότε λοιπόν, με συγχωρείς, πότε να προλάβεις να βουλήσεις?
0: Εγώ είμαι από...
1: Αν περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απολογηθεί ο Πρωθυπουργός.
0: Εγώ είμαι από ιατρικό σώμα, ο πατέρας μου γιατρός, οι νύφες μου γιατροί, ένας ξάδερφός μου γιατρός. Εγώ μπήκα στην ιατρική και τότε έχανες χρονιά και με κόψανε στην ανατομική γιατί δεν είχα αγοράσει το βιβλίο. Το θυμάστε αυτό?
1: Είχατε προλάβει το Σάβα?
0: Με το Σάβα, ναι, ο Σάβας. Μπαίνω μέσα, μου λέει δεν έχεις αγοράσει το βιβλίο, κόβεσαι, και τσατίστηκα εγώ και τα παράτησα. Σκόδια και έφυγα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είδα ότι η ιατρική, από ό,τι έβλεπα τότε, δεν έχει μόνο το θέμα της γνώσης του αντικειμένου, χρειάζεται και ανθρωπισμό, χρειάζεται και φιλότιμο, χρειάζεται και υπομονή. Χρειάζεται να γίνεσαι και ψυχολόγος για να φτιάξεις την ψυχοσύνθεση του αρρώστου κτλ.
1: Είναι το πρώτο. Ξέρετε, υπήρξα υποβοηθός στο εργαστήριο αυτό της ανατομίας στο Αριστοτέλειο.
0: Με το Σάβα.
1: Της Θεσσαλονίκης ακριβώς. Και δεν πρόλαβα το Σάβα, είμαι μεταγενέστερος, αλλά ένα έτσι περίφημο εργαστήριο ανατομίας και είναι περήφανος που πέρασα από εκεί.
0: Και τον είδα μετά από 5-6 χρόνια, έτρωγε σε ένα εστιατόριο σούπα εκεί στην Πρίκη Μουσικολό και παίρνω το πιάτο με τη σούπα και λέω απολαύστε το, κύριε καθηγητά, και το έριξα στο κεφάλι. Έχασα τη χρονιά εξαιτίας του, πώς θα το κάνουμε. Γιατί τότε, ναι, τότε έχανες μάθημα, έχανες χρονιά. Είχε και δεύτερη και τρίτη περίοδο. Αλλά δεν γινόταν μεταφορά μαθήματος όπως τώρα.
1: Ήσασταν από τότε έτσι αντάρτης.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αντάρτης, δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει δεν πήρες το βιβλίο μου, αφού ήμουν διαβασμένος.
1: Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο του, το πρώτο, δεν διαβάζονταν, ήταν τόσο αναλυτικό και τεράστιο που δεν μπορούσε να, δηλαδή, δεν μπορούσε να το περάσει στα μάθημα. Αλλά ήταν και ένα εξαιρετικό σύγγραμμα που δεν υπάρχει σήμερα τέτοιο πράγμα.
0: Και επειδή τότε κάναμε αμάγια χαρτζηλίκη, πήρα εγώ τα χρήματα από τον πατέρα μου, 75 δραχμές. Λέω μια χαρά είναι αυτό, πήρα το βιβλίο από ένα φίλο μου, το διάβασα και πήγα να εξεταστώ. Έπρεπε να έχω πάρει το βιβλίο. Γιατί το βιβλίο το έπαιρνε από ένα βιβλιοπωλείο ορισμένο που υπήρχε, δεν το είχε άλλος, και έδειχνε την απόδειξη ότι το πήρες.
1: Ήταν άλλες νοοτροπίες τότε.
0: Ήτανε δικτατορική, μαθητική νοοτροπία τότε. Τι συμβαίνει με διάφορες φημολογίες ότι θα ασχοληθείτε με το κόμμα του Σαμαρά?
1: Κοιτάξτε, Υπάρχει...
0: Εμείς σας θέλουμε στην πολιτική πάντως.
1: Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, με τιμάει και σας ευχαριστώ. Το έχω καταλάβει με την αγάπη έτσι που με περιβάλλατε και διαχρονικά που πάντα θέλατε να συζητάμε. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Αφού έπρεπε να πάρω μια απόφαση, ή παραμένω στην πολιτική ή φεύγω. Είδα και εγώ ότι υπήρξε ένα αίτημα μιας μερίδας της κοινωνίας να παραμείνω, η πράξη μου, η σύγκρουσή μου, έτσι που ήταν ανιδιοτελής για μένα με το σύστημα όλο αυτό του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο πολιτικός λόγος ήταν κάτι που ενδιέφερε τον κόσμο και αποφάσισα, για να μην το κουράζουμε, να παραμείνω. Το εγχείρημα στο οποίο είμαι πιο κοντά, έτσι, και σαν ας πούμε ιδεολογία και σαν έτσι, πρόσωπα που μπορεί να συμμετέχουν, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τη βάση, από την κοινωνία, να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι έχουν φυτεύσει, έχουν υπηρετήσει.
0: Ναι, αλλά έτσι πως παρουσιάζονται τα στοιχεία, δεν βλέπω να παίρνει κανείς πάνω από 24-25%.
1: Ναι, γιατί ναι, ακούστε, ναι. Όντως,
0: και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει κανένα άσο μπροστά, διότι αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτεροι επικριτές της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, το γνωρίζετε.
1: Ακριβώς, από το 41 δημοσκοπικά είναι στο 23.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, οι νεοδημοκράτες διαμαρτύρονται που γέμισε πασοξίδες μέσα η κυβέρνηση.
1: Δεν, να σας πω κάτι, ας γέμιζε πασοξίδες, να σας το πω διαφορετικά. Αν το παραγόμενο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης ήταν προς όφελος της κοινωνίας, τότε δεν χάλαγε ο κόσμος. Όταν όμως έρχεται ένα μη καλά παραγόμενο αποτέλεσμα στην κοινωνία, προφανώς κάποιοι το αποδίδουν ότι είναι κάποιο αυτό πασχολείο.
0: Παραγόμενο αποτέλεσμα. Παραγόμενο...
1: Εγώ να σας πω κάτι. Ακούστε. Ο τρόπος διακυβέρνησης είναι επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει επιτελικό κράτος? Είπαμε, ο κύριος Μητσοτάκης και 5 συνεργάτες. Αυτοί διαλέγουν και τους υπουργούς και τις αρμοδιότητες και τις πολιτικές. Τώρα, το να ψάξω εγώ να πω φταίει, ας πούμε, ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ας πούμε, επειδή ήταν από το ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, εγώ δεν το ψάχνω έτσι.
1: Ακούστε, το γεγονός ότι δεν έχει επισπευστεί καθόλου η εκδίκαση των υποθέσεων και λιμνάζουν και ο χρόνος, ας πούμε, για να βγει μια δικαστική απόφαση και να γίνουν τα δικαστήρια, δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Προφανώς δεν μου φταίει ο κύριος Λόριδης, αυτός που τον έβαλε, τον βλέπει τι κάνει, αποδέχεται τα αποτελέσματα.
0: Γιατρέ μου, εγώ άλλο εννοώ. Παραγόμενο αποτέλεσμα με 70 άτομα κυβέρνηση δεν υπάρχει ούτε στο διάστημα.
1: Πάλι δεν με πειράζει τα 70 άτομα, δηλαδή δεν με πειράζει.
0: Όχι. Εμένα με πειράζει. Πρέπει να τους βολέψουμε όλους.
1: Θα πω κάτι. Εγώ σας λέω ότι έφτιαξα ακόμα ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Οικογένειας. Και βάλαμε και επιβάρυνση στον προϋπολογισμό. Αν το Υπουργείο Οικογένειας βοηθούσε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, θα έλεγα δεν πειράζει μερικά εκατομμύρια που κοστίζει η λειτουργία αυτού του Υπουργείου. Έχαμε βελτίωση των γεννήσεων. Όταν όμως το 2020 έχεις 85.000 γεννήσεις και μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης του Πρωθυπουργού αυτού έχεις 65.000 γεννήσεις, δηλαδή ένα στα 4 παιδιά Ελληνόπουλα που γεννιούνται κάθε χρόνο, επί Μητσοτάκη δεν γεννιέται.
0: Πολύ
1: τώρα ωραία. Λοιπόν, τίθεται πολύ σοβαρά το θέμα ότι τι το ήθελες αυτό το Υπουργείο Οικογένειας αφού δεν έκανε καμία δουλειά. Διότι αν νομίζεις ότι με 100 ευρώ αποταμίευση σε μια κοινωνία που χρωστάει δισεκατομμύρια 400 στο κράτος, ότι θα έχεις κάποιους που θα αποταμιεύουν 100 ευρώ και θα τους δώσεις άλλα 100 ευρώ και σε 20 χρόνια θα γεννήσουν με αυτόν τον τρόπο περισσότερα παιδιά, με συγχωρείς, αυτό είναι λάθος.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει μία δήλωση για τον έμφυα, τον οποίο όταν τον έβαλε.
1: Αυτό αφορά τον κύριο Σαμαρά, να μην το πω εγώ. Όταν έρθει η ώρα και όταν κλείνει, θα το κάνει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επισημάνουμε ένα προς ένα τα θέματα. Δηλαδή, όταν σας είπα για το δημογραφικό, όποιος είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο αυτόν με τον οποίο χειρίστηκε αυτή τη σοβαρή υπόθεση που απειλεί τη χώρα, το δημοκρατικό, θα ψηφίσει πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Α πούμε αυτή, του κ. Μητσοτάκη. Έτσι, δεν έχω τίποτα με το κόμμα, γιατί την πολιτική είπαμε την καθόριζε ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, με το ρυθμό αυτό που μειώνονται οι γεννήσεις και συρρυκνώνεται ο πληθυσμός, αν θεωρητικά έμενε ο κ. Μητσοτάκης μέχρι το 2070, ο πληθυσμός της χώρας θα ήταν 7.800.000. Αν κάποιος δεν ενοχλείται, τι να σας πω τώρα.
0: Δεν μου λέτε, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται το ίδιο που εφαρμόστηκε στο εξωτερικό, να είσαι δύο φορές πρωθυπουργός και να τελειώνει η ιστορία όπως γίνεται στην Αμερική και σε άλλες χώρες?
1: Ναι, αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον. Πραγματικά είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας αυτό, γιατί όταν είσαι πολύ καιρό, παγιώνεσαι, δημιουργείς σοβαρές σχέσεις, ας πούμε, με το σύστημα εξουσίας, το επιχειρηματικό σύστημα, με τον τρόπο που διανέμεις την εξουσία για να διαμορφώσεις τα οικονομικά συμφέροντα αλλά και τις ανισότητες τις κοινωνικές, και δημιουργείς μια ανισοπολιτεία. Δηλαδή κατεβαίνεις τώρα για εκλογές, έχεις εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις, μπορείς να χρωστάς εκατοντάδες εκατομμύρια στις τράπεζες, μπορεί να έχεις ένα στρατό μισθωτών, υπαλλήλων, μετακλητών, αστυνομικών, αποσπασμένων, γραφείων, υπουργείων, να μοιράζεις λεφτά και πας να αναμετρηθείς χωρίς όχι ισότιμα με κάποιο άλλο
0: σύστημα. Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα όλα δεν πρέπει να ελέγχονται, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο ελληνικός λαός έχει πάθει μια καθίζηση στο θέμα των αντιδράσεων. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το οικονομικό γίγνεσθε, διότι τα χρήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν φτάνουν. Με αποτέλεσμα, όταν έχεις το άγχος, το οικονομικό, το άγχος επιβίωσης, το άγχος, δεν μπορείς να αντιδράσεις για τα συμφέροντα της χώρας. Με αποτέλεσμα, η περίφημη εθνική συνείδηση που είχαμε στο παρελθόν, που κάνανε 4, 5 και 6 παιδιά οικογένειες, οι οποίες ήταν φτωχότερες από ό,τι είναι οι σημερινές, και κάθε μέρα τρώγαν ψωμοτήρι και χυλοπίτες και τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει πλέον.
1: Όταν οι κοινωνίες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό, έτσι. Γιατί έχω πει πολλές φορές, ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος, αλλά στα 30 του χρόνια έφτιαξε σπίτι. Και ο αδερφός του εστιατόρας και στα 30 χρόνια έφτιαξε σπίτι το 1960.
0: Είχαν άλλες αρχές τότε.
1: 7 αδέρφια ήταν και φτιάξαν όλα τα παιδιά σπίτι των 30 χρονών. Και τώρα τα παιδιά δεν μπορούν να φτιάξουν ούτε 50 χρονών σπίτι. Άρα δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το πολύ σοβαρό, το οποίο θέλει ένα μεγάλο σχέδιο. Δεν είναι λογιστική υπόθεση άσκηση πολιτικής. Δεν είναι έχω αυτά τα δισεκατομμύρια έσοδα από τους φόρους, τους μοχλεύω ή να τους αυξήσω ή να τους μειώσω και στο τέλος επιστρέφω ένα μέρισμα επιδομάτων.
0: Η φθορά της κοινωνίας από την τεχνολογία που αυξάνεται, με αποτέλεσμα η νεολαία να είναι απόλυτα επηρεασμένη από την τεχνολογία σε πολύ μικρές, σε νεανικές ηλικίες, κάτω από 12-13 ετών. Μήπως είναι ένας βασικός λόγος για να επιβεβαιωθούν ορισμένες ταινίες που βλέπαμε στο παρελθόν, είναι ότι η τεχνολογία θα κυριαρχήσει και τελειώνει η ιστορία?
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Παπαζατσουλίου, πολύ μεγάλη κουβέντα. Όταν οι γονείς δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και βλέπουν το παιδί τους με το κινητό, τι θα του πουν στο κινητό, αφού δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά?
0: Έχετε δίκιο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο να προσθέσω στο διάλογό μας, γιατί πάντα το ακροατήριό σας είναι ειδικό και έχει ένα προβληματισμό. Ακούστε να σας πω. Βλέπω τις τελευταίες μέρες το πάθος με τον οποίο μερικοί υπουργοί και ένα σύστημα ολόκληρο υπερασπίζεται μια πολιτική και ντε και καλά, ας πούμε, θέλει να ξαναβγεί κυβέρνηση. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Φλωρίδη, τον ασυμπαθέστατο φίλο μου κύριο Φλωρίδη, που λέει: αν δεν μας ξαναψηφίσετε θα γίνει πόλεμος. Δηλαδή πρέπει δε και καλά να ξανά είναι υπουργοί πρωθυπουργοί.
0: Ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης.
1: Πέστε μου κάτι. Στην πολιτική, για να μην χάσουμε και το μέτρο, δεν ερχόμαστε εθελοντικά να βοηθήσουμε την κοινωνία?
0: Ναι.
1: Αυτό, γι' αυτό δεν ερχόμαστε?
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να είμαστε τόσο φανατισμένοι να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία? Τι θέλεις να πεις, πας στην κοινωνία να κρίνει. Δηλαδή, προσέξτε, ντε και καλά πρέπει να ξαναείμαστε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο πρέπει να σε ξαναείμαστε?
0: Πολύ ωραία. Ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, δεν είναι?
1: Είναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Το πρόβλημα των τραπεζών και η επαναχρηματοδότησή της με δεκάδες δισεκατομμύρια, εκ των οποίων την πλειοψηφία δεν την πληρώσει ο Έλληνας και μόνο 5 δισεκατομμύρια θα επιστρέψουν οι τράπεζες. Βγήκε σαν υπουργός δικαιοσύνης να αναλύσει τον ελληνικό λαό τι συνέβη με τις τράπεζες και χρειάστηκαν επαναχρηματοδότηση, με αποτέλεσμα ο Κοσμάκης να πληρώσει τα χρήματά του.
1: Αυτό είναι κεντρική διαχείριση, Μέγαρο Μαξίμου. Ο τρόπος με τον οποίο.
0: Ναι, αλλά είναι και θέμα δικαιοσύνης. Θέμα ποινικού δικαίου είναι.
1: Εντάξει, είναι θέμα ποινικού δικαίου, αλλά όταν έχεις στηρίξει τις τράπεζες με τρεις τρόπους να μην τους επαναλάβουμε, έτσι. Είτε με Ηρακλής, είτε με το αναβαλλόμενο φόρο, είτε με τις αναχρηματοδοτήσεις,
0: ναι,
1: τότε πρέπει να ζητάς από τις τράπεζες.
0: Σύμφωνα, ναι, εντάξει, αλλά σύμφωνα.
1: Όταν δεν το ζητάς, Τι θα κάνω.
0: Ωραία, σύμφωνα λοιπόν με τις δικές μου γνώσεις, γιατί εγώ είμαι επιχειρηματίας, μοιράζανε δάνεια αριστερά και δεξιά χωρίς να υπάρχει η σιγουριά ότι το δάνειο θα πληρωθεί. Αυτοί που πέραν τα δάνεια δεν είχαν τα επιχειρηματικά ισχυρά στοιχεία για να υπάρχει εγγύηση πληρωμής του δανείου, με αποτέλεσμα να μοιράζονται δάνεια σε οικείους και φίλους, να πέσουν εφέσια με το τσουβάλι και να κλείσουν οι τράπεζες. Αυτό το πράγμα λέγεται δημοκρατία, λέγεται οικονομική δικαιοσύνη. Εγώ γιατί δεν χρωστάω μία δραχμή σε κανέναν από τα 40-60 χρόνια που είμαι επιχειρηματίας. Μια φράγκο ποτέ δεν πήρα δάνειο. Γιατί προσέξτε. Ήξερα να χειρίζομαι τα ταμιακά μου διαθέσιμα.
1: Προσέξτε. Στην Αγγλία η διαφορά επιτοκίου, το περιθώριο λεγόμενο επιτοκίου, δανεισμού και καταθέσεων, είναι 2 μονάδες.
0: Εδώ είναι 4. Δηλαδή,
1: εδώ είναι 4 και πολλές φορές και
0: 5
1: και 6. Άρα η Αγγλία τι διαφορά έχει από την Ελλάδα? Έχει πιο σοβαρό κεντρικό έλεγχο των τραπεζών, έτσι. Και βεβαίως έχει και μια πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης που το κάνει αυτό για να μην κερδοσκοπούν οι τράπεζες στο βαθμό.
0: Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει το 15% παρακράτησης από τους τόκους στην Αγγλία και υπάρχει το 15% παρακράτησης από τους τόκους στην Ελλάδα, όταν υποτίθεται ότι ο καταθέτης χρημάτων στην τράπεζα είναι νόμιμα κερδισμένα τα χρήματα, πλήρωσε την εφορία του, είναι δικά του και παίρνει στους στόχους σου και σου κρατά 15%. Αυτό λέγεται δημοκρατία, αυτό λέγεται ληστεία. Γιατί η οικονομική νόμη της Ελλάδας, και συγγνώμη που το λέω στα ίσια σαν επιχειρηματίας, είναι όλοι ληστρικοί. Εις βάρος του πώς να αρπάξουν όσο το περισσότερα και έτσι δεν επιτυχάνει την πρόοδος.
1: Είπαμε κύριε Παπαδοσφαιρίου, μην το κουράσουμε αυτό. Είναι ο τρόπος.
0: Άμα που... σας δείξω τα μηνύματα που ήρθανε, θα σας πω για το διαβάζω. 150 μηνύματα ήρθανε σε αυτά που λέμε.
1: Το φαντάζομαι. Ο κόσμος είναι κάτι από αυτό που λέτε τον επηρεάζει άμεσα και δέχεται τις επιπτώσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά. Λοιπόν, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Ας κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Θα τα πούμε συχνά πάλι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Φύλαξ. Η εταιρεία αυτή, Φύλαξ, είναι security εταιρεία. Η εταιρεία αυτή θέλει 2 οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα. Η εταιρεία Φύλαξ θέλει 2 οδηγούς που να διαθέτουν ερασιτεχνικό δίπλωμα. Όποιος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με την εταιρεία Φύλαξ, να πάρει το τηλέφωνο την κυρία Μαρία έξω, το 231-090-90-90. Η κυρία Μαρία θα σας δώσει τα στοιχεία, τα τηλεφωνικά της εταιρείας Φύλαξ, και να έρθετε σε επαφή να βρείτε δουλειά.

Έχουμε και τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές. Η μεγάλη έκπληξη από τον Κασιδιάρη δεν έχει προβλεφθεί και έρχεται από το εξωτερικό. Όλοι έχουν διάφορα στενά γνωριμιών για να μπορέσουν να δημιουργήσουν πολιτικό κεφάλαιο για να μπουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Έλλον Μάσκ στηρίζει Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρη τον κάναν τι τον κάνανε, αλλά από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αποφασίζει, δεν μπορούμε να κρίνουμε. 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται. Το θέμα όμως είναι ότι μόνο αν κατέβει ο Θεός υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να δει μια πραγματική πολιτική οριμότητα σε σχέση με την πραγματική έκφραση της εξωριμότητας. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μόνο δημοκρατία δεν είναι. Δημοκρατία θα πει προηγείται το δίκαιο του λαού και συνεχεία το δίκαιο όλων των άλλων, ενώ εδώ προηγείται το δίκαιο των κεφαλούχων, το δίκαιο των λεφτάδων, το δίκαιο των αυτών που ανήκουν σε κυκλώματα και συστήματα, το δίκαιο των πολιτικών, και παραμένει ο ελληνικός λαός ξενέρωτος, απροστάτευτος, και από εκεί και πέρα πάντα όταν μπλέκει λέει και ο Θεός να είναι βοηθός. Δυστυχώς, ωραίος είναι ο Θεός, τον πιστεύουμε όλοι, αλλά στην πολιτική, στη διπλωματία και στην οικονομολογία υπάρχει το ανθρώπινο αποφασιστικό δίκαιο και όχι το θεϊκό δίκαιο. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι υπόλοιποι στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I'd been forgotten, I'd been married long.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: we got news for you.
1: You better

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
12: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
13: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
14: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα Σαββάτο, 12 του μηνός, 12 Σεπτεμβρίου, και από σήμερα ξεκινάνε και σε εισαγωγικά τα βάσανα για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά βεβαίως και του Τουπεκού, μιας και εδώ και περίπου μερικές μέρες έχει ξεκινήσει το κύπελο Έρασης Τεχνών και βεβαίως όλες οι ομάδες έκαναν τα επίσημα πρώτα τους παιχνίδια. Σήμερα στο γήπεδο του ΑΟΚ, που έχετε και ζωντανή εικόνα, σε όσοι μας βλέπουν από το YouTube και από τη Λίγκα, για τον κόσμο που μας ακούει μέσω ραδιοφώνου Goal FM 105,1, να σας πω ότι το γήπεδο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, και αυτό διότι θα πρέπει να το αναφέρουμε, μιας και το προηγούμενο διάστημα έκαναν αρκετές εργασίες όσον αφορά το υπόγειο δίκτυο και υπήρχε μια φορά. Παρόλα αυτά, το γήπεδο νομίζω ότι είναι σε μια καταπληκτική κατάσταση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να χαίρεσαι να παίξεις μπάλα. Σήμερα, σε αυτό το ιστορικό γήπεδο, ο ΑΟΚ θα βρει τον Ορέστη Οριστιάδα, στην ουσία την ομάδα που μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στο και έπαιξαν τα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα κάνουμε μία παύση να ακούσουμε μερικά μηνύματα και ερχόμαστε και πάλι σε πολύ λίγο μαζί σας.

Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

0: Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της ομάδας μας απέναντι στον Ορέστη Ορεστιάδας. Ακολουθούν οι εντεκάδες του αγώνα.
1: Ενώ τώρα θα ακούσετε και τις εντεκάδες, θα σας πούμε και εμείς βέβαια.
0: Με τον αριθμό 1, Χριστούδης Δημήτριος. Με τον αριθμό 2, Σιδηρόπουλος Μιχαήλ. Με τον αριθμό 3, Δημητριάδης Δημήτριος. Με τον αριθμό 4, Κωσνακίδης Δημήτριος. Με τον αριθμό 5, Τουμανάκης Βασίλειος. Με τον αριθμό 6, Καλογιάννη Γκόρη. Με τον αριθμό 7, Λαζαρίδης Βασίλειος. Με τον αριθμό 8, Γεωργαντάς Ιωάννης. Με τον αριθμό 9, Χριστούλης Αθανάσιος. Με τον αριθμό 10, Σταματόπουλος Παύλος. Και με τον αριθμό 11, Κόβατ Γαβρίου.
1: Λοιπόν, και αφού τις ακούσετε εδώ από τον Ραφαήλ, πάμε λίγο να τις πούμε και εμείς τις δεκάδες, ξεκινώντας από τους γηπεδούχους. Τσατάι, Ψεματάς, Τσαμούρης, Τανζού, Βαφιάδης, Γκέκας, Ορφανίδης, Οκάν, Σιαμάτας, Ράνος και Αβραμίδης. Από την άλλη πλευρά, Χριστούδης, Δημήτρης, Σιδηρόπουλος, Δημητριάδης, Βοσνακίδης, Ντούντανάκης, Γκαλογιάν, ο Λαζαρίδης, Γιώργαντάς, Χριστούδης, Αθανάσιος, Σταματόπουλος και Κόβατς. Είναι η εντεκάδα για την ομάδα της Ορεστιάδας. Οι ομάδες ακόμα δεν βγήκαν. Περιττώ να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ ζέστη. Και μπορεί αυτό να είναι κάποιο αποτρεπτικό στοιχείο για να έρθει ο κόσμος. Είναι... έχει αρκετή ζέστη και αυτό μπορεί να βάλει ένα φρένο. Αν και δεν νομίζω ο κόσμος έρχεται, δεν έχει πάρα πολύ, αλλά προφανώς όσο περνάει ο καιρός μπορεί να έχει και πολύ περισσότερο κόσμο. Σίγουρα το πιο λογικό και το πιο επόμενο στην επόμενη φάση της διαδικασίας του κυπέλου Εραστεχνών προφανώς θα έχει και πολύ περισσότερο κόσμο.
0: 9, Κοσμάς Κέκας. Με τον αριθμό 10.
1: Περιμένουμε ασφαλώς τις δύο ομάδες να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να αναφέρω ότι σήμερα ο αγώνας είναι προσφορά από το Κοταπληκτικό, μια επιχείρηση που έχει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να το πω έτσι, στο χώρο της εστίασης, στην Κωνσταντίνο Μπένι 87, στην Ξάνθη ασφαλώς. Και όταν μιλάμε για μια τέτοια ποιότητα, μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι και οπουδήποτε άλλο βρίσκεστε. Απλά το τηλέφωνο είναι 25410 77 060 66, Κοταπληκτικό. Λοιπόν, οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με την τριπλέτα που είναι από εδώ, από την γειτονική Κομωτινή, από την Εψράκης δηλαδή. Γρηγορούδης, Διονύδης και Καφετζόπουλος προπορεύεται. Και από πίσω ακριβώς έρχονται οι δύο δεκάδες που αναφέραμε και πριν. Ακούγεται και ο ύμνος, ο ύμνος που μας βάλει ο Ραφαήλ, ο ύμνος της, του ΑΟΚΣ. Δεν χρειάζεται να αναφέρω, με τα ερυθρόλευκα είναι η ομάδα της Ξάνθης, με τα μπλε σκούρα η ομάδα της Ορεστιάδας, που έχουν το καθιερωμένο πρωτόκολλο χειραψιών μεταξύ τους και ασφαλώς με την τριπλέτα. Με λίγα λόγια, και αφού αναφέρουμε στις δύο δεκάδες, πάμε ξανά. Χριστούδης, Σιδηρόπουλος, Δημητριάδης, Βοσνακίδης, Ντουμανάκης, Γκαλογκιάν, Λαζαρίδης, Γιωργαντάς, Χριστούδης, Σταματόπουλος, Κόβατς, η εντεκάδα της Ορεστιάδας. Απ' την άλλη πλευρά, Τσατάι, Ψεματάς, Τσαμούρης, Τανζού, Βαφιάδης, Γκέκας, Ορφανίδης, Οκάν, Σιαμάτας, Ράνος, Αβραμίδης. Βλέπετε τις δύο ομάδες, τους δύο αρχηγούς δηλαδή, Ράνος και Κόβατς, να κάνουν την καθιερωμένη κλήρωση και ασφαλώς τις καθιερωμένες φωτογραφίες για το αυτό το να αποθανατήσουν οι δημοσιογράφοι το γεγονός αυτό. Εδώ βλέπετε τον το κύκλο για το όρκο νίκης. Το ίδιο θα κάνει και ο Ρέστης. Τους βλέπετε εδώ. Θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση να βγουν τώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα βγουν και οι φωτογραφίες. Και επειδή έχουμε αυτή τη μικρή καθυστέρηση, Κατρανίτσας, Γερογιάννης, Ξενιτίδης, Τηλαβερίδης, Μπογιατζίδης, Σουλιώτης, Μπουμπούκης, Κάφκας και Μπουρδούμης. Είναι η αναπληρωματική για τον κύριο Ανιφαντάκη. Από την άλλη πλευρά, Βενεδίδης, Πετρίδης, Λαμπίδης, Καλφόπουλος, Ντουμανάκης, Θεοδόσιος, Τσουκνίδης, Κουκλατζίδης και Νεράντζης. Η ομάδα, η αναπληρωματική για την ομάδα της Ορεστιάδας. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς, το πρώτο επίσημο παιχνίδι για την σεζόν 2026-2027 με τον Γρηγορίδη να ελέγχει τις πλευρές, να είναι όλα στην εντέλεια προκειμένου να σφυρίξει για πρώτη φορά φέτος. Αρκεί να αναφέρω ότι ο Ορέστης έχει κάνει ήδη ένα επίσημο παιχνίδι με το Super Cup. Και πρώτη πάσα για το 26-27 μόλις έχει γίνει από την πλευρά του ΑΟΚ. Σιαμάτας, Τανζού. Μια βαθιά παλιά, θέλει να βρει το ράνο, το πετυχαίνει με άριστο τρόπο που αυτός με το στήθος τροφοδότησε τον Αβραμίδη. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού με τον Ψεματά από την δεξιά πλευρά. Ωραία η προσποίηση, προστατεύει όμορφα και παίρνει και το φάουλ ταυτόχρονα ο Σιδηρόπουλος. Όλη η διαδικασία, δεν χρειάζεται να αναφέρω, το έχουμε πει άλλωστε και σε προηγούμενα παιχνίδια, ταυτόχρονα και μέσα από το ραδιόφωνο του Goal FM 105,1 και ασφαλώς για τους ανθρώπους που βλέπετε την συχνότητα μέσω Λίγκα, μέσω YouTube. Λοιπόν, τσατάει με την μπάλα, μιας και προσπάθησαν οι φιλοξενούμενοι να δημιουργήσουν κάποιες ασφυκτικές πιέσεις με αυτή την κάθετη παλιά, χωρίς όμως να συμβεί. Πάλι μπάλα στο Ταζού, από την δεξιά πλευρά προσπαθεί να επιτηθεί η ομάδα του ΑΟΚ χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ρεστιάδας κερδίζει για πολύ λίγο, αφού το κοντρόλ του Χριστούδη δεν ήταν και τόσο καλό, με αποτέλεσμα ο Ορφανίδης τώρα να έχει την μπάλα. Ωραίο το γέμισμα προς το ράνο, Σταματόπουλος με το κεφάλι. Κερδίζει όμως και πάλι ο ΑΟΚ, που μπαίνει πάρα πολύ πιεστικά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μια σέντρα, η μπάλα πηγαίνει στον Γκέκα, βγαίνει λίγο έξω μετά το κοντρόλ, κατευθείαν το σουτ. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό το σουτ από τον Οκάν, σχεδόν από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Να η πρώτη φάση και η πρώτη τελική. Ο Χριστούδης ο τερματοφύλακας απλά κοιτούσε την πορεία της μπάλας. Ήταν αρκετά δυνατό και με αρκετό τεχνικό τρόπο, με φάλτσο δηλαδή, και αυτό θα είχε τεράστια δυσκολία ο τερματοφύλακας. Γκέκας, Ράνος, κάθετα, Αβραμίδης μες στη μεγάλη περιοχή, κάνει την τρίπλα. Αβραμίδης μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορεί, απομακρύνουν φιλοξενούμενοι. Η μπάλα έρχεται στον Ορφανίδη που δίνει στον Σιαμάτα και αυτός κατευθείαν στον Ταζού. Ταζού, ο Καν παίζουν τα κουνάκια χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ρεστιάδας προσπαθεί να βγει με τον Χριστούδη. Ανακόπτεται και πάλι. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Ταζού. Ο Αλιφατάκης λέει να πάνε σε πιο κοντρολαρισμένο παιχνίδι. Τώρα που όλοι η αμυντική λειτουργία της, της Οριστιάδας είναι σε καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις θέσεις εννοώ. Τσαμόρι θα δώσει στον Σκιαμάτα. Τανζού. Τανζού. Ωραία η σέντρα. Κατευθείαν το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον Βαφιάδη. Από τη στιγμή που στη σέντρα του Τανζού και κοντά με τον Ράνο, ο Σταματόπουλος έβγαλε την μπάλα μακριά. Παρόλα αυτά, στη συνέχεια, όπως σας περίγραψα και αλλά βεβαίως και που είδατε, δεν ήταν ανησυχητικό για την αιστεία του Χριστούδη. Η ομάδα της Ξάνθης και πάλι με την μπάλα στην δικιά της πλευρά. Αλλάζει το παιχνίδι του ΑΟΚ από την δεξιά προς την αριστερή πλευρά. Αβραμίδης θα χάσει. Κερδίζουν οι Ευρύτες και προσπαθούν τώρα με ωραίο τρόπο και συγκεκριμένα με τον Λαζαρίδη. Θα γίνεται μια σέντρα. Θέλουν να αλλάξουν το παιχνίδι. Χωρίς αποτέλεσμα, εδώ θα γίνει το λάθος. Χριστούδης θα πάρει το φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αρκετά μακριά. Περίπου στα 10 μέτρα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα στημένο που θα φέρει κόσμο, είναι το μόνο σίγουρο, από την και από τις δύο πλευρές. Ένα φάουλ που δίπλα είναι ο Σταματόπουλος και ο Λαζαρίδης. Λογικά ο Λαζαρίδης, ναι, ο Λαζαρίδης θα είναι ο εκτελεστής. Λαζαρίδης, ο Γρηγορίδης σφύριξε. Λαζαρίδης απευθείας. Πολύ καλό το φάουλ που έκανε, αλλά πάνω από τα δοκάρια. Ελάχιστα μεν, αλλά ήταν πάνω από τα δοκάρια. Και ουσιαστικά με την φάση που έγινε πριν από μερικά δευτερόλεπτα, ισοφάρισε τις ευκαιρίες και τις τελικές η ομάδα του Ορέστη. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Ορφανίδης που αλλάζει καταπληκτικά με μια σαραντάρα μπαλιά προς τον Ψέματα. Αυτός για ελάχιστα δεν μπορεί να κάνει την μπάλα δικιά του και με αποτέλεσμα ο Σιδηρόπουλος, το μπακ, το δεξί μπακ της Οριστιάδας να είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια με το πλάγιο που το εκτελεί τώρα. Ο Ανιφατάκης έχει βάλει και τον Γκέκα και τον Ράνο στην επίθεση. Τανζού, το σκηνικό γνώριμο, κάθε την παλιά προς τον Οκάν, αυτός παράλληλα θα κάνει την παλιά σε ένα χώρο εκεί κοντά στο σημείο του πέναλτι και πάλι οι φιλοξενούμενοι θα διώξουν. Ο Γκαλογιάν πρέπει να ήταν που έδιωξε την μπάλα. Σαμόρης παίρνει θέση, ο Βαφιάδης δεν πάει μπάλα σε αυτόν, πάει στον Ψεματά. Προσπάθησε να κάνει μια σέντρα, θα κερδίσει το πλάγιο μιας και η μπάλα ακούμπησε στον Λαζαρίδη. Εσείς παρακολουθείτε, στην ουσία είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι από την Λίγκα όσον αφορά τις μεταδόσεις του ΑΟΚ, που και φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα είμαστε μαζί σας και με προσδοκία, ενώ τώρα θα γίνει ένα λάθος, ο Τανζού θα πάρει σπάει προς τον Οκάν έξω από τη μεγάλη περιοχή πλάγια, θα κάνει μια σέντρα σουτ προς τον Ράνο, βγαίνει ο Χριστούδης και μπλοκάρει. Προσδοκία και να είναι και η τελευταία μας χρονιά ως μετάδοση, γιατί μπορεί του χρόνου το πιο πιθανό να ο ΑΟΚ να είναι στην Super League 2. Γκιακάς, το ζαρζάρμα, η μπάλα μεταφέρεται έξω. Ωραία η εναλλαγή με τον Τανζού μέσα στη μεγάλη περιοχή. απομάκρυνε ο Σταματόπουλος. Ο Τανζού και πάλι έχει την κατοχή της μπάλας, θα δώσει και θα στρώσει στον ΟΚΑ. Αυτός δεν κάνει τη σέντρα, στέλνει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Ορφανίδης. Ωραία τρίπλα, ο Ορφανίδης, καταπληκτική πάσα στον ΟΚΑΝ. Αυτός θα κάνει την παράλληλη παλιά προς το Ράνο. Κατευθείαν αυτός το σούτ. Εκπληκτική απόκρουση από τον πορτιέρο της Οριστιάδας. Τρομερή ευκαιρία. Από όπου και να το δεις ήταν εκπληκτικό. Και κυρίως τα εύσημα πηγαίνουν στον Χριστίδη. Δεν το συζητάω. Χριστούδη, με συγχωρείτε. Με αυτή την μεγάλη απόκρουση που έκανε. Ενώ τώρα ο Ορφανίδης ετοιμάζεται για το κόρνερε. Κτελεί στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα περνάει και εκεί ένα τζαρτζάρισμα. Υπήρχε ένας συνοστισμός στη μικρή περιοχή του Χριστούδη με τους αμυντικούς του να μην μπορούν να διώξουν την μπάλα. Μπήκε και στην φάση και ο Ράνος, υποψιάζομαι, αλλά και ο Γκέκας λίγο πιο πίσω. Τελικά ο Γρηγορίδης θα λήξει όλη αυτή την κατάσταση με ένα φάουλ που έγινε και έτσι ο Ρέστης έχει την ευκαιρία με αυτό το ελεύθερο που γίνεται. Σατάει. Ξεματάς. Δυνατή πάσα προς τον Ράνο, κατευθείαν στον αντίπαλο τερματοφύλακα η μπάλα. Του Μανάκης. Δεν μπορεί να με την προβολή που ψεματάς να διώξει. Παρ' όλα αυτά ο Βαφιάδης δίνει λύση σε αυτό το λάθος που έγινε από τον ψεματά. Ψεματάς θα πάρει και μετά από την κόντρα που έγινε. Ορφανίδης, παίζουμε τη φωτιά οι Ξανθιώτες. Στο αμυντικό κομμάτι ενώ Ορφανίδης, κακή πάσα του. Χριστούδης, πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Έπαιξε γρήγορα το φάουλ. Τσαμούρης με το κεφάλι. Δεν υπάρχει ανησυχία, Τανζού. Όλα αυτά γίνονται στην άμυνα της, του ΑΟΚ. Τανζού. Ωραία ο Καν. Ο Καν κρατάει. Πάνω στη γραμμή θα κερδίσει το πλάγιο. Ράνος. Αφήνει στον Βαφιάδη και στο χώρο του κέντρου ο Ορφανίδης που αλλάζει κατευθείαν το παιχνίδι εκεί που είναι ο ψεματάς που κάνει μια σέντρα. Προσπαθεί να μπει στην πορεία της μπάλας ο Ράνος. Μετά η πίεση έφερε καρπούς για, από την πλευρά του Αβραμίδη. Ο νεαρός παίκτης που μπήκε με τις καλύτερες περγαμινές σε αυτό το πρωτάθλημα. Ξεκινώντας ασφαλώς με τα φιλικά παιχνίδια του ο νεαρός παίκτης. Να ο Αβραμίδης. Αβραμίδης κρατάει. Ωραία θα δώσει τον Γκέκα. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 οι δυο τους χωρίς αποτέλεσμα. Απομάκρυνε ο Σιδηρόπουλος σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Τσαμπούρης. Ορφανίδης και Κάς. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι αλλά και πάλι ο Γκέκας κερδίζει. Ο ΑΟΚ με την μπάλα πίσω από, από την σέντρα. Σιαμάτας. Στο ημικύκλιο δεσπόζει ο Ορφανίδης που γρήγορα θα δώσει στον Βαφιάδη. Βαφιάδης παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Προσπαθεί με μία κάθετη να βρει τον Ταζού χωρίς αποτέλεσμα. Και τώρα προσπαθούν, θέλουν τουλάχιστον, αυτή είναι η θέληση των φιλοξενούμενων, να βγουν από το συσσαγωγικά καβούκι τους, μιας και από το ξεκίνημα της, του παιχνιδιού σε αυτά τα πρώτα έτσι 13 λεπτά πιέζουν αρκετά οι γηπεδούχοι και αυτό πολλές φορές φέρνει και κάποιες, κάποια πίεση. Αλλά βεβαίως ο Ορέστης είχε και αυτή την τρομερή φάση, καλή ευκαιρία στην εκτέλεση φάουλ του Λαζαρίδη. Ο Καν, ωραία τρίπλα. Ο Καν κρατάει, παίζει καταπληκτικά το 1-2 με το Ράνο. Τώρα στα πλάγια ο Καν, κοντά στη γραμμή του κόρνερ, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Διονύδης, ο βοηθός δηλαδή, δίνει κατευθείαν το out. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Λίγκα μέσω YouTube, στο Goal FM, μέσω ραδιοφώνου 105,1 και στη σημερινή αναμέτρηση σας την χαρίζει χορηγός η επιχείρηση Καταπληκτικό. Με φοβερό Κοτόπουλο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Ορφανίδης θέλει μια σίγουρη πάσα και τη βρίσκει στο πρόσωπο του ψεματά. Αυτός κάνει μια σέντρα. Φιλοξενούμενοι προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα, θα δώσουν πίσω με τον Κόβατς να μην μπορεί να προλάβει σε αυτό το διώξιμο που έκαναν με τον, ενώ έχουμε κάποιες τελευταίες αλλαγές από ό,τι βλέπω. Άλλη εντεκάδα μας έδωσαν και μιλάω για τους φιλοξενούμενους. Ο Καν τρέχει όταν ζω, κάνει μια σέντρα το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει ο ΑΟΚ. Και όπως είναι λογικό και επόμενο, κατευθείαν ο Ορφανίδης τώρα προσπαθούνε. Χριστούδης, υπάρχουν 3-3 που βγαίνουν στην αντεπίθεση. Κάθε την παλιά στον Λαζαρίδη που κάνει τη λόπα και η μπάλα περνάει λίγο πάνω από τα δεκάρια του Τσατάι. Τρομερή ευκαιρία για την ομάδα της Ορεστιάδας, νομίζω η καλύτερη μέχρι τώρα στο μάτς, σε αυτό το ξεπέταγμα το επιθετικό που έκαναν οι φιλοξενούμενοι με 3 μπαλιές στην ουσία έφτασαν και απείλησαν, ξεκινώντας από το κλέψιμο που έγινε στην μεσαία γραμμή. Η μπάλα πήγε στον Χριστούδη, αυτός έδωσε στο Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης πάρα πολύ έξυπνα, βλέποντας ότι υπάρχει πίεση από τον Τσαμούρη, έσκαψε την μπάλα προς τον αντίπαλο τερματοφύλακα που ήταν και εκτός θέσης, ήταν πιο μπροστά δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, για ελάχιστα εκατοστά η μπάλα πέρασε πάνω από το ρίζο του δεδοκάρι και έτσι δεν έχουμε κάτι, παραμένει το 0-0 στο 17. Χριστούδη στο βολέ. Μπάλα φτάνει στον Τσαμούρη και κατευθείαν αυτό στο Βαφιάδη. Ορφανίδης δεξιά, ήταν ο Γκέκας, έδωσε στον Αβραμίδη. Ο Αβραμίδης που στη συνέχεια θα κάνει και το φάουλ πάνω στον Σιδρόπουλο. Καρκάρια, οι φιλοξενούμενοι θα πάνε να το εκτελέσουν, να πάρουν και τις απαραίτητες θέσεις. Χριστούδης δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός 4 γραμμών. Η μπάλα σε πλάγιο για την ομάδα της Ξάνθης. Παίζουν γρήγορα. Ανεβαίνει ο Γιαμάτας. Κατευθείαν τροφοδοτεί τον Οκάν στη γραμμή του πλαγίου, στη δεξιά πλευρά. Τανζού Λάθος. Ο ΑΟΚΣΕ κέρδισε αυτό το πλάγιο. Εκτελείται γρήγορα με τον Ορφανίδη. Ωραία και μόνος του είναι ο Βαφιάδης που κατευθείαν βρίσκει τον ψεματά. Κάθεται αυτός στον Αβραμίδη. Αβραμίδης. Έρχεται ο Ορφανίδης έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βλέπει δίπλα του τον Οκάν. Εκεί θα πάει η μπάλα. Οκάν θα κάνει το σου. Την μπάλα κοντράρει και φτάνει στον Ορφανίδη με διπλή προσπάθεια. Σταματόπουλος θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο μετά το τσαφ που έκανε ο Ντουμανάκης. Το καν. Βαφιάδης. Λάθος η κάθετη. Προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Γκαλογιάν. Προλαβαίνει ο Βαφιάδης. Δεν σιγουρεύει την πάσα του ο Τσατάι προς τον Αβραμίδη. Θέλησε με γρήγορο τρόπο να βρει τον συμπαίκτη του. Και αν τον έβρισκε, υπήρχε κενό σε εκείνη την πλευρά. Σαν σκέψη ήταν πολύ καλή για τον Τσατάι, αυτό που σκέφτηκε δηλαδή. Τελείται το πλάγι για τον Ορέστη. Αβραμίδης κερδίζει. Δίνει δίπλα στον Ορφανίδη. Εδώ γλιστράει ο Τανζούμος. Κερδίζει την μπάλα και πάλι. Και τώρα έξυπνα ο Ορφανίδης βρίσκεται τον Οκάν. Οκάν, Ορέση, σταυρωτές. Τρίπλες εννοώ. Η μπάλα είναι στον αέρα. Πέφτει ο Αβραμίδης κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που υπάρχει είναι ένα πλάγιο για την ομάδα της Ορεστιάδας, την προσπάθεια που έκανε ο Ράνος για να πάρει και πάλι την μπάλα. Ορφανίδης την πίσω στα μετόπιστε για να ξεκινήσει μια πιο ορθολογημένη επίθεση. Ο Καν Γκέκας. Και πάλι Γκέκας μετά την πάσα του Οκάν. Μπάλα στον Ορφανίδη. Βαφιάδης. 10 παίκτες κοντά στο ημικύκλιο. Η μπάλα πέρασε στη σέντρα που έκανε ψεματάς και από το Ράνο και από τον Γκέκα. Στο ύψος της μικρής περιοχής όλα αυτά. Η Ορεστιάδα έχει κερδίσει αυτό το πλάγιο σχεδόν πολύ κοντά στο σημεάκι του κόρνερ εννοώ, με αποτέλεσμα οι ερυθρόλευκες φανέλες να πιέζουν, ενώ τώρα ο Γρηγορούδης θα σταματήσει την φάση, μιας και ο Γιώργκαντάς έχει χτύπησε το κεφάλι του δηλαδή. Τώρα εδώ υπάρχει μια πολύ εύκολα εδώ δίνουν, πουλάνε την μπάλα οι φιλοξενούμενοι με την προσπάθεια του Σταματόπουλου. Σας είπαμε και πριν ότι τώρα υπάρχει δηλαδή το 20, δεν το έχω εγώ για την ομάδα της Ορεστιάδας, μπορεί να είναι και ο Δημητριάδης χωρίς να είμαι σίγουρος, και όπως και το 18 που ο Κουκλατζής είναι το 18, μήπως έγινε μια τελευταία αλλαγή. Θα μας συγχωρέσετε, θα μάθουμε ρεπορτάζ με την ανάπαυλα, εκεί θα μάθουμε περισσότερα. Η ομάδα της Ξάνθης και πάλι στο προσκήνιο με την επίθεση, με τον Οκάν να είναι μπροστά του. Δύο ωραία η τρίπλα, θα κάνει το σουτ πάνω στο σώμα του Ράνου. Ο Οκάν πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα έχουμε cooling break, να δροσιστούν. Είπαμε και πριν ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. στην, όχι μόνο στο γήπεδο, γενικότερα στην, στην ευρύτερη περιοχή της Φράκης. Οι δύο παίκτες, πέραν ότι θα δροσιστούν, θα πάρουν και κάποιες οδηγίες από τους προπονητές. Μια ζωντανή μετάδοση σήμερα Σαββάτο, εδώ από, το, από την έδρα, το ιστορικό γήπεδο του ΑΟΚ, κύπελο Ερασιχνεών, πρώτη φάση. Τη Δευτέρα, να σας πω, να σας θυμίσω ότι μέσα από το ΔΑΚ Κομωτινής, πανθρακικός ΠΑΟΚ, ραδιοφωνική μετάδοση μέσω YouTube, αλλά και μέσα από, την, από το Goal FM 105,1, ζωντανή μετάδοση και αυτή, όπως και η σημερινή, μέσα από τις δύο πλατφόρμες που σας ανέφερα. Άπαντες σε λίγο στις θέσεις του. Γρηγορόδος σφυρίζει και έχουμε ξανά μάτς μετά από αυτή τη μικρή διακοπή. Μαφιάδης, Ψεματάς, αναπτύσσεται ο ΑΟΚ από την αριστερή πλευρά. Μαφιάδης αλλάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι εκεί που είναι ο Τανζού. Αλλάξαν και θέσεις τώρα οι Ξανθιώτες, με τον Αβραμίδη ήρθε στα δεξιά και στα αριστερά έχει πάει ο Καν, όπως επιτίθεται. Ο Δημητριάδης άφησε για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ που έκανε ο Τανσού πάνω στον Κόβατς. Είναι σε θέση offside από ό,τι βλέπω, ναι. Ο Χριστούδης πρέπει να ήταν. Λίγη σημασία, μιας και η συνέχεια του παιχνιδιού γίνεται με πολύ γρήγορο τρόπο, με τον Οκάν σπάει καταπληκτικά στο Ψεματά. Αν προλάβει, δεν προλαβαίνει τελικά. Η μπάλα περνάει out. Είμαστε στο 26ο λεπτό, το 0-0 παραμένει όπως βλέπετε. Από δύο πολύ καλές στιγμές και οι δύο ομάδες. Στο φάουλ του Λαζαρίδη για τους φιλοξενούμενους η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Λίγο αργότερα ο Ράνος από καλή θέση σχεδόν στη μικρή, στη γραμμή του, της μικρής περιοχής, έκανε το πλασέ. Κομβική ήταν η παρέμβαση του Χριστούδη σε corner. Ενώ τώρα και πάλι ο ΑΟΚ θα κάνει μια σέντρα. Πέρασε από τον Γκέκα. Δεν μπορεί ο Καν στη συνέχεια να πλασάρει. Χριστούδης και πάλι θα πει παρόν. Ενώ να ολοκληρώσω τις μεγάλες ευκαιρίες, ήταν και πάλι ο Λαζαρίδης από πλευράς Ορέστη, με την λόμπα που έκανε πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή θέλοντας. Ενώ τώρα προσπαθεί με τον Σουλεϊμάν, ωραία η τρίπλα, σπάει στο σημείο του πέναλτι για τον για τον Ορφανίδη. Στη συνέχεια ο παίκτης της Ξάνθης δεν μπορεί, αλλά έχει σημειωθεί φάουλ πιο μπροστά του Σουλεϊμάν πάνω στον Σαματόπουλο. Εδώ με έναν καταπληκτικό τρόπο προσποίηση από τον Καν απέφυγε πολύ εύκολα, θα μπορούσα να πω, τον Σιδηρόπουλο, με αποτέλεσμα να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά, πριν σπάσει την μπάλα προς το σημείο του πέναντι για τον Ορφανίδη. Έκανε φάουλ. Γρηγορούδης, ο ρέφερη, σφύριξε κατευθείαν την παράβαση. Κόβατς. Χριστούδης προς τον Λαζαρίδη. Ψεματάς πρώτος, θα δώσει στον Τανζού. Τανζού θέλει να βρει τον Γκέκα με το στήθος αυτό στο κοντρόλ. Η μπάλα φτάνει στον Ντουντουνάκη. Για λίγο όμως. Ο Γκαλογιάννη, θα με συγχωρείτε. Ψεματάς Ανεβάζει τον Σουλεϊμάν. Ετοιμάζεται για τη σέντρα, την κάνει. Η μπάλα περνάει. Φτάνει στο αφύλακτο Ορφανίδη, αλλά υπάρχει σφύριγμα πιο μπροστά του Ουράνου πάνω στον Σταματόπουλο, τον αρχηγό δηλαδή, στην προσπάθεια του πρώτου, τον αρχηγό του ΑΟΚ, να πάρει καλύτερη θέση. Η μπάλα είχε φτάσει στον νεαρό Αβραμίδη, που ήταν έτοιμος, μάλλον όχι έτοιμος, όπλησε και απλά ήθελε να κάνει το σουτ από πολύ καλή θέση, πλάγια μεν τη μεγάλη περιοχή, αλλά απέναντί του ήταν μόνο ο Χριστούδης. Πέρασε όμως η φάση αυτή χωρίς κάτι το μεμπτό. Ο ΑΟΚ και πάλι στην επίθεση, αλλάζει πολύ ωραία η μπάλα, καταπληκτικό το πασικέ από τους γηπεδούχους. Αβραμίδης, και έχουμε το κόρνερ από την πίεση του νεαρού. Πάμε σε κανονική διάρκεια του μάτς. Με τον Ορφανίδη εκτελέστηκε το κόρνερ. Σταματόπουλος και πάλι με το κεφάλι. Σταματόπουλος που μέχρι τώρα είναι παντού μαζί με τον τερματοφύλακά του. Ο Καν Ορφανίδη στη σέντρα. Γκολ! Ράνος! Διαβήτης η σέντρα του Ορφανίδη στο κεφάλι του Ράνου, μέσα από τη μικρή περιοχή. Ανοίγει το σκορ για την ομάδα του ΑΟΚΣ, 1-0 για τους παίκτες του Άννη Φαντάκη, στο 30, στο μισάωρο δηλαδή.
0: Ορέστης, 1-0, το γκολ για την ομάδα μας. Ο Αντωνής! Ο Αντωνής! Ο Αντωνής! Έκανε.
1: 1-0 λοιπόν, νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Η πίεση απέφερε εν τέλει καρπούς για τους γηπεδούχους. Σταματόπουλος. Φωσνακίδης, μια σέντρα θέλοντας να βρει το Λαζαρίδη. Βαφιάδης κλέβει. Τσαμούρη να κατεβάζει όμορφα και να δίδει στο έτερο του αμυντικό δίδυμο τον Σκιαμάτα. Ράνος πάλι πίσω. Ο Ορφανίδης είναι ο μόνος του εδώ στην δεξιά πλευρά. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Ορφανίδης στο χώρο του κέντρου. Ράνος γυρίζει όμορφα, δίνει στον Αβραμίδη. Παίζουν το 1-2 με τον Ορφανίδη και το Ράνο. Βαφιάδης αλλάζει το παιχνίδι στον Ψεματά. Αυτός κάνει τη σέντρα. Βοσνακίδης διώχνει Ορφανίδη και το Ράνο. Βαφιάδης αλλάζει το παιχνίδι στον

0: Κέντρα, στο πρώτο δοκάρι ανάγκασε τον Χριστούδη να διώξει σε κόρνερ, γιατί αν πήγαινε, δεν ήταν ο Χριστούδης εκεί, η μπάλα θα πήγαινε κατευθείαν στα δίχτυα. Κόρνερ με τον Ορφανίδη και πάλι. Κτελεί, η μπάλα πέρασε από όλους, έρχεται στον Τζαμούρεφ, τρέχει για να μην βγει η μπάλα εκτός. Αβραμίδης ετοιμάζεται για σέντρα, θα την κάνει. Απ' την άλλη πλευρά αλλάζει το παιχνίδι, ο Ορφανίδης, νέα σέντρα, νέο κόρνερ από τον Βοσνακίδη και πάλι απ' την ίδια πλευρά, έτσι όπως επιτίθεται ο ΑΟΚ, απ' την αριστερή πλευρά του σημείου του κόρνερ εννοώ. Ορφανίδης ετοιμάζεται, παίρνουν θέση η αεροπορία του ΑΟΚ μέσα στα καρέ του Χριστούδη, κτελείται, η μπάλα περνάει, απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι, παρόλα αυτά παραμένουν. Εδώ πέρασε και μια δεύτερη μπάλα μέσα. Το ελεύθερο δίνεται από τον Γρηγορούδη προς τον εκεί που ήταν ο Ορφάνιδης, αυτός που είχε τελευταίος την μπάλα. Ο Καν έξω από τη μεγάλη περιοχή παίζει με τον Ράνο. Ράνος δεν μπορεί να κάνει το κοντρό, ούτε και ο Λαζαρίδης όμως. Έγινε μια κόντρα μετά από τον Βαφιάδη, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει κατευθείαν out υπέρ της Οριστιάδας. Βοσνακίδης πάει να πιέσει ο Ράνος. Βοσνακίδης μια σέντρα θέλει να βρει το Χριστούδη, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Σιαμάτα, αλλά για καλή του τύχη ήταν εκεί ο Τανζού για να διορθώσει, γιατί πολύ κοντά ήταν και ο Κόβατς. Ψεματάς το σκηνικό γνώριμο. Όξα από την αριστερή πλευρά. Σουλεϊμάν τώρα. Ψεματάς ήρθε λίγο πιο στο χώρο του κέντρου. Με τον Ορφανίδη κατεβάζει όμορφα. Όξα επιμένει από την αριστερή πλευρά, εκεί που βρίσκεται ο Ψεματάς. Εδώ υπάρχει μια κόντρα πάνω στον Λαζαρίδη, στην προσπάθεια του Ψεματά να πασάρει προς τον Οκάν. Ο Όξα όμως επιμένει και οι αιτικά παίκτες της Οριστιάδας κάτω από τη σέντρα. Και όπως και να το κάνεις αυτό, δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στην ανάπτυξη του ΑΟΚ, που παρόλα αυτά προηγείται με 1-0. Ορφανίδης κρατάει, τώρα δίνει στον Ταζού. Ταζού είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει προς το κέντρο. Δίνει στο Βαφιάδη, αυτός κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ. Αλλά ψάχνει και βρίσκει τον Ψεματά που κάνει μια σέντρα. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Γκέκας. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ και ο Ταζού. Το διώξιμο από το Λαζαρίδη, η ομάδα του ΑΟΚ και πάλι έχει τον έλεγχο της μπάλας. Με τον Βαφιάδη, Ορφανίδης παίζει με τον Ράνο. Αυτός βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ταζού μπερδεύονται λίγο με τον Ορφανίδη. Η μπάλα φτάνει στον Αβραμίδη και πάλι. Όπως ακούτε και βλέπετε, η πίεση της του ΑΟΚ είναι αρκετά έντονη, που θέλει σίγουρα να βάλει και άλλο ένα γκολ να είναι σίγουρη. Το σουτ κατευθείαν από τον Βαφιάδη με τις γροθιές έδιωξε ο τερματοφύλακας. Ο ΑΟΚ και πάλι στην αντεπίθεση. Γκέκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν κάνει το σουτ, ούτε τη σέντρα τώρα θα την κάνει. Σταματόπουλος με το κεφάλι διώχνει. Η μπάλα φτάνει με έναν τρόπο και πάλι στον Γκέκα που δεν είναι σε θέση offside. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχουμε το δεύτερο γκολ με τον Ράνο, ή εκτός άμα κούμπησε ο Δημητριάδης. Όλοι έμειναν παγωτό οι παίκτες της Οριστιάδας, θεωρώντας ότι είναι σε θέση offside ο Γκέκας, που μετά πήρε την μπάλα και με μια ωραία παράλληλη παλιά έφτασε στην θέση που ήταν ο Ράνος.
1: Το γκολ για την ομάδα μας, το δεύτερο σήμερα, από τον αρχηγό μας, τον Αντώνη Ράνο.
0: Και όπως ακούσατε και από τον Ραφαήλ που είναι δίπλα μου, εδώ και αρκετό καιρό είναι δίπλα μου, χρόνια.

0: το δεύτερο γκολ και αυτό πιστώνεται στον Αντώνη Ράνο, τον ευληματικό αρχηγό του ΑΟΚΣ. Η ομάδα της Ξάνθης επιμένει 2-0. Συγκλίνει ο Τανζό. Δίπλα του είναι ο Καν. Ωραία η μπάλα, θα πάει! Κι άλλο γκολ! Δεν σταμάτησα τα πανηγύρια από το Ράνο. Έρχεται ο Σουλεϊμάν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και μετά από την καταπληκτική κάθετη παλιά του Τανζού, έτσι από την αριστερή πλευρά, ξεροκόμματο το σούτ από το Σουλεϊμάν και η μπάλα κατέληξε για τρίτη φορά στα δίκτυα του Χριστούδη.
1: Από τον Οκάν Σουλεϊμάν, Ξάνθη Ορεστής 3-0 και η κερκίδα σε στένεται.
0: Παραζεστάθηκε. Λοιπόν, μέσα σε ελάχιστα λεπτά ο ΑΟΚ φαίνεται να καθαρίζει το μάτς, αλλά επειδή βλέπουμε, έχουμε δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, ας περιμένουμε για να ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα του Γρηγορούδη στο μάτς. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Παρ' όλα αυτά η εικόνα του ΑΟΚ τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φαίνεται να απειλείται, να σου πω την αλήθεια, όσο περνάει, όσο κυλούν τα λεπτά και ροκανίζεται ο χρόνος, ο ΑΟΚΣ πατάει ακόμα καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ θα γίνει το λάθος, προσπαθεί να μπει ο Αβραμίδης μετά το λάθος του Σταματόπουλου. Ο Σταματόπουλος διορθώνει, ο αρχηγός της Οριστιάδας, και θα δώσει πίσω στον Χριστούδη, τον τερματοφύλακα, που αυτός θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Απλά να σας αναφέρω ότι σήμερα το μάτς είναι προσφορά του της εταιρείας Καταπληκτικό στην Κωνσταντινού. Μπαίνει 87 στην Ξάνθη προφανώς. Λαχταριστό Κοντόπουλο παντού στο χώρο σας με ένα απλό τηλέφωνο 2541 077 066. Πάμε στο μάτς. Κόβατς. Μπροστά του είναι ο Τανζού που θα το κλέψει την μπάλα. Τανζού. Ωραία στριφογυρνάει. Τώρα θα δώσει το Ράνο. Ράνος βγαίνει για λίγο έξω, δίνει στον Αβραμίδη. Στον Ορφανίδη. Ορφανίδης, τώρα Αβραμίδης. Ωραία η ποδιά. Αβραμίδης δίνει στον Ορφανίδη. Κάνει το σούτ αυτός. Καλές περγαμινές, αλλά ήταν πάνω από τα δοκάρια και ελεγχόμενη η φάση από τον τερματοφύλακα. Θα γίνει το λάθος. Ο ΑΟΚ κερδίζει και πάλι. Προσπαθεί να μπει ο Ψεματάς, πέφτει στο έδαφος, δίνει επιθετικό φάουλ του Ψεματά πάνω στον Σιδηρόπουλο. Στο Βοσνακίδη έγινε το φάουλ. Ακόμα 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό για το 2026-2027, για τη σεζόν. Σε ασφαλώς αυτό που ευχόμαστε είναι να μην έχουμε τραυματισμούς, να βγουν όλοι υγιείς από τα μάτς που θα δώσουν, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που βλέπετε και ακούτε ασφαλώς είναι αεραστέχνες, την άλλη μέρα θα πάνε στις δουλειές τους και μπορείτε να φανταστείτε ένας τραυματισμός πόσο μπορεί να κοστίσει στον οποιοδήποτε, όταν μιλάμε για τις εποχές που ζούμε, που δεν περισσεύει κανένα μεροκάματο. Ο Ρέστης με αυτό το φάουλ που κέρδισε με τον Βοσνακίδη, που δεν έφερε κάποια αντίσταση, η αντίσταση θα έρθει από την άλλη πλευρά με τον Αβραμίδη να έχει χώρο. Άνοιξε για λίγο το κοντρόλ του, με αποτέλεσμα να έρθει ο Δημητριάδης και να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Σαμόρης. Έρχεται ο Ορφανίδης, ο Πέτρος. Φανίδης πήρε την πάσα από τον Αβραμίδιο και τόσο καλή πάσα παρόλα αυτά. Η εμπειρία του τελευταίου κράτησε την μπάλα και πάλι στην κατοχή του ΑΟΚ. Αλλά άλλαξε το παιχνίδι από την αριστερή πλευρά στην δεξιά. Από τη δεξιά στην αριστερή. Γκέκας θα κερδίσει το κόρνερ μετά την θέλησή του να προσπεράσει με ωραίο τρόπο τον Σιδηρόπουλο. Έχουμε το κόρνερ. Δεν πάει ο Ορφανίδης αυτή τη φορά, πάει ο Σουλεϊμάνο Καν που ήταν και δίπλα στην φάση, βολεύει και με το πόδι του από ό,τι βλέπω. Είμαστε στο 42, 3-0, ο Όξ είναι κεφάλι μπροστά στο σκορ. Εκτελείται το κόρνερ, Ορφανίδης έξω από τη μεγάλη περιοχή, ωραία κοφτή τρίπλα, υπάρχει φάουλ, 2-3 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα σε αυτό το πιάσιμο που έκανε ο Δημητριάδης πάνω στον Ορφανίδη που τον τρίπλαρε και ήταν φάτσα απέναντι από τον Χριστούδη έξω από τη μεγάλη περιοχή βεβαίως. Μια στιγμή ο Ραφαήλ βλέπω έχει πάρει ήδη το μικρόφωνο. 43 και ομάδα του Ανιφαντάκη έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση προφανώς για τα πόδια του Πέτρου Ορφανίδη. Δίπλα του είναι και ο Καν αλλά και ο Τσαμούρης. Για να δούμε. Πενταπλό τείχος. Γρηγορούδου σφύριξε. Περιμένουμε τον Ορφανίδη. Ξανασφύριξε ο Γρηγορούδης. Ορφανίδης. Η μπάλα στο τείχος φτάνει και πάλι στον Ορφανίδη. Ωραία τρίπλα. Θα κάνει νέα σέντρα και έχουμε το κόρνερ. Διαμαρτύρονται για χέρι σε αυτή τη σέντρα που έγινε. Πρέπει να ακούμε στο ντουμανάκι. Αυτή η σέντρα του Ορφανίδη εννοώ. Δεν έχουμε και βάρ, ναι. Ορφανίδης πίσω από την μπάλα στο σημείο του κόρνερ. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Δεν σιγουρεύει το κοντρόλ του Σιαμάτα, η μπάλα πέρασε out και έτσι έχουμε και λήξη συναγερμού από την πλευρά της Ορεστιάδας που περίπου στα ένα τρίλεπτο ήταν στα σκηνιά. Ορφανίδης, Βαφιάδης, ο Καν διώχνει ο Σταματόπουλος, τρέχει ο Σιαμάτας και προστατεύει την μπάλα πριν έρθει ο Χριστούδης και το δυσκολέψει. Τανζού. Λογικά θα έχουμε κανένα δίλεπτο καθυστερήσεις αφού είχαμε και το cool break. Μόνο αυτό είχε όσον αφορά για τις καθυστερήσεις, δεν είχαμε κάτι άλλο. Ψεματάς δίνει στον Οκάν που βγαίνει από το χώρο δράσης του έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλάζει το παιχνίδι κάτω από το χώρο του κέντρου, εκείνο ο Ορφανίδης. Αβραμίδης, πάει ο Δημητριάδης για να τον πιέσει για την ομάδα της Ορεστιάδας. Ο Καν πήρε την πάσα από τον Ψεματά. Ο Καν έκανε τη σέντρα προς τον Ράνο. Η μπάλα κατευθείαν out, καμία ανησυχία για τον Χριστούδη. Πέρασε και αυτή η φάση χωρίς να ανησυχήσει. Το 3-0 βεβαίως παραμένει. Τέλος πρώτου μέρους εδώ στο γήπεδο του ΑΟΚ. Με δύο τέρματα του Ράνου και ένα του ΟΚΑΝ, η ομάδα του Αντιφαντάκη φεύγει αρκετά ικανοποιημένη από το πρώτο 45 λεπτό. Είναι μπροστά στο σκορ. Για την πρώτη φάση του κυπέλου έραση τεχνών και βεβαίως μας το θυμίζει ξανά βεβαίως ο Ραφαήλ με την μουσική επένδυση που μας βάζει με τον άδικο χαμό και ξαφνικό του Γιώργου Μαζονάκη που έφερε πολύ κόσμο σε θλίψη και αυτή είναι αλήθεια, πρόκειται, ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Πέρα από αυτό θα σας αφήσουμε για λίγο, θα πάμε σε μία μικρή διακοπή και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: 105,1 Goal FM. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

Είστε έτοιμοι? Πάμε! Η δράση δεν σταματά ποτέ. Από τις πιο εντυπωσιακές αθλητικές αναμετρήσεις μέχρι τις κορυφαίες πολιτιστικές και πολιτικές διοργανώσεις, η Λίγκα είναι εκεί. Μεταφέρει τη γεύση των γεγονότων εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθήστε μας. Η Λίγκα δεν καλύπτει απλώς τα γεγονότα. Τα δημιουργεί, τα εξελίσσει, τα ανεβάζει επίπεδο. Όπου υπάρχει γεγονός, είμαστε εκεί. Συντονίσου, ζήσε τη δράση και γίνε μέρος της.

γίνει βράβευση σε παιδιακή στρατηγία από τον αντιπρόεδρο του ΑΟΚ, Παύλο Δάκα, του Βασίλη Λαζαρίδη, ένα παίκτη που από την επανασύσταση του ΑΟΚ ήταν μπροστά και βοήθησε την ομάδα να ανέβει τις κατηγορίες. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Ένα δυνατό χειροκρότημα.

0: Ακούσατε κιόλας την την κίνηση που έκανε η ομάδα της Ξάνθης με τον αντιπρόεδρο τον Παύλο τον Δάγκα, δίνοντας την φανέλα στον Λαζαρίδη, όπως είπε και ο Ραφαήλ, λογικά τον ακούσατε, από τη στιγμή που ξαναεμφανίστηκε στα ποδοσφαιρικά δρόμενα ο ΑΟΚ, χωρίς πολλά πολλά ο συγκεκριμένος παίκτης έδωσε το παρόν και μάλιστα ήταν από τους πρωταγωνιστές πριν από 4 χρόνια. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό με την ομάδα του ΑΟΚ να είναι μπροστά με 3-0, με 3-0. Δύο τέρματα ο Ράνος, ένα ο Σουλεϊμάν ο Καν. Στη σέντρα οι φιλοξενούμενοι. Να πάει και να πάνε και οι βοηθοί στις θέσεις τους. Έχετε με κάθε λεπτομέρεια οι τελευταίες δράσεις από θέμα διαιτητή προς τους βοηθούς αλλά και στους τερματοφύλακες. Η Λίγα και ο Γκόλεφεν μαζί φέτος με πολλές αθλητικές δραστηριότητες, μία από αυτές είναι και αυτή που ακούτε ή βλέπετε. Γκέκα στη σέντρα, Αβραμίδης δεν μπορεί έτσι με το τακουνάκι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ γρήγορα οι παίκτες του Αλιφαντάκη έφτασαν στην άλλη πλευρά. Με ένα δυνατό γέμισμα ο Σιδρόπουλος, θέλοντας να βρει τον Χριστούδη, δεν πέτυχε κάτι τέτοιο. Κατευθείαν η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Τσατάη, που ο Τσατάη δεν δυσκολεύτηκε και πάρα πολύ, να είμαστε ακριβείς. Αν εξαιρέσω δύο καλές στιγμές σε μια εκτέλεση φάουλ και μετά από μια λόμπα που έκανε βλέποντας τον Τσατάη, τον τερματοφύλακα δηλαδή, εκτός εστίας. Από εκεί και πέρα πέρασε ένα πολύ χαλαρό πρώτο μέρος, χωρίς δηλαδή να απειληθεί. Από την άλλη πλευρά είχε τεράστια δουλειά ο τερματοφύλακας της Οριστιάδας, ο Χριστούδης, που πάρα πολλές φορές απεσόβησε τα χειρότερα, ενώ τώρα γίνεται μια σέντρα κατευθείαν η κεφαλιά από το Ράνο και τόσο δυνατή. Παρόλα αυτά η μπάλα πέρασε out πριν προλάβει βεβαίως ο Γκέκας. Να αναφέρουμε απλά ότι η σημερινή μετάδοση είναι προσφορά της επιχείρησης Κοταπληκτικό. Τώρα όταν εννοούμε για Κοτόπουλο, το πρώτο μυαλό μας έρχεται είναι στην Κωνσταντίνου Μπένη 87 στην Ξάνθη. Κοτόπουλο στο φούρνο, εκπληκτικό. Λέμε και τέτοια, Ραφαήλ, όπως βλέπεις. Πάμε στο παιχνίδι με τον Ορφανίδη στο χώρο του κέντρου. Βαφιάδης θέλησε με μια κάθετη παλιά να βρει τον Γκέκα. Κατευθείαν η μπάλα στην αγκαλιά του Χριστούδη, το τερματοφύλακα. Δεν βλέπω και κάποια κίνηση διορθωτική, αν και προθερμαίνονται 4 παίκτες από κάθε πλευρά. Λαζαρίδης θα κερδίσει το φάουλ. Ο ίδιος θα δώσει συνέχεια. Λαζαρίδης, Δημητριάδης, θέλησε να παίξει το 1-2 με τον Κόβατς, χωρίς αποτέλεσμα. Τανζού, ωραία κοφτή τρίπλα, εξαιρετικά βρίσκει το Ράνο και τώρα αναπτύσσεται η ομάδα του της Ξάνθης από την δεξιά πλευρά. Τσιμπάει όμορφα όπου σηματάς, μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Γκολ! 4-0. Ο Ψεματάς μετά την τρομερή πάσα από τον Ορφανίδη, που άλλαξε με μαεστρία το παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά προς την αριστερή. Ο Ψεματάς πήρε την μπάλα, την τσίμπησε, Μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε το πλασέ, ακούμπησε νομίζω και στο Φωστακίδη. Καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο ΑΟΚ κάνει 4 τα δέρματά του. Αλλά όλη η προσπάθεια νομίζω ότι ξεκινάει από αυτό το, από αυτή την αλλαγή παιχνιδιού του Ορφανίδη. Ούτε στο PlayStation δεν παίζουμε τέτοια ακρίβεια της πάσας. Πολύ γρήγορα νέα δεδομένα, όχι ότι άλλαξε και κάτι για την ομάδα της Οριστιάδας, που έτσι κι αλλιώς είχε να διαχειριστεί ένα βουνό απέναντί του και να ανέβει και πόσο μάλιστα να κρατηθεί πάνω σε αυτό. 4-0, πολύ γρήγορα, το 47 με το τέρμα του ψέματα.
1: Σήμερα είσαι για Έμι.
0: Λοιπόν, Ορφανίδης που είναι στην ουσία ο μαέστρος που έχει μια μπακέτα και δίνει τις εντολές για το ποια όργανα, μουσικά βεβαίως, αλλά εδώ έχουμε ποδοσφαιρικά, να τα κατευθύνει. Και βεβαίως αυτό όλο μετουσιώνεται στον αγωνιστικό χώρο με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Η ομάδα της Οριστιάδας που πριν από μια εβδομάδα είχε το πρώτο επίσημο παιχνίδι, και αυτό έγινε με το Super Cup Εύρου που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αντίπαλος ο Άρδας Καστανιών, με τον Άρδα να κερδίζει με 3-1. Ο Άρδας που θα είναι αντίπαλος του ΑΟΚ για φέτος, η ομάδα του Εύρου που σε ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα κατάφερε σχεδόν στο τέλος να κατακτήσει τον τίτλο και βεβαίως να βρίσκεται στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και βεβαίως είπαμε και πριν ότι κατάφερε να κερδίσει και τον πρώτο τίτλο για φέτος με το Super Cup. Δεν είχαμε κάτι το καταγράψιμο όσον αφορά την ώρα εμείς που μιλούσαμε και λέγαμε για το Super Cup. Τώρα η Ορέστια κερδίσει και πάλι ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Λασαρίδη από τον Αβουφιάδη. Είμαστε στο 52, το σκορ είναι 4-0. 2 τέρματα Ουράνος, 1 ο Σουλεϊμάνο Καν, και στο 47 ο Ψέματας έκανε το 4-0, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ο Σνακίδης σεντράρι, απομακρύνει ο Τσαμούρης. Ωραίες τρίπλες από τον Ράνο που απέφυγε πολύ όμορφα τον Γκαλογιάν. Σιαμάτας, Ορφανίδης, Τσαμούρης. Ωραία θα βρει τον Ψεματά. Αυτός κάθετα στον Οκάν. Οκάν την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Έκανε τις τρίπλες ο Αβραμίδης που κερδίζει την κόντρα και πάλι. Αβραμίδης έξω από τη μεγάλη περιοχή, όλα αυτά τώρα θα δώσει ο νεαρός παίκτης πίσω στο build-up που κάνει ο ΑΟΚΣ από τα μετόπιστεν με τον Ταζού. Λάθος η πάσα. Δημητριάδης μιμείται τον αντιπαλό του. Αβραμίδης, Ορφανίδης και πίσω η μπάλα στον Σκιαμάτα. Σουλεϊμάν, Παφιάδης προσπάθησε να παίξει το 1-2 μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Σουλεϊμάν. χωρίς αποτέλεσμα. Χριστούδης κερδίζει στο ύψος του κέντρου, αλλά για πολύ λίγο, μιας και έχουμε το πλάγιο, ενώ διακρίνω ότι θα γίνουν και οι πρώτες όχι ακριβώς διορθωτικές κινήσεις, αλλαγές για να παίξουν και άλλοι από τον ΑΟΚ, όπως και από την άλλη πλευρά ο Νεράντζης, βλέπω, μπαίνει, θα μπει. Ψεματάς αφήνει στον Οκάν, κακή πάσα του Λαζαρίδης, κλέβει. Λαζαρίδης που είναι από τους δραστήριους παίκτες του Ορέστη. Όχι, δεν. Ναι, είναι δύο αλλαγές τελικά θα κάνει η ομάδα της Οριστιάδας. Ο Βενετίδης και ο Νεράτζης. Ενώ ετοιμάζονται και για τον ΑΟΚ. Ας πούμε σε λίγο. Πώς βλέπετε άλλωστε. Με το 13 τη Λαβερίδης. Με το 17 ο Κάφκας. Και με το νούμερο 16 ο Μπουμπούκης.
2: Για την ομάδα μας στη θέση του σκόρερ. Ο Καν στη θέση
0: του. Ο Καν βγαίνει, ο Ορφανίδης και αυτός θα δώσει τη θέση του. Και ο Αβραμίδης.
2: Με τον αριθμό.
0: Α, τέσσερις τελικά μπαίνουν. Γιατί βγήκε και ο Βαφιάδης.
2: Με τον αριθμό 13.
0: Και την μπαίνει και ο Ξενιτίδης.
2: Με τον αριθμό
0: Λαβερίδης,
2: 16.
0: Μπουμπούκης.
2: Και ο. Και με τον αριθμό 17. Κάφκας Ευγένιος.
0: Και ο Κάφκας θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Είμαστε στο 60, μία ώρα παιχνιδιού. Όχι, στο 55 είμαστε, με συγχωρείτε. Νέα πρόσωπα στην 11άδα του ΑΟΚ. Έχει της όλη την ευκαιρία, λόγω του ότι είναι μπροστά στο σκόρο κόουτς Ανιφαντάκης, να κάνει κάποιες να βάλει κάποιους παίκτες, να δοκιμάσει νέα σχήματα όσον αφορά από την άλλη πλευρά. Και εδώ ο Βενιτίδης και ο Νεράτζης θα κοιτάξουν να δώσουν μια φρεσκάδα στην ομάδα της Οριστιάδας. Σιδρόπουλος στο πλάγιο. Έχουμε πλάγιο, παρότι ο Γιωργαντάς Βρέν είναι στο έδαφος. Α, τελικά φάουλ έδωσαν. Για την ομάδα της Ορσιάδης ένα φάουλ αρκετά μακριά και κοντά στον πάγκο του ΑΟΚ, αυτό το στημένο. Και πάλι κοντά στην μπάλα είναι ο Λαζαρίδης. Λαζαρίδης, καλοχτυπημένο, ψεματάς με το κεφάλι. Στην μπάλα είναι ο Κάφκας, ωραίο κατέβασμα της μπάλας. Προσπαθεί να μπει στην πορεία της μπάλας ο Γκέκας. Υπάρχει ένα χτύπημα εκεί του Γκέκα, άθελά του προφανώς, πάνω στον Σιδηρόπουλο, ο τελευταίος που έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης του Ορέστη. Ο Γρηγορούδης δεν έδειξε κάποια παράβαση. Ο Σιδηρόπουλος θα βγει εκτός για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες σε αυτό το χτύπημα που δέχθηκε από τον Γκέκα. Ψεματάς στη συνέχεια. Σαμόρης. Ξενιτίδης. Σαμόρης και πάλι. Ξενιτίδης. Τανζού. Κατευθείαν. Θηλαβερίδης θα κάνει μια σέντρα σουτ. Πέρασε η μπάλα. Είναι όμως ο ψεματάς για να κρατήσει τον Αούξ και πάλι επάνω. Ξενιτίδης. Ωραία βρίσκει μέσα στη μεγάλη περιοχή το Ταζούμα. Αυτό σταματάει με το. Κάνει ωραίο κοντρόλ με το στήθος. Προσπάθησε να δώσει εκεί που έμπαινε ο Μπουμπούκης μέσα στη μικρή περιοχή. Τελευταία στιγμή μπλόκαρε την μπάλα ο τερματοφύλακας Χριστούδης. Ταζού. Και πάλι ο ΑΟΚ επιμένει. Μπουμπούκης. Αλλαγή. Όμορφα το παιχνίδι από τον Ξενιτίδη. Μπάλα στον ψεματά. Ράνος έξω από το ημικύκλιο. Ξενιτίδης. Πλαγιάζει το παιχνίδι του ΑΟΚ. Γίνεται η σέντρα. Η μπάλα περνάει κατευθείαν το σουτ. Θα γίνει από τον Κάφκα. Και η μπάλα τελικά θα καταλήξει out. Τώρα έχουμε συμπληρώσει μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο του ΑΟΚ. Ξάνθη είναι μπροστά με 4-0. Ενώ εσείς μέσα από την Λίγκα TV και ασφαλώς από τον Goal FM 105,1 μπορείτε να δείτε και να ακούσετε όλα τα δεδομένα του πρώτου επίσημου παιχνιδιού σήμερα για το κύπελο Έραση Τεχνών. Και ασφαλώς όλο αυτό εδώ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, καταπληκτικό μας το προσφέρει αυτό το την μυθική συνταγή που γίνεται κάθε φορά και εσείς έχετε απλά με ένα τηλέφωνο να το παραγγείλετε από όπου και να είστε. Και βεβαίως ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που συμβάλλει και αυτός και αυτή η επιχείρηση με τη μετάδοσή μας. Ωραία ψεματάς φεύγει και προσπαθεί να προσεγγίσει τη μεγάλη περιοχή. Πέφτει κάτω, σφαδάζει, συνεχίζει το μάτς με τον Ξενιτίδη να δίνει στον Τηλαβερίδη από την αριστερή πλευρά. Θα γίνει μια σέντρα, κερδίζει για την κοντρά Τηλαβερίδης. Τώρα σε κόρνερ ο Σταματόπουλος. Τελικά ο ψεματάς δεν βλέπω να έχει κάτι ανησυχητικό. Πάει και ο Γρηγορίδης να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης του ΑΟΚ. Το κόρνερ έχει κερδίσει η ομάδα της Ξάνθης με τον Ξενιτίδη να ετοιμάζεται, ενώ κάποιες συστάθεις από τον ρέφερι προς κάποιους εκεί παίκτες. Εκτελείται το κόρνερ. Μπάλα στον αέρα. Ο Ράνος άθελά του θα κάνει φάουλ. Σταματάει η φάση. Στο Λαζαρίδη το φάουλ. Κατευθείαν ο γιατρός μέσα. Είναι φανερό και επόμενο ότι οι δύο ομάδες έχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του πρωταθλήματος. Ο ΑΟΚ είναι όχι μόνο δικιά μας γνώμη αλλά πολλών άλλων το πρώτο φαβορί για την άνοδο. Ο Ιωρέστης προσπαθεί να δημιουργήσει καινούριο σύνολο για να πρωταγωνιστήσει και φέτος από το αλφα τοπικό. Καλησπέρα, μιας και διαβάζω και τα μηνύματα μετά από αυτή την πώς το λένε το τραυματισμό του Λαζαρίδη. Καλησπέρα στη Ρόδο, μας παρακολουθούν αλλά και παντού. Μάλιστα, Σιαματάς λέγεται. Ένα χρόνο το έλεγα Λάθος, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλος. Με διόρθωσες. Κανένας δεν μου το είπε. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λαζαρίδης που έχει βγει εκτός. Προστακίδης. Θα δώσει στον τερματοφύλακα του και πίσω. Στον Χριστούδη και πάλι θα πάρει ο Βοσνακίδης. Τον πιέζει. Ο Ράνος Βοσνακίδης θέλει να βρει από την άλλη πλευρά τον Πετρίδη χωρίς, τον Βεντίδη χωρίς κάτι να γίνει. Τέτοιο. Ξενιτίδης σηκώνει την μπάλα. Ο Γκέκας προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο Ράνο. Ράνος βγάζει έξω. Ξενιτίδης. Κάφκας. Θα πάρει και πάλι ο Κάφκας από τον Ράνο. Είναι μόνος του. Η μπάλα έρχεται στον Ξενιτίδη. Σταματόπουλος βγάζει την μπάλα από τα καρέ του. Ή τουλάχιστον στο ημικύκλιο εκεί που ήταν η μπάλα. Με αρκετή επικινδυνότητα προς την εστία. Σταματόπουλος με το κεφάλι βρίσκει τον Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλος, έχουμε το πλάγι και τον Ορέστη. Μιας και η μπάλα τελευταία ακούμπησε στον Μπουμπούκι. Άλλες δύο αλλαγές για την Ορεστιάδα. Λαζαρίδης θα πάρει. Λάθος η πάσα. Βοσνακίδη στην πορεία της μπάλας. Φάουλ από τον Ξενιτίδη. Θα δώσει την παράβαση. Ξενιτίδης που έκανε φάουλ πάνω στον Σταματόπουλο. Και έχουμε αλλαγές για την φιλοξενούμενη ομάδα με το νούμερο 17.
3: Αλλαγές για την ομάδα του Ορέστη.
0: Ο Τσουκνίδης και ο Ντουμανάκης, ο Θεοδόσιος.
3: Τσουκνίδης, Πόντης.
0: Ο Καλογιάννη είναι ο ένας που βγαίνει.
3: Και με τον αριθμό 16, Ντουμανάκης Θεοδόσης.
0: Και με το νούμερο 5, ο Ντουμανάκης. Δηλαδή, έχουμε νέα πρόσωπα για την Ορεστιάδα. Μικρή καθυστέρηση για να γράψει ο Διονύδης, ο πρώτος βοηθός, τις αλλαγές. Τώρα θα έχουμε μάτς. Ο Σνακίδης στη σέντρα. Τα ζούμε, το κεφάλι διώχνει. Δεν σιγουρεύει την πάσα του. Ωραία ο Λαζαρίδης. Τι πήγε να βάλει. Εκπληκτικά απέφυγε τον αντίπαλό του, τον Σιαματά. Μετά το λάθος γύρισμα που έκανε ο Μπουμπούκης. Ο Λαζαρίδης βρέθηκε στην γωνία της μικρής περιοχής και αριστερά απέφυγε όμορφα τον Σιαματά. Το σούτ που έκανε ακούμπησε στο εξωτερικό μέρος των δικτύων του Τσατάι. Και βέβαια το 4-0 παραμένει. Έτσι όπως ενώ τώρα δεν είσαι θέση offside ο Γκέκας. Πιέζεται από τον Σταματόπουλο, πέφτει κάτω, τραβιέται. Μιχά, έχω την εντύπωση ότι είναι φάουλ αυτό. Ωραία, ο Λαζαρίδης αποφεύγει πάρα πολύ όμορφα τον Σιαματά, που στη συνέχεια θα του κάνει φάουλ και θα έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα, δεν κάνω λάθος, στο μάτς. Διαμαρτύρεται ο Ράνος. Φέρνει κάποιες αποδοκιμασίες, κάποιες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Δεν νομίζω να διαμαρτύρονται τόσο πολύ στο φάουλ που έκανε ο Σιαματάς. Νομίζω στην προηγούμενη φάση, ενώ θα πάρει κίτρινη κάρτα και ο Ανιφαντάκης, που πάει και τα λέει με τον Διονύδη. Για να ολοκληρώσω, περισσότερο διαμαρτυρήθηκαν, υποψιάζομαι, για το φάουλ που, το τράβηγμα μάλλον, που έγινε πάνω στον Γκέκα. Πάμε να δούμε το το φάουλ που κερδίσει ο Λαζαρίδης και πάλι. Λαζαρίδης το εκτελεί. Καλοχτυπημένο, κανένα πρόβλημα για τον Τσατάι που με τα χέρια γρήγορα βρίσκει τον Ξενιτίδη και αυτός στον Καφκά. Κρατάει την μπάλα, συγκλίνει προς το κέντρο. Καφκάς, ωραία, θα βρει τον Ξενιτίδη. Δεν πέρασε παράλληλη μπαλιά του. Ο Ρέστης κερδίζει τον έλεγχο, αλλά για πολύ λίγο, αφού ο Ψεματάς δίνει στο Ράνο και αυτός στη συνέχεια στον Καφκά. Καφκάς, ωραίες οι τρίπλες, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα τον ήρθε και τον έφραξε το δρόμο ο Σταματόπουλος, με αποτέλεσμα να το βγάλει αρκετά έξω, κοντά στο σημείο του κόρνερ, και τώρα έχουμε το πλάγιο σε πρώτη φάση, αλλά έχουμε και το λεγόμενο cooling break, να δροσιστούν οι παίκτες. Άντε να πιούμε κι εμείς λίγο νερό. Είπαμε και στην... αν και τώρα είναι καλά, η ζέστη έχει κοπάσει, μιας και έχει περάσει και αρκετή ώρα. Όταν στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, πραγματικά δεν μπορούσες να κάτσεις τέτοιες θερμοκρασίες, τέτοιο διάστημα, πολλές φορές κάνει τη ζωή δύσκολη όλων, πόσο μάλιστα για ομάδες που παίζουν υπό αυτές τις συνθήκες. Ο ρέφερες σφυρίζει να ξαναμπούν οι παίκτες μέσα. Παίκτες ωραίες την μπήκαν. Ο Νιφαδάκης ακόμα λέει, κάνει κάποιες έτσι συστάσεις. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει ο coach του ΑΟ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά ευχαριστημένος με

Ψέματας. Θέλει καλή έτσι τοποθέτηση από το Ράνο. Ράνος που κερδίζει. Βγαίνει όμως πολύ έξω από το χώρο δράσης του. Αν και ο Ράνος μπορεί να παίξει σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού του γηπέδου. Είτε είναι στην άμυνα, στο κέντρο. Άλλωστε πέρυσι για τεράστιο διάστημα του εις χρονιάς αγωνιζόταν στα μετόπισθεν. Και βεβαίως όταν χρειάστηκε και ιδίως όταν ο Γκέκας ήταν απόν, ανέβηκε στην κορυφή της επίθεσης, εκεί που έτσι κι αλλιώς ανήκει. Τανζού τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και η μπάρα θα περάσει out. Όχι, δεν βγήκε. Η μπάλα ήταν ακριβώς πάνω στη γραμμή. Σιδηρόπουλος. Ο Άουξ κερδίζει με τον Κάφκα. Έρχεται για να διορθώσει ο Τσουκνίδης το προηγούμενο λάθος που έκανε. Εκτελείται λοιπόν το out με το Σιδηρόπουλο να μην προλαβαίνει την μπάλα, να μην κάνει control. Ήταν, για να είμαστε και ακριβείς, αρκετά δυνατή. Αβίαστα η μπάλα στην πλευρά του Άουξ, που είπαμε με δύο τέρματα του Ράνου και ένα του του Ψεματά. Ωραία κάθεται την μπάλα προς τον Γκέκα, δεν έφτασε ποτέ. Ο Τανζού και πάλι, τώρα θα δώσει τον Γκέκα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια ο Χριστούδης θα την μπλοκάρει. Ψεματάς λοιπόν. Ο Σουλεϊμάν μάλλον ήταν αυτός που έκανε το 3-0 και ο Ψεματάς στο 47 με το ξεκίνημα δηλαδή του δευτέρου μέρους έκανε το μέχρι τώρα 4-0 για την ομάδα του ΑΟΚΣ, που πριν από μερικά δευτερόλεπτα έφτασε πολύ κοντά για να, κάνει και το, να βάλει και το πέμπτο τέρμα, αλλά το δοκάρι έφραξε την ροή της μπάλας και την πορεία μετά το σουτ του Γκέκα. Κάφκας που βλέπω ότι είχε αλλάξει πλευρά με τον Τηλαβερίδη. Ράνος Ξενιτίδης. Σαμόρης. Άρχε πάλι την μπάλα. Ξενιτίδης ανεβάζει τον Σχιαματά. Θέλω να βρω τον Γκέκα. Με το κεφάλι έδιωξε ο Βενετίδης. Αλλά ο Όξ και πάλι από τα δεξιά. Ωραία μπάλα. Κάφκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σπάει στο ύψος του πέναλτι. Έρχεται για να διορθώσει τα κακώς αμυντικά κείμενα ο Σταματόπουλος, που ανεβαίνει κιόλας. Θα κερδίσει και το φάουλ. Και βεβαίως περιθώριο για να πάρει και ανάσες ο Οριστιάδα. Ορέστης ο Οριστιάδας. Ενώ έχουμε συμπληρώσει 75 λεπτά παιχνιδιού, πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Ενώ ο Σταματόπουλος, ο αρχηγός του Ορέστη, πιάνει και το πόδι του μετά την προηγούμενη φάση. Ψεματάς δεν σιγούριψε την πάσα του, μιας και η μπάλα κούμπησε πάνω στον Ντουμανάκη, τον Θεοδόσιο. Παρ' όλα αυτά το πλάγιο ήταν για την ομάδα του Αντιφαντάκη. Σχιαματάς ανεβαίνει, δεν υπάρχει κανένας εκεί να πάει τον Φράκη, θα τον δυσκολέψει. Μπάλα φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή της Οριστιάδας, με τον Κάφκα να δίνει και πάλι πίσω. Σχιαματάς, Τανζού, ωραία. Οι τρίπλες, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελευταία στιγμή ο

0: Δημητριάδης θα πει όχι. Δημητριάδης που ξαναπαίρνει, απομακρύνει, τρέχει ο Λαζαρίδης, Σιαματάς είναι εκεί, προστατεύει πολύ ωραία την μπάλα, κερδίζει το πλάγιο. Ξενιτίδης θα πάρει τώρα. Ωραία ξεμαρκαρίστηκε ο Δηλαβερίδης. Προσπαθεί να γίνει σωστά το 1-2 με τον Ψεματά. Ο Ψεματάς κερδίζει και πάλι. Ψεματάς. Γκέκας. Ψεματάς πέφτει κάτω. Συνεχίζει το μάτς. Τανζού. Σταματάει το παιχνίδι ο Γρηγορούδης. Μιας και ο Ψεματάς ήταν στο έδαφος. Α, τελικά γύρισε τη φάση πίσω ο Γρηγορούδης, άρα έχουμε φάουλ. Κανείς δεν το κατάλαβε, γιατί όλοι μένουν από την άλλη πλευρά. Σωστά, ε. Κατά με ο Γρηγορούδης γύρισε τη φάση πίσω από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάτι και ο Ψεματάς ήταν στο έδαφος. Και έχει μια ακόμα μια ευκαιρία η ομάδα του ΑΟΚ να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Τετραπλό τείχος του Χριστούδη, τερματοφύλακα του Ορέστη. Με τον Ξενιτίδη να παίρνει τα βήματα. Ξενιτίδης καλοχτυπημένο. Καμία ανησυχία για τον πορτιέρο της Ορεστιάδας να μπλοκάρει. Εδώ θα γίνει το λάθος από τον Σταματόπουλο. Τηλαβερίδης. Ξενιτίδης το σουτ. Μπάλα πάνω στον Πετρίδη και έχουμε το πλάγιο εδώ. Υπήρχε συνεννοησία μεταξύ του Σταματόπουλου και του τερματοφυλακά του, μιας και θεώρησε ο αρχηγός ότι πίσω ακριβώς ήταν ο τερματοφύλακας, ο Χριστούδης. Ευτυχώς δεν το πλήρωσε η ομάδα του Ορέστη. Σιαματάς. Ψεματάς, καταπληκτικά αλλάζει το παιχνίδι προς τον Ταζού. Αυτός κατευθείαν έξυπνα ήθελε να πασάρει στον Κάφκα που έμπαινε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παρενέβη όμως το πόδι του Δημητριάδη και έχουμε το κόρτερ. Είμαστε στο 82, το 4-0. Υπέρ της Ξάνθης του ΑΟΚ παραμένει και αργά αργά θα πάει να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Ξενιτίδης. Ξενιτίδης. Κάτι γίνεται τώρα εκεί μεταξύ του δεύτερου βοηθού και του Ξενιτίδη. Πάει και ο ρέφερι για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαν μια ομιλία. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Εκτελείται από τον Ξενιτίδη. Ο Ράνος θα πάρει την κεφαλιά. Τη Λαβερίδη στη δεύτερη. Μπλοκάρει σαν έλουρος ο τερματοφύλακας ο Χριστούδης. Ο Χριστούδης που μπορεί να μάζεψε 4 φορές την μπάλα μέσα από τα δίχτυα του. Παρόλα αυτά έδειξε εξαιρετικά στοιχεία, ιδίως όταν το σκορ ήταν στο 0 με 2 πολύ μεγάλες επεμβάσεις, αλλά και αργότερα, όπως και στην προηγούμενη φάση στην κεφαλιά του Τηλαβερίδη. Ο Τηλαβερίδη που κερδίζει. Τηλαβερίδη έξω από το ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή. Δίνει δίπλα, Ξενιδίδη. Η πάσα δεν είναι και τόσο καλή πάνω στον Καυκά, αλλά προλαβαίνει αυτό. Καυκά. Στο σημείο του κόρνερ θα κάνει τη σέντρα και πάλι δίνει λύση ο Χριστούδης, ο τερματοφύλακας που μπλοκάρει και βεβαίως δίνει στον Βοσνακίδη. Ο Βοσνακίδης δεν σιγουρεύει την πάσα, αλλά δεν σιγουρεύει και το κοντρόλ του ο Τηλαβερίδης, που του έφυγε λίγο και ήταν ικανό να περάσει κατοχή από την άλλη πλευρά, σε πλάγιο δηλαδή, για την ομάδα της Ορστιάδας. Αλλά πάρα πολύ γρήγορα αλλάζει και πάλι κατοχή της μπάλας με τον ψεματά να έχει μετά το πλάγιο που εκτέλεσε ο Ράνος. Σαμούρης, Σιαματάς, Ξενιτίδης. Ο Τανζού είναι εκεί στα δεξιά. Τανζού όμορφα θα βρει τον Μπουμπούκι. Μπουμπούκης θα κάνει λάθος. Προσπαθεί ο Ρέστης τώρα να αναπτυχθεί. Φάουλ που γίνεται πάνω στον Μπουμπούκη από το άλλο 16, τον Ντουμανάκη. Νάτος ο Μπουμπούκης που κέρδισε το φάουλ πριν. Ψεματάς. Ωραία, αποφεύγει ένα αντίπαλο. Ψεματάς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Παίζουν εκπληκτικά το 1-2. Μέσα στη μεγάλη περιοχή θα γίνει σέντρα. Ράνος και θα μπει ο Γκέκας, μάλλον με συγχωρείτε. Θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα ο Χριστούδης, παρότι μπλόκαρε. Αλλά είχε τόσο μεγάλη δύναμη η κεφαλιά που έκανε ο Γκέκας. Άρα 5-0 με τέρμα του Γκέκα, του Κοσμά Γκέκα, στο 84-5.
1: ΑΟΚΣ Ορέστης 5-0. Και ανοίγει λογαριασμό. Ποιος άλλος? Ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς. Πιο δυνατά. Ο Κοσμάς. Ευχαριστώ.
0: 5-0. Με το πρώτο τέρμα ανοίγει λογαριασμό δηλαδή ο Κοσμάς Γκέκας για φέτος. Αλλά όλη η ενέργεια, πραγματικά χάθηκε η μπάλα πριν μπει το γκολ του Γκέκα, ξεκινώντας ασφαλώς από την ωραία ενέργεια του ψεματά σχεδόν πάνω στη γραμμή του πλαγίου και στο πάγκο των φιλοξενούμενων. Σύγκλινε έξω από το ημικύκλιο, έπαιξε καταπληκτικό 1-2 με τον Ράνο. Η μπάλα έφτασε από τον Ξενιτίδη κάθετα στον Καύκα. Αυτός έκανε την σέντρα, είδε ότι στο δεύτερο δοκάρι ήταν μόνος του ο Γκέκας, σχεδόν μόνος του, και με το κεφάλι, κεφαλιά δηλαδή, διαμόρφωσε μέχρι τώρα το 5-0, ενώ ο Ανιφατάκης θα κάνει νέα αλλαγή. Ας πούμε σε ποιο, το νούμερο 14, ο Μπογιατζίδης στη θέση του Ράνου.
1: Αλλαγή για την ομάδα μας.
0: Βγαίνει ο αρχηγός
1: με τη φανέλα με το 19 και με δύο γκολ στην κλάδη του, ο αρχηγός Αντώνης Ράνος. Για να περάσει στη θέση του με τον αριθμό 14 ο Αθανάσιος Μπογιατζίδης.
0: 5-0 λοιπόν, δύο τέρματα ο Ράνος σήμερα στο πρώτο μέρος. Νέο πρόσωπο, ο Μπογιατζίδης. Απλώς θα διαχειριστεί τα λεπτά που απομένει ο ΑΟΚ. Με τον Χριστούδη να έχει την μπάλα του τερματοφύλακα του Ορέστη και να κάνει ένα νόημα σε ποιο να δώσω, μιας και όλοι είναι καλά κλεισμένοι ακόμα και τώρα που το σκορ είναι μεγάλο και προδιαθέτει, όχι τώρα αλλά από το ημίχρονο, ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση. Σταματόπουλος θα δώσει πίσω, θέλει να πιέσει ο Γκέκας. Λαζαρίδης με περίτεχνες ενέργειες κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, τώρα θα σπάσει προς τον Σιδηρόπουλο. 88, Σιδηρόπουλος και πάλι. Η μπάλα τώρα φεύγει με πολύ γρήγορο ρυθμό στην άλλη πλευρά, εκεί που είναι ο Τανζού. Τανζού, ωραία στον Κάφκα. Αυτός θα δώσει και πάλι στον Τανζού. Δεν, Ξενιτίδης μάλλον, δεν μπορούν να απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Τώρα θα διώξουν. Η μπάλα κόλλησε σχεδόν στη μεγάλη περιοχή. Είμαστε στο 90. Το 5-0 παραμένει. Πιέζουν οι γηπεδούχοι και κυρίως πιέζουν αυτοί που μπήκαν στο δεύτερο μέρος, αλλά και ο Γκέκας που δεν έχει σταματήσει. Λαζαρίδης θα πάρει νέο φάουλ από τα πολλά που του έγιναν σε όλο το παιχνίδι. Βοστακίδης θα κάνει μια σέντρα ψάχνοντας το Λαζαρίδη. Η μπάλα δεν έφτασε ποτέ σε αυτόν. Μπουμπούκης έδωσε στον Τανζού και πάλι Μπουμπούκης. Κάτω από την σέντρα προς την περιοχή του ΑΟΚ, όλα αυτά με τον Ξενιτίδη. Ωραία τη Λαβερίδης απέφυγε τον αντίπαλό του. Κατά μέτωπο τώρα θα δώσει το Ψεματά. Αριστερά Ψεματάς θα κάνει μια σέντρα. Η μπάλα δεν πήγε ποτέ στον Γκέκα. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά και πάλι ο Ξενιτίδης έχει την μπάλα για να δώσει και δίπλα του στο γνώριμο σκηνικό που είδαμε πάρα πολλές φορές σήμερα στο μάτς, δηλαδή στον Ψεματά. Αν και τώρα έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Τανζού και έκαστη κεφαλιά. Η μπάλα δεν την έπιασε όπως ήθελε ο Γκέκας. Το σώμα του Βοσνακίδη ήταν αυτό που έφερε το τερματοφύλακά του να αποκρούσει μετά. Ό,τι ακούτε και βλέπετε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Δεν ξέρω ο Γρηγορούδης πόσες θα κρατήσει και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και λόγος μετά το 5-0 που υπάρχει. Καφκάς θα χάσει. Λαζαρίδης, Σιαματάς, νικητής στη μονομαχία. Ο Σιαματάς βλέπει τον Γκέκα, δεν πήγε η μπάλα σε αυτόν. Ξενιτίδης κερδίζει και πάλι. Φεύγει ο Τανζού, το βλέπει ο Ξενιτίδης πάρα πολύ όμορφα. Τανζού με στη μεγάλη περιοχή. Γκέκας πήγε να κάνει τα κουνάκι περισσότερο και έχασε μια τεράστια ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά του ο Γκέκας και να κάνει το 6-0 βεβαίως. Το άλλο το μάτσο, όπως μου ενημερώνει ο Καράντα ή ο Χωσέιν, είναι 0-0. Μιλάω για το Ορφέας Ελευθερούπολης με την Αθλητική Ένωση Θράκης. και αν παραμείνει εκεί, πάμε σε πέναλτι. Έπιασε μπάλα και ο Τσατάι, σαν να μην έχει παίξει καθόλου 90 λεπτά. Ο Τανζού διέσχισε από τη μία πλευρά στην άλλη, φτάνοντας από τη δική του περιοχή στην αντίπαλη περιοχή. Κάφκας κρατάει, πέφτει λίγο κάτω, γλιστράει. Ωραία ανεβαίνει ο Ψεματάς, θα κάνει μία σέντρα. Είναι σε θέση offside ο Μπογιατζίδης. Είμαστε στο 93. Απλώς περιμένουμε να δούμε πότε θα σφυρίξει η Αντέλη ο Γρηγορούδης και θα το κάνει τώρα. Τέλος παιχνιδιού. Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης, ωραίες Ορεστιάδας, 5-0 για το κύπελο Έρας Τεχνεών. Η ομάδα του ΑΟΚΣ σαφώς καλύτερη, παίρνει πέραν για πέραν δίκαια το εισιτήριο και βεβαίως θα περιμένει να πάει στην επόμενη φάση. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι περισσότερο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη αγωνιστική δράση. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Zap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Κοσόφι 0-1 με το γκολ του Κοντρό. 47 λεπτά στο Λονδίνο, Τότεναμ Έβερτον 0-0. Ξεκίνησε το Βόλμπεκερ Ραπίτ Γέννη στην Αυστρία. Βέλγιο 62 λεπτό, Βέστερο Σαδέρ Λίγης 2-0. Στην Γερμανία, Κολονία Βέρντερ Βρέμις 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. Έχει κερδίσει πέναλτι η Έλτσε. Τι Κάλτσαϊμερ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-0 και πέναλτι για την Έλτσε, μάλιστα. Το Λάτσιο Μίλαν είναι στο 2-2 στο 76. Το Ρόζεμπορκ Τρόμψο έχει γίνει 5-3. Αυτό να κάνω μόνο. Ο 5-0-5-5, καλά αυτό αν γίνει, θα μιλάμε ότι θα πρέπει να βρω μάντα πόδια κάποιου πάρα πολύ για να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και να δούμε τι συμβαίνει στο Ολύμπικο, εκεί όπου πραγματικά τώρα το παιχνίδι έχει γίνει ροντέο, στο 2-2 οι δύο ομάδες, στα τελευταία 15 λεπτά χωρίς τον έξτρα χρόνο. Ημίχρονο 35 λεπτά στην Πορτογαλία, Καζαπία Πόρτο 0-0. Ημίχρονο στην Σκωτία, Κιλμάνο Καμπερντίν 0-0. Τουρκία, Αλάνια Σπορ Γκοσδέπε 0-1. Κόνια Σπορ Τραμπροσπορ 1-0. Στο 76 Τσεχία, Σπάρτα Πράγα Γιάβλονιτς 2-0.

Οδόντας Τελβετία Σενκάλενσιόν 0-3, Τούγκας Χόφερς 0-1, στο 37 Λουγκάνο Young Boys 1-1. Έχει ξεκινήσει πριν από λίγο και το Τσεζένα Κρεμονέζε στη Β' Ιταλίας.

στην Φιλανδία. 1-1 η Γιάρο με την Σεναγιώεν. Ιλβλάχτη 1-1 και Ούλουγνιστάν 1-1. Όλα τα παιχνίδια είναι περίπου στο 80. Ισοφαρίζει η Καστελιόν, Χιρόνα Καστελιόν 1-1. Ανοίγει το σκορ η Έλτσε. Εύστοχη η εκτέλεση με τον Μπονανότε. Αθλέτικ Βιλβάο Έλτσε 0-1. 7,5 φράγκα το διπλό.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο Παναγιωτίδη. Όφη και πάλι από τα αριστερά σέντρα. Παραλίγο αυτό γκολ κόρνερ για τον Όφη. Όπω τι έβγαλε το θηρίο. Παραλίγο να γίνει το 0-2. Ο Ρέτσος έκανε προβολή με το ένα χέρι.

Ο τερματοφύλακας έβγαλε την μπάλα η οποία πήγαινε στο βάθος των δικτύων του κόρνερ. Μειώνει η Σταντάρ Λιέγκης. Βέστερλο Σταντάρ Λιέγκης 2-1. Μεγάλη επέμβαση για τον Ορτέγκα. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επειδή το όφι, χαμηλά το κόρνερ, η μπάλα, νέο κόρνερ. Out δείχνει ο διαιτητής.

Τρόμψο έχανε 47 με 5-0. Μείωσε στο 71 σε 5-1, στο 75 σε 5-2 και στο 78 σε 5-3. Και έχει ώρα ακόμα το παιχνίδι. Λέτε.

Στο Ολύμπικο δεν βλέπω να μένει γκολ. Αλλά είπαμε, η μέρα είναι κακή. Από πολλές απόψεις, στοιχηματικά τώρα αναφέρομαι. Όταν λέω κακή, πέναλτι για την Καζαπία, Θανάση. Έχεις ξανακούσει τέτοια πράγματα, ειλικρινά? Πέναλτι για την Καζαπία με την Πόρτο. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή, ο μάγος. Τρομερά πράγματα. Να αρχίζω να ξαναλέω ότι καλό σου μανδάς. Μ' αρέσει που με ρωτούσε ο Θανάσης να το παίξουμε ότι θα το γυρίσει ο Ολυμπιακός. Το λέω ότι για αστείο. Is this a life I want to live? Is this the dream I had of you?

Ιλβ τη Λάχτη στο 85, Ούλου Γνιστάν 1-2 στο 85 για τα δύο γκολ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Περίπου 6-7 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, περίπου στον άξονα προς τα αριστερά. Για να δούμε το φάουλ. 5 παίκτες στο τοίχο, εκτελείται πάνω στο τοίχο, διώχνουν του Όφη. Στο 83, Ολυμπιακός Όφη 0-1.

Έτοιμος ο Αραούχο, ο Ενρίκε Αραούχο, για να εκτελέσει το πέναλτι για την Καζαπία. 1-0, ευστοχή. Καζαπία Πόρτο 1-0. 13 φράγκα πληρώνει ο Άσος, Ανάση μου, μόνο.

Στο Αράου Κρίνς γίνεται 2-2, 12 φράγκα πληρώνει όφι. Εφτάμιση πληρώνει η Έλτσε. Γκολ για τη Ραπίτ Βιέννης στο 14. Βόλτμπεγκερ Ραπίτ Βιέννης 0-1. Το παλτό, ε. Να πω ποιον στον κόσμο, ποιον λες παλτό. Ε. Αλλά εσύ γιατί πιστεύεις ότι πήγες στην Τουρκία? Για να παίξει μπάλα ή για τουρισμό? Ε, χάμα ξέραμε και στην Τουρκία ποτάρεση. Εδώ, ε. Μη τα πετάς αλλού. Είναι εύκολο να πετάς τον μπαλάκι στην εξέδρα. Ε, είπε τι είπε, θα κερδίσει. Και αυτό στέει. Και εγώ περίμενα γκολ γκολ και over να βγει στο Στρασβούργο και ήρθε 1-1 και τη Μίλαν περίμενα διπλό. Έλα. Αφεντικό είναι, εγώ δεν είμαι αφεντικό. Σημασία έχει ποιος σου πληρώνει. So 87 λεπτά στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφι 0-1, καλά ακούτε.

Σόφι, κλέβουν του Ολυμπιακού. Και πάλι μπάλα σε πόδια παικτών του Όφη, οι οποίοι παραμένουν ψηλά. Offside δείχνει ο επόπτης. Την μπάλα και πάλι για τους παίκτες του Ολυμπιακού. 60 λεπτό Tottenham Everton στο 0-0. Έχει ισοφαρίσει η Σταντάρ Λιέγκης. Βέσταρλο Σταντάρ Λιέγκης 2-2. Είναι με 10 χειρόνα. Το γκολ που είχε βάλει η Καστελιόν το έχει ακυρώσει με το VAR. Στο 88 είμαστε και στο... στη Ρώμη. Στο Ολύμπικο. Στο 2-2 το παιχνίδι. Προηγούμενη εβδομάδα Αμορίμ δεν μπορείς να βγάλει goal goal και over. Το βγάζει σήμερα. Το ρίξω καμιά κατάρα τώρα θα ράσει, πες μου ειλικρινά. Σήμερα τον προτείνουμε διπλό, τον παίζουμε διπλό. Θα μας ξανακουβαδιάσει. Τον φτιάξω εγώ.

Το γυρίζει Young Boys στο ημίχρονο. Λουγκάνο Young Boys 1-2. Τα άλλα δύο είναι στις καθυστερήσεις στην Ελβετία. Σεγκάλεν Σιόν 0-3. Τουν Γκρασχόπερς 0-1. Η Τουν πάντα με 10.

Κουαθήλ βλέπει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρεμιέρα, στο 90 μπαίνουμε με 0-1 από τον Όφη. Όχι ότι ο Όφη είναι καμιά ομάδα της πλάκας, τα είπαμε. Κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με τον Μάρτινς. Μπαίνουν στην περιοχή αλλά είναι κλεισμένοι. Η μπάλα γυρνάει προς τα έξω, σέντρα. Κεφαλιά out. Γκολ για τη Βέστερλο στο 78. Ξαναπαίρνει προβάδισμα το 0. Το 2-0 έγινε 2-2. Τώρα 3-2. Με τον Ντιόγκ.

7 λεπτά ο εξαχρόνος στην Νορβηγία, πάντα στο 5-3 η Ρόζεμπορκ με την Τρόμσο. Να δούμε πόσο έξτρα χρόνο θα δείξει ο διαιτητής στο Καραϊσκάκι. 6 λεπτά.

Ισοφαρίζει η Πόρτο. Κάζα Πία Πόρτο 1-1 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος στο Ολύμπικο, πάντα στο 2-2 η Λάτσιο με τη Μίλαν.

0: Ο Ολυμπιακός προσπαθεί, αλλά δεν. Αρκετά μακριά από την περιοχή, από τα αριστερά τώρα, προσπαθούν να συνδυαστούν. Πάει να γίνει το 1-2. Την μπάλα περνάει στον άξονα, πάει τώρα και πάλι από τα δεξιά. Σέντρα, κεφαλιά, σουτ στα χέρια του Χριστογιώργου. Κλέβει την μπάλα ο Φορτούνης από τα δεξιά τώρα. Σέντρα, διώχνουν του όφη. Στο 90-3. Τι είπατε? Έχουμε Γιάννη Ζερβίνη. Πάμε Βόλο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5 από το Παθεσσαλικό. Εδώ που σε περίπου 7 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 1. Ο Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη, πρώτη φετινή και πρώτη μετά από 9 χρόνια στην επιστροφή του Super League 1, και από το ισόπαλο 1-1 με τον Βόλο εδώ στο Πανθεσσαλικό πριν από 2 εβδομάδες, που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι τρίποντο εάν δεν κατακυρωνόταν τον γκολ του Φερνάντες, το οποίο ουδής μπορεί να είναι σίγουρος αν πέρασε τη γραμμή ή όχι. Στον αντίποτα, ο Ατρόμητος σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχει μια φτωχή βαθμολογική συγκομιδή, ενός βαθμού μόλις αυτόν που κατέκτησε στο εντός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα. Να ζητήσω συγγνώμη για την φασαρία, δεν φταίω εγώ.
0: Είναι πολύ μεγάλο, ωραία η μουσική υπόκριση, okay. Είναι το γνωστό Καρναβάλ de Paris.
1: Ναι, είναι ο Μανώλης ο Στρατιάς εκεί που κάνει τα μαγικά του. Να πω λίγο εντάχει τις εντεκάδες. Ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο του Ηρακλή, και λέω επιστρέφει γιατί στην Τρίπολη δεν έκατσε στον πάγκο, ήταν πίσω από τον πάγκο, όντας τιμωρημένος από το παιχνίδι με τον Βόλο. Καθοδήγησε την ομάδα ο βοηθός του Eugenio Senna. Επέλεξε τους 10 από τους 11 ίδιους που ξεκίνησαν στην Τρίπολη. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην θέση του Μπαρθένας, ο οποίος υποβλήθηκε πριν από 2 μέρες σε μια ουσιαστικά δεν έχει χειρουργική επέμβαση, είναι ένας καθαρισμός του μηνίσκου, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου 3-4 εβδομάδες. Μπήκε ο Μυρ, ο οποίος είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τον Βόλο και εμπολής, νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να φτάσει ο Βόλος στην ισοφάριση. Αθανασιάδη στην εστία, Βούρος, Πίνια, Ρος, η τριάδα πίσω όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς, ο Κάρλες Σόρια, ο οποίος είναι αρχηγός στα δεξιά της άμυνας, ο Νανού στα αριστερά, ο Καϊμπουέ και ο Σουρλής στη μεσαία γραμμή, ο Νίζερ στα δεξιά της επίθεσης, ο Μέρ στα αριστερά και ο Κόλλιτς στην κορυφή, που ουσιαστικά σε ένα 3-4-3 το οποίο γίνεται 5-4-1 όταν ο Ηρακλής αμήνεται στον πάγκο, Τσιντόντας, Λόπεθ, Πέντρο Μάρκες, Ραντόγια, Ντάνι Μουνιώθ, Λαουρίτσεν, Κράιντς, Κάρλος Μορένο, Κούστα, Τσάκλα και ο νεαρός ο Νίκος Αναστασιάδης. Για τον Ατρόμητο, ο προπονητής του κύριος Κέρκες έχει επιλέξει τον Κουτεσιώτη τερματοφύλακα, τον Λίρατζ στα δεξιά της άμυνας, τον Ούρονε στα αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Σταυρόπουλος και Μάγνουσον. Στα χαφ είναι ο Μουτουσαμί και ο Τσιγκάρας. Στα αριστερά της επίθεσης ο Τσιλούλ, στα δεξιά ο Μούντες. Ουσιαστικά σε έναν επιτελικό ρόλο δημιουργικό πίσω από το φορ που είναι ο Περέα. Πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα, πριν από λίγες μέρες αποκτήθηκε ο Αργεντίνος. Είναι ο Στίβεν Τσούμπερ, νομίζω ένας από τους πιο επικίνδυνους και καλύτερους ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου. Στον πάγκο Αθανασίου Διέγκ, Νταλούς, Παπαδόπουλος, Μίτογλου, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κότσης, Πνευμονίδης, Μπάτος, Ντοβάρας και Τσαντίλας. Διευθύνσης ο κ. Κατόπης από τη Σάμο, με βοηθό τον κύριο Κλεπετσάνη πρώτος, δεύτερος ο κύριος Αρμακόλας, τέταρτος ο κύριος Φώτης Πολυθρόνης, στο ΒΑΡ ο κύριος Ζαμπαλάς και στο ΕΙΒΑΡ ο κύριος Κουμπαράκης. Περίπου μαζί με όσους βρίσκονται στα επίσημα στην κεντρική θύρα, δηλαδή δεν μπορεί να τους δει ο κόσμος στην τηλεοπτική μετάδοση γιατί η κερκίδα απέναντι.
0: Τώρα βλέπουμε το πεταλάκι που έχει πολύ κόσμο.
1: Είναι οργανωμένοι οπαδοί.
0: Πόσο περίπου?
1: Είναι λιγότερη, είναι μικρότερη προσέλευση σε σχέση με το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο. Μαζί με όσους βρίσκονται στην έδρα επισήμων, εκτιμώ ότι είναι περίπου 1.500-2.000 φιλάθλοι αυτοί.
0: Ναι, αλλά να πω κάτι και να με συγχωρήσει, Γιάννη, ότι όταν απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση και η βενζίνη έχει πάει στο Θεό, Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει τόσο εύκολα, έστω και στο Βόλο να είναι το
1: δεν
0: παιχνίδι.
1: Δεν είναι ένα περισσότερο κόσμο, Γρηγόρη, εκεί υπολόγισα σας λίγο παραπάνω, γιατί βλέπω ότι η προσέλευση συνεχίζεται. Είναι η βενζίνη, είναι το κόστος, είναι 30 ευρώ τα διόδια στο Βόλο πάνε έλα. Είναι το εισιτήριο για τους μεμονωμένους, για όσους δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, κοστίζει 20 και 30 ευρώ. Είναι πάρα πολλά. Είναι το παιχνίδι ότι διεξάγεται 9 ώρα το βράδυ, δηλαδή κοινός, Γρηγόρη. Όλοι μας θα επιστρέψουμε με το καλό γύρω στις 2 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ειδικά εσύ που έχεις ρεπορτάζ, συνεντεύξεις τύπου και...
1: Την προηγούμενη φορά 2,5 ώρα γύρισε το παιχνίδι με τον Βόλο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είπαμε ότι ευελπιστούμε...
0: Πάρ το διπλό και γυρνάμε μπατσά μετά.
1: Όχι το διπλό, τον Άσο.
0: Τον Άσο, συγγνώμη. έχω βαρεθεί να βλέπω εκτός έδρας, έχουν μπερδευτεί.
1: Εντάξει, όλα να πάνε καλά. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το Πανθεσσαλικό. Σε περίπου 3-4 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Ωραία, παίρνει ανάσα λίγο και θα παρέλθουμε στο Βόλο. Τελικό στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον γκολ του Κοντρό. Τελικό στο Ολύμπικο Λάτσιο Μίλαν 2-2. Τελικό στην Νορβηγία Ρόσμπορκ Τρόμσο 5-3. Ισοφαρίζει η Βέρντερ Βρέμις στο 70. Κολονία Βέρντερ Βρέμις 1-1. Στο 72 παραμένει το Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-1. Ημίχρονο Καζαμπία Πόρτο 1-1. Να δω λίγο και τελικά στη Φιλανδία να τα δώσουμε και μετά να κλείσουμε. Ανάση. Άνοιξε το σκόρ Τσεζένα Κρεμονέζε 1-0. Λοιπόν, και στην Φιλανδία είχαμε Μαρία Χαμτούρκου 1-0, Γιάρος Ραγιώεν 1-1, Ιλ Βλάχτη 3-1 και Ούλου Γκνιστάν 1-2. Αυτά, υπομονή μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Νούπου Σουβόλο. Με Μιχάλη Βραζιλιάνου θα πορευτείτε και τον Γιάννη Σερβίνη από το Βόλο στη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
2: Η ώρα είναι 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
11: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
12: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Πορείες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
16: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
18: Λίγο μετά τις 9.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας, καλησπέρα στο Βόλο και όχι μόνο. Τον έχουμε? Όχι, δεν τον έχουμε. Καλησπέρα στον έναν και μοναδικό Αθανάσιο Καζαμπάκα, καλησπέρα στον έναν και μοναδικό νούμερο 2. 19-13 τελικές Ολυμπιακό Όφη, 62-38 κατοχή, 0-1 δοκάρι για τον Όφη και 0-1 τελικό αποτέλεσμα, δίκαιο από ό,τι κατάλαβα και μου είπαν όλα τα παιδιά που ρώτησα έως τώρα. Καλησπέρα και στην κούκλα μας την Κατερίνα τη Μιχαηλίδου στην γραμματεία, θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα. Το πρώτο δίωρο θα έχουμε Ηρακλή Ατρόμητο, ένα παιχνίδι που μόλις άρχισε, παλεύουμε να έχουμε σύνδεση με τον Γιάννη Τζερβίνη, θα έχουμε σε λίγο. Στο δεύτερο λεπτό είμαστε με τον Ατρόμητο να βγαίνει στην επίθεση 2-3, κόβει όμως η άμυνα του Ηρακλή μια χαρά και βγαίνει σιγά σιγά τώρα στην αντεπίθεση. Επαναλαμβάνω, λίγο πριν τελείωσε το παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, το Μεντιλίμπαρ Μεντιλίμπαρ ακούστηκε πολύ δυνατά 2-3 φορές στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Όφη να παίρνει μια πολύ σπουδαία και δίκαιη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ψαχνόταν, ένας Ολυμπιακός κυρίως από το, στο δεύτερο ημίχρονο, που κατάφερα να δω 5 πράγματα, γιατί έπρεπε να διαβάσουμε για τα αυριανά, είναι και αυτό το θέμα, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι πολύ δυνατό για μας. Δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Παναλαμβάνω, δίκαιη η επικράτηση του Όφη, 0-1, και σε λίγο με τον γκολ του και έναν κόντρο του παιδιού που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα που είχε έρθει και είχε μπει στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη. Και μετά ήταν και στην αποστολή και, και έπαιξε, αν θυμάμαι καλά, λίγο και με τον ΠΑΟΚ. Αυτά σε πρώτη φάση, 0-1 τελικό Όφη, Ηρακλής Ατρόμητος 0-0 στο τρίτο λεπτό. Αύριο εναπομείνασες 5 αγωνιστικές, στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Θα είμαστε μαζί από τις 6 έως τις 9, μαζί θα παρακολουθούμε τα παιχνίδια αύριο εδώ. Αστέρας ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, ΠΑΟΚ Άρης στις 9 το μεγάλο ντέρμπι και Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30. Σπουδαία θέματα έχουμε λίγο αργότερα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία πριν από λίγο ήταν στο συν 19 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Εντυπωσιακή αν μη τι άλλο, και μάλιστα με δύο καλές απουσίες η ομάδα του ΠΑΟΚ. 78 λεπτό στο Λονδίνο, παραμένει το Tottenham Everton 0-0. Στην Αυστρία 36 λεπτό, Wolfsburg Rapid Viennis 0-2 ήδη για την Rapid. Στο Βέλγιο καθυστερήσεις στο αγώνα, Βέστερλο Σταντάρ Λιέγης 4-2 παρακαλώ. Ενώ στην Bundesliga έχει ισοφαρίσει η Werder Κολονία, Werder Βρέμις 1-1 στο 78 λεπτό. Να κάνω μια ανανέωση, γιατί εδώ με την Γαλλία έχω το τελικό Στρασβούρ Μονακό 1-1, 10 παρατέταρτο, ακόμη 4 αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα στην Ligue 1. Πάμε στο Γιάννη. Έλα Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα από το Πανθεσσαλικό. Τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει σκόρ. Ηρακλής Ατρόμητος 0-0. Έχει αυξηθεί και η παρουσία των φίλων του Ηρακλή τόσο στο πέταλο, το ένα πέταλο του γηπέδου, το βόρειο, αλλά και στην κεντρική θύρα.
0: Ο καιρός πώς είναι, Γιάννη?
1: Γύρω στις 7-7.30 Μιχάλη, για ένα ημίωρο έριξε μια δυνατή βροχή.
0: Α, έριξε
1: βόλο
0: και εκεί,
1: ναι. Αλλά σταμάτησε μετά από μισό και βλέπω ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν έχει επηρεαστεί.
0: Ναι, είναι καλός, είναι καλός, πάλι καλά.
1: Ναι. Με τον Ατρόμητο εδώ στη μεσαία γραμμή, το Μουτουσαμί, ο οποίος και την μπάλα την έχασε. Ο Σουρλής είναι αυτός που την έχει στην κατοχή του και επιστρέφει την μπάλα στον Πίνια. Έλεγα πριν και με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο ότι κατά τα 10-11 η εντεκάδα του Ηρακλή είναι ίδια με αυτή στην Τρίπολη και στο παιχνίδι κοντά στον Αστέρα. Η μοναδική αλλαγή είναι ο Μυρ, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του, την ποινή μιας αγωνιστικής από την αποβολή του στον αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Πήρε τη θέση του Μπαρθένας, ο οποίος υποβλήθηκε σε καθαρισμό του στο μηνίσκο, στο γόνατο, και εκτιμάται ο χρόνος απουσίας του στις 4 με 5 εβδομάδες. Αν υπολογίσουμε, Μιχάλη, ότι μετά το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Άρη το επόμενο Σάββατο του Κλέανς Βικελίδης ακολουθεί και μία διακοπή 3
0: ναι,
1: εβδομάδων.
0: Ναι.
1: Όλα δείχνουν μετά ότι ο Παναμέζος, ναι, λογικά θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό το Σάββατο 9 Οκτωβρίου. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει 4 βαθμούς, μέχρι στιγμής ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει έναν, αυτόν με την Καλαμάτα στο γήπεδο του Περιστερίου, το ισόπαλο 1-1. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Νίζετ και μια ψημαχία εκεί που έχει με τον Τσιλούλη. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Με τον Ηρακλή από τα αριστερά τώρα και κάτω από τη μεσαία γραμμή, τον Μύρ, ο οποίος γύρισε την μπάλα πίσω για τον Μπίνια και αυτός για τον Ρος, ξανά για τον Μύρ. Ωραία παλιά για τον Νανού. Στα αριστερά βγαίνει ο Μάγνους, όμως πιο γρήγορα, και επιστρέφει την μπάλα στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης, ο οποίος με ένα δυνατό βολέ θα προσπαθήσει να βρει τον Περέα. Περέα, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, του Ατρομήτου. Ποδοσφαιριστής, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό για να ενισχυθεί η επιθετική γραμμή της ομάδας του Περιστερίου. Το Βάλτερ Ματσάρι να είναι όρθιος, αντίθετα ο κύριος Κέρκες, από ό,τι βλέπω, δεν είναι όρθιος, είναι στον πάγκο. Ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο του Ηρακλή μετά την τιμωρία του εδώ σε αυτό το γήπεδο, στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο. Η παλιά του Ρος δεν είναι καλή για τον Μυρ. Πλάγιο άδειο για τον Ατρόμητο. Στο 7ο προς 8ο λεπτό, Ηρακλής Ατρόμητος παραμένει το 0-0, χωρίς κάποια αξιόλογη ευκαιρία, χωρίς κάποια στιγμή για καμία εκ των δύο ομάδων. Ο Μάγνουσον για τον Σταυρόπουλο, αυτό είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ατρομήτου. Δεξιά για τον Λίρατζι, είχε παίξει το όνομά του το καλοκαίρι για τον Ηρακλή. Ο Λίρατζης, ο οποίος έκανε προετοιμασία με την ομάδα του ΠΑΟΚ και με την επιστροφή, με την επιστροφή της δόθηκε στην ομάδα του Ατρομήτου, μάλλον μεταγράφηκε στην ομάδα του Ατρομήτου. Άνοιξε την μπάλα πολύ ο Νανού, αλλά την άνοιξε πάρα πολύ και ο Τσιγκάρας και ο Ηρακλής κέρδισε ένα πλάγιο άλλο, το οποίο εκτέλεσε ο Νανού για τον Ρος, και παιχνίδι από την πίσω ζώνη για τον Ηρακλή με τον Πίνια, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι και νομίζω είχε πάρα πολύ θετική παρουσία στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ως ο κεντρικός στην τριάδα των στόπερ, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, δεξιά είναι ο Βούρος έτσι κι αλλιώς. Ο Ρος τώρα από τα αριστερά κάτω από τη μεσαία γραμμή πάντα για τον Νανού και τώρα για τον Μυρ. Αυτός για τον Γκαϊμπουέ, ο οποίος γύρισε να πάρει μπάλα και έδωσε για τον Σουρλί, ο οποίος με τα κουνάκι σπάει την μπάλα για τον Σόρια κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ισπανός προσπαθεί να βρει τον Νίζετ, βιαστική η παλιά του, αλλοιώθηκε κιόλας από την παρεμβολή του Τσιγκάρα. Έγινε η πάσα στα δεξιά, ένα σούτ που γίνεται από τον Περέα, ο Αθανασιάδης μπλοκάρει. Αυτή είναι η πρώτη στιγμή του αγώνα.
0: Εντάξει, πολύ φιλόδοξο βέβαια σου, το Αθανασιάδης,
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Ήταν πολύ πλάγια ο...
0: Ναι, ναι, και όχι τόσο δυνατό, ο Αθανασιάδης μια χαρά ήταν στη γωνία.
1: Για τον Ατρόμητο στο 1ο λεπτό, που έχει την υποστήριξη περίπου 50 οπαδών του, από ό,τι βλέπω, έχουν έρθει στο Πανθεσσαλικό, πριν από λίγο μπήκα στο γήπεδο. Ο Ρος προσπαθεί να βρει τον Νίζετ, αλλά ήταν πολύ δυνατή η παλιά του. Καμία σχέση με εκεί που ήταν ο Βέλγος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Η μπάλα κατέληξε στον Χουντεσιώτη, ο οποίος έδωσε για τον Μάγνουσον και αυτός αριστερά για τον Ούρονεν. Ο Ούρονεν γυρίζει για τον Χουντεσιώτη. Και αυτός για τον Σταυρόπουλο. Προσπαθεί να χτίσει παιχνίδι ο Ατρόμητος από πίσω. Ωραία πέρασε εδώ ο Τσιγκάρας. Το τράβηξε ο Καϊμπουέ και παίρνει κίτρινη κάρτα. Σωστή είναι η κάρτα.
0: Σωστή είναι, αλλά δεν χρειαζόταν να προβεί σε τέτοια κίνηση πίσω από το κέντρο, έτσι δεν είναι.
1: Με πρόλαβες. Παρατεταμένο κράτημα του Καϊμπουέ να φύγει να πάει πού, κάτω από τη μεσαία γραμμή.
0: Έλατε.
1: Ανόητη. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα αυτές οι κάρτες είναι άχρηστες, είναι χαζές. Δηλαδή το 1 λεπτό.
0: Σωστά.
1: Και είσαι ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, είσαι αμυντικός μέσος. Βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο Μιχάλη κάποια στιγμή ο Ραντόγια να παίρνει φανέλα. Θα το δούμε όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται το παιχνίδι στα δεξιά με το Λίρατζι. το τσιγάρα, κάτω μέσα γραμμή πιέζει εκεί. Ο Σουρλής δεν μπορούσε να κερδίσει την μπάλα. Ξανά στα δεξιά ο Λίρατζης και τώρα προσπαθεί να περάσει τη μεσαία γραμμή. Επιτηρείται. Χάνει την μπάλα από την πίεση του Κόλιτς. Για τον Μάγνουσον τώρα, ο οποίος ανεβαίνει και με μια παλιά 40 προσπαθεί να βρει στα δεξιά ο Λίρατζης. Η μπάλα όμως, η παλιά μάλλον είναι δυνατή. Δεν προλαβαίνει ο δεξιός ο φλάκας στο δρομή του. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, Μιχάλη, το σημερινό παιχνίδι, γιατί ο Ηρακλής είναι γηπεδούχος. Μπορεί να μην αγωνίζει το Καφτατζόγλιο, αλλά ουσιαστικά είναι γηπεδούχος. Και να δούμε πώς θα αποδώσει αυτό το 3-4-3, το οποίο στην Τρίπολη πάρα πολλές φορές έγινε 5-4-1 σε θέση άμυνας για τον Ηρακλή, ο οποίος επίσης να προηγηθεί. Υπάρχουν όμως παιχνίδια εντός έδρας κυρίως με αντιπάλους αυτού του βεληνικού, στο οποίο ο Ηρακλής πρέπει να είναι και κατοχικός, πρέπει να δημιουργήσει, εάν θέλει να φτάσει στη νίκη. Με τον Κόλιτς να είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος επιθετικός. Ένας διαφορετικός σωματότυπος σε σχέση με τον Πέδρο Μάρκες. Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο ή τέλος πάντων στη ροή του αγώνα, στην εξέλιξη του αγώνα, ποιες θα είναι οι κινήσεις του Βάλτερ Ματσάρα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στο 12ο λεπτό. Παραμένει το Ηρακλής Ατρόμητος 0-0. Εδώ γιατί σφυρίζει ο διαιτητής. Δώσει φάουλ. Ποιος κατόπις.
0: Ο Ματσάρη διαμαρτύρεται, σου λέει τι έγινε εδώ.
1: Ναι, εντάξει, ο Βάλτερ Ματσάρη πρέπει να είναι πιο προσεκτικός πλέον στις διαμαρτυρίες του. Ήδη μετράει μια αποβολή.
0: Θα είναι σταμπαρισμένος και από τους υπόλοιπους διαιτητές τώρα, ξέρεις, κλασικά
1: σωστό,
0: πράγματα.
1: Αν στοχοποιηθείς βεβαίως.
0: Ναι,
1: για
0: βέβαια.
1: Πιο εύκολα οι κάρτες και οι αποβολές. Θα δούμε την εκτέλεση Παύλο Μούντες. Από ό,τι βλέπω πάνω από την μπάλα, είναι και τα νούμερα των παιχτών του Ατρομήτου λίγο δεν είναι τόσο ευδιάκριτα με την φανέλα που φοράν. Εκτελείται, ο Αθανασιάς βγαίνει μπλοκάρι, κανένα πρόβλημα. Για τον goalkeeper του Ηρακλή, ο οποίος στην Τρίπολη ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πάρα πολύ σταθερός, είχε 2-3 καταπληκτικές αποκρούσεις. Ο Σόρια εδώ δεν έδωσε την παρακαλά, η πίεση του Ατρομήτου απέδωσε με τον Τζιλούλη. Στα αριστερά της επίθεσης του Ατρομήτου, επιτηρείται από τον Νενίζετ. Δέχτηκε το σπρόξιμο, φάουλ. Υποδεικνύει ο κύριος Κατόπης, άφησε τη φάση να εξελιχθεί και μόλις αυτή έφτασε στα πόδια του Κόλιτς, σφύριξε το φάουλ. Ο κύριος Κατόπης από τη Σάμο, ο οποίος πέρυσι ήταν διαιτητής Super League 2, προβιβάστηκε τη φετινή χρονιά. Με τους οπαδούς του Ηρακλή να συνεχίζουν απτόητη την συμπαράσταση προς την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη με συνθήματα. Το Σταυρόπουλο τώρα από το κέντρο της άμυνας και το δικό του όνομα έπαιξε το καλοκαίρι στη μεταγραφική περίοδο του Ηρακλή για τον ημίθεο. Δεν προχώρησε όμως η περίπτωσή του. Ανανέωσε την συνεργασία του με τον Ατρόμητο το καλοκαίρι. Ο Βούρος τώρα για τον Πίνια και αυτός για τον Ρος σε μια προσπάθεια για τον Ηρακλή να ξεκινήσει παιχνίδι, να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Αλλά βλέπω ότι και οι γραμμές του Ατρόμητου είναι μαζεμένες, είναι κοντά. Ένα παιχνίδι τακτικής αυτό το πρώτο 15 λεπτό, χωρίς φάσεις, χωρίς γρήγορο ρυθμό η αλήθεια είναι. Ο Νίζε τώρα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα και προσπαθεί να βρει αριστερά τον Νάνου. Τους κατεβάζει την μπάλα ωραία, επιτηρείται από τον Λίρατζη, τον περνάει. Ωραία. Τον άξονα για τον Σουρλή και αυτός για τον Νίζε, ο οποίος κάνει το σουτ, βγήκε μου του Σαμί και κόντραρε η μπάλα. Τα πόδια του Ρος που βρίσκει πάλι στα αριστερά τον Μυρ. Κάνει τη σέντρα ο Μυρ, καλή είναι, πέρασε η μπάλα. Ο Σουρλής και ο Κόλης δεν μπόρεσαν να βάλει κάποιος εκ των δύο το πόδι, το κεφάλι. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out μετά την υπόδειξη του Κλεπετσάνη υπέρ του Ατρομήτου. Πάλι διαμαρτύρεται ο... Όχι, ο Ματσάς διαμαρτύρεται τώρα, διαμαρτύρεται στους παίκτες του. Με τον Ούρον είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο out. Για τον Τζούμπερ, ξανά Ούρον είναι ένα γέμισμα που γίνεται. Ο Ρος εδώ νομίζω βιάστηκε λίγο. Παραχώρησε το πλάγιο out, θα μπορούσε να δώσει το συμπαίκτη του, το Σόρια. Νέο πλάγιο άγγλια τον Ατρόμητο, με τον Ούρονεν να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει, από τα αριστερά, γυρίζει την μπάλα στον Μάγνουσον, και αυτός γνώστης του ελληνικού πρωταθλήματος, παρουσία στο Λεβαδιακό, τον Σταυρόπουλο, τον Τσιγκάρα, ο οποίος γυρίζει να πάρει μπάλα, είναι και ο αρχηγός του Ατρομήτου, Τσιγκάρας. Ο Μάγνουσον τώρα παίρνει αρκετά μέτρα και φτάνει στην μεσαία γραμμή, δίνει για τον Τσιγκάρα, ζητάει την μπάλα μου του Σαμί, την μπαίνει, ξαναγυρίζει για τον Τσιγκάρα, αυτός για τον Τζούμπερ, ο Τζούμπερ δεξιά για τον Λίρατζι, ξανά ο Ελβετός, ένα passing games κάτω από τη μεσαία γραμμή σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ Τσιγκάρα και Τσούμπερ, τώρα αλλάζει ο Τσιγκάρας για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον ψάχνει να βρει κάποιον, δεν βρίσκει κανέναν, πιέζουν καλά οι παίκτες του Ηρακλή και αναγκάζει να γυρίσει το Χουντεσιώτη και αυτός πίσω στο Σταυρόπουλο για τον Τσιγκάρα, δεξιά για τον Λίρατζι. Προσπαθεί να περάσει, υπάρχει πλάγιο out, πέρασε η μπάλα, την πάσα του Τσιγκάρα στο Μούντες, ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Αρμακόλας, υπέδειξε το πλάγιο out υπέρ του Ηρακλή. Με τον Μύρνα να εκτελέσει, κερδίζει την μπάλα σε δεύτερο χρόνο ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και κάνει μια επέλαση από τα αριστερά, προσπαθεί να περάσει ο Σταυρόπουλος, ο Σταυρόπουλος έβαλε ωραία το σώμα, είναι κάτοχος της μπάλας και παραχωρεί το πλάγιο out. Ανεβαίνουν κάποια μέτρα οι παίκτες του Ηρακλή, κάτω από τη μεσαία γραμμή και αριστερά όπως επιτίθονται. Τελείται το πλάγιο του Καϊμπουέ για το Σουρλί, κρατάει ωραία την μπάλα, έβαλε το σώμα του και κακή η παλιά του. Φάουλ από τον Μυρ και αυτή είναι η κίτρινη κάρτα. Σωστή. Α, όχι. Όχι, την έδει. Πρέπει να την έβγαλε. Ναι, την έβγαλε. Η κίτρινη κάρτα είναι. Φεύγει ο παίκτης στο τρομί του μπροστά και τραβάει τη φανέλα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 18ο λεπτό για τον Ηρακλή. Από τη λάθος μπαλιά του Σουρλή πήγε να βγει στο transition ο Ατρόμητος και ο Ηρακλής. Ο Μυρ, νομίζω, Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το νούμερο 3 είναι το
1: παιδί. Ναι, ο Μυρ είναι, το 3.
0: Δεύτερη κίτρινη,
1: Δεύτερη κίτρινη, σε 18 λεπτά.
0: Αμφότερες σωστές.
1: Σωστές και οι δύο.
0: Ο Μίλτος ο Τεντόγλου κάνει εντυπωσιακή βραδιά, έχει εντυπωσιακή βραδιά σήμερα. Είναι πρώτος στον αγώνα του στο Ultimate Championship, στο τελευταίο της χρονιάς. Είναι πρώτος με 8.35 μετά το δεύτερο άλμα. Άλλα δύο οι αθλητές θα έχουν για αρχή.
1: Ο Χουτεσιώτης τώρα έχει την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του, δίνει για τον Μάγνουσον, πιέζουν οι παίκτες του Ηρακλή, ανεβαίνουν οι γραμμές μου του Σαμί, το πρέπει να προσέξουν πίσω τις επιστροφές τους. Ο Ούρονεν για τον Τσιλούλη στα αριστερά, υπό την επιτήρηση του Σόρια, ο Τσιλούλης, ποιος δίνει ωραία για τον Ούρονεν, ο οποίος κάνει την κίνηση αριστερά, γυρίζει, αυτή ήταν μια επικίνδυνη στιγμή. Κανείς παίχτης στο τρομί του δεν βρέθηκε στην πορεία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τον Αθανασιάδη εξοδετερωμένο. Η σέντρα που γίνεται κεφαλιά του Περέα απομακρύνει τη συνέχεια ο Μυρ. Εκεί ο Ούρονεν πώς βγήκε στην πλάτη του Ηρακλή.
0: Σωστά.
1: Της άμυνας του Ηρακλή. Εν υπνός πιάστηκε εδώ
0: η άμυνα. Με δύο αμυντικούς μπροστά έχασαν τον Ούρονεν.
1: Ναι. Και τώρα στα δεξιά, από τα δεξιά ο Ηρακλής με τον Σόρια, ο οποίος ξεπερνά τον Τζιλούλη, συγκλίνει για τον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ γυρνάει για τον Σουρλή. Κάτι λείπει από τον Ηρακλή αυτό που το 20 λεπτό, Μιχάλη, στην τελική προσπάθεια, στη δημιουργία. Η ανάπτυξη δεν είναι καλή. Αν μέχρι έξω από την περιοχή του Χουντεσιώτη...
0: Στη σέντρα το πάνε, Ηρακλής, και δεξιά και αριστερά. Λείπει αυτό που λες.
1: Ένα σουτ που γίνεται τώρα από το Μυρ, δυνατό, τουλάχιστον έγινε ένα σουτ. Η μπάλα πέρασε αρκετά μετά μακριά από την εστία του Χουντεσιώτη. Με τον Μάγνουσον τώρα να προσπαθεί να βρει τον Τζούμπερ με ψηλή παλιά. Ο Ελβετός με κεφαλιά κράτησε την μπάλα, κέρδισε μάλλον τη μονομαχία και έστειλε την μπάλα στον Τσιγκάρα, ο οποίος είναι ο ηθήνονους του Ατρομήτου στη μεσαία γραμμή. Από αυτόν περνάνε όλες οι μπάλες. Κάτι αντίστοιχο με τον Κουρμπέλη την προηγούμενη Δευτέρα στην Τρίπολη για τον Αστέρα. Στα δεξιά ο Μόντες κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα, σηκώνει την σημαία του offside, είναι. Έχει σηκώσει την σημαία ο βοηθός για το γκολ του Τσιλούλη. Δεν ξέρω, εδώ Μιχάλη, θέλω τη βοήθειά σου.
0: Εντάξει, από την πίσω πλευρά δεν μπορεί να φανεί. Θα σου πω μόλις έχω ευθεία. Στη σέντρα δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Θα μετρήσει το γκολ κατά 99%.
1: Αν δεν υπάρχει offside, θα μετρήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Το γκολ του Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ρακλή εκεί, μετά την κόντρα που έγινε.
0: Και ούτε γραμμή χρειάζεται εδώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτό περιμένει ο Κατόπης με το VAR. Άρα, αφού δεν υπάρχει offside, θα δείξει σέντρα.
0: Και πάλι αδράνεια εκεί στο κέντρο της άμυνας.
1: Ναι, ναι, ναι. Προειδοποίησε και πριν ο Ατρόμητος, ναι, με τον Ούρον, ο οποίος μπήκε στην πλάτη δύο αμυντικών του Ηρακλή. Και τώρα, όπως όλα δείχνουν και όπως μου λες, γιατί εγώ δεν έχω μπροστά μου τηλεόραση.
0: Τελικό στο Λονδίνο εντωμεταξύ, τότε να Μέβερτον 0-0, φίλε μου Γιάννη.
1: Ναι. Εξετάζει τη φάση από τον κύριο Ζαμπαλά και τον κύριο Κουμπαράκη. Περιμένει ο κύριος Κατόπης.
0: Στις 10 η ώρα, σε 35 λεπτά, θα αρχίσει το παιχνίδι Sunderland Arsenal για τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Απορώ γιατί αργούν τόσο, ειλικρινά.
1: Είμαστε
0: 23 λεπτό.
1: 3, ναι, ναι. Και 1,5-2 λεπτά περίπου τώρα που περιμένει ενημέρωση ο κύριος Κατόπης.
0: Μου φαντάζει πολύ περίεργο, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη.
1: Ορίστε.
0: Μου φαντάζει περίεργο γιατί τόση καθυστέρηση.
1: Ναι, από τη στιγμή που μου λες ότι είναι τόσο καθαρή η περίπτωση και τον γκολ.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: καθαρό,
0: αρκετά ήταν πίσω. Τι να σε πω τώρα.
1: Τι εξετάζουν, τι να σου πω κι εγώ. Ναι.
0: Και είχα την ευθεία εγώ. Δεν είχα γραμμή πρόσχετη, λέω.
1: Ναι.
0: Δεν μπήκαν γραμμές βέβαια. Ίσως γι' αυτό το κάνουν τώρα. Ας το ξέρει. Αλλά φαινόταν ότι ο παίκτης ήταν σε καθαρή θέση. Τελικό στη Γερμανία, Κολονία, Βέρντερ Βρέμις, 1-1. Στην Ισπανία έχουμε 1-2 για την Καστελιόν. Στο 96ο λεπτό, Χιρόνα Καστελιόν, 1-2. Τελικό το Γρανάδα Αλμπαθέτε, 1-1. Τελικό 1-1 και Αθλέτικ Μπιλμπάο, Γκέλα απέναντι στην Έλτσε.
1: Σέντρα. Γκολ για τον Ατρόμητο, 0-1 με τον Τσιλούλη. Ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ, προειδοποίησε τον Ηρακλή πριν με τον Ούρονεν, πιάστηκε η άμυνα του Ηρακλή και πάλι ενυπνώσει και ο Τσιλούλης, ο οποίος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή.
0: Και ξέρεις, να συγγνώμη τώρα Γιάννη, αλλά είναι γκολ από το πουθενά με δύο, μία σέντρα με κόντρα και ο παίκτης του Ατρόμητου στο 9 πήγε να κοντρολάρει την μπάλα. Αυτή, ναι, του γλίστρησε και πήγε πίσω. Μιλάμε τώρα,
1: ναι, ναι,
0: αν έφυγε, θέλει να σε τιμωρήσει η μπάλα, φίλε, άστο.
1: Έτσι, ναι, έφυγε το κοντρόλ από τον Περέα.
0: Τυχαίο γκολ.
1: Ο Τσιλούλης ήταν μόνος, σαν σε προπόνηση, την έστειλε στα δίχτυα του Αθανασιάδη. Και ο Ατρόμητος προηγείται σε καλό χρονικό σημείο, στο 22ο λεπτό. Το Ηρακλής φυσικά πρέπει να αλλάξει την ώρα που σου έλεγα, Μιχάλη, ότι δεν τραβάει κάτι επιθετικά για τον Ηρακλή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ήταν δημιουργικά καλύτερος στο χορτάρι, έστω οριακά, ο Ατρόμητος.
1: Είπαμε ότι όταν ο Ηρακλής παίζει εντός έδρας, θα χρειαστεί να παίξει και ποδόσφαιρο κατοχικό, να παίξει ποδόσφαιρο επιθετικό, δημιουργικό, πρέπει να δημιουργήσει. Αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα, το 3-4-3 στην επίθεση, είναι ιδιαίτερο, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει καθαρό μέσο εξτρέμ. Ο Μπαρτένας, ο οποίος είναι εξτρέμ, είναι τραυματίας, δεν έχει αποκτήσει κάποιον άλλον, ναι, ποδοσφαιριστή.
0: Το έχεις αναφέρει και εδώ και καιρό.
1: Ο Μύρ και ο Νίζετ ουσιαστικά συστήθηκαν και αποκτήθηκαν τον Ηρακλή ως back, έτσι. Εδώ μια παλιά που γίνεται ο βοηθός, δεν σήκωσε τη σημαία, Ο Περέα βγαίνει από τα δεξιά, έχασε το κοντρόλ, η μπάλα out, ο Αθανασιάδης φωνάζει, διαμαρτύρεται και στον κατόπι και στον δεύτερο βοηθό για μη υπόδειξη offside. Στο 25 προς 26 είμαστε εδώ και 3 λεπτά στο παιχνίδι, υπάρχει σκορ.
0: Τώρα παρουσίασαν και τις γραμμές τα παιδιά εκεί στο ΒΑΡ, οπότε κανονικά τον γκολ του Ατρόμητου.
1: Ο Ατρόμητος προηγείται λοιπόν εδώ στο Πανθεσσαλικό του Ηρακλή με 0-1. Το τρίτο γκολ του Ατρόμητου στο φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ένα πέτυχε με τον ΠΑΟΚ στην ΙΤΑ με 1-2.
0: Ναι.
1: Και ένα στο ισόπαλο 1-1 με την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Εδώ υπάρχει ένας προσφυγής του Ηρακλή στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος, πρέπει να είναι ο Ρος, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα ο κ. Κατόπης σταμάτησε το παιχνίδι, να δούμε τι θα υποδείξει. Υπάρχει εκεί και μια στιχομηθεία με τον Τσούμπερ.
0: Μεταβάζει με τον Τσούμπερ, κάτι θα το έκανε ο Τσούμπερ, είναι λίγο σκληρός ο Τσούμπερ σε μαρκαρίσματα, έως και ατσούμπαλος. Έφαγε μια γωνιά στην κοιλιά εδώ που τα λέμε ο παίκτης του Ηρακλή, οπότε σε διεκδίκηση έτσι στον αέρα μπορούσε να δεχτεί και κίτρινη ο Τσούμπερ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Κατόπις. Παρά τις διαμαρτυρίες.
0: Αυτό θέλω να το δω, δεν μου φάνηκε σε ροή αγώνα. Θα σου πω.
1: Σταυρό προσεχτεί για τον Μουτουσαμί. Και αυτός πάει για τον Τσούμπερ κάτω από τη μεσαία γραμμή.
0: Δεν υπήρχε φάουλ, αλλά εν πάση περιπτώσει κοντά
1: στο όμως. Πρέπει να γυρίσει ο Μύρ, γύρισε ο Μύρ. Πρέπει να βοηθούν και οι εξτρέμ του Ηρακλή οπωσδήποτε στις επιστροφές τους.
0: Βέβαια.
1: Εδώ θα υποδείξει φάουλ ο δεύτερος βοηθός σε ουσιαστικά σκούντιμα του Μύρ, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Όμο είδα, εγώ θα σου πω σε λίγο.
1: Πάνω στον Μουντές. Και είναι και σε καλό σημείο, δεξιά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, είναι ουσιαστικά σαν εκτέλεση κόρνερ.
0: Ήταν φάουλ πάντως.
1: Και
0: από πίσω σμπρόξιμο, Γιάννη.
1: Αρκετοί παίκτες του Ατρομήτου στην περιοχή, Ατρομήτους ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται τις στημένες φάσεις και πέρυσι πέτυχε αρκετά γκολ από στημένες εκτελέσεις.

0: Ο Μουντές είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο εκτελεστής. Εκτελεί, συρτά. Μπορεί να διώξει κάποιος με τη Ηρακλή. Διώχνει, αλλά ο Σόρια έκανε, άνοιξε το κοντρόλ, η μπάλα θα άστα πέτα των παιχνών, το τρομή του γίνεται η σέντρα, ο Βούρος πιο ψηλά. Εδώ υπάρχει αδυναμία των παιχνών του Ηρακλή να διώξει την μπάλα. Ευτυχώς το γύρισμα που γίνεται από τον Τσιγκάρα. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Αθανασιάδη. Τρία λεπτά η μπάλα μέσα στην κοντά ή μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Ο Πίνια εδώ κερδίζει ένα φάουλ από τον Τζιλούλη. Και εδώ μια ένταση πάλι με τον Μυρ. Εδώ δεν ξέρω αν ο Κατόπης θα μπορούσε να δώσει κίτρινη κάρτα στον Τζιλούλη. Τη δείχνει, τη δείχνει. Τρίτη κάρτα στο, κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Πρώτη για παίκτη του Ατρομήτου. Θα τη δει ο Τζιλούλης. Με πέρασμα, Μιχάλη, από ΑΕΚ, από Λαμία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το 31 είμαστε. Εσύ ως Ηρακλής Ατρόμητος 0-1. Ο Ηρακλής τελείως ακίνδυνος. Δεν είναι ότι δεν έχει δημιουργήσει ευκαιρία. Δεν μπορεί να φτάσει με αξιώσεις στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Ο Κόλλης τώρα προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Είναι αυτός ο άχαρος ρόλος που έχει. Πιέστηκε από τον Σταυρόπουλο, έχασε την μπάλα. Ζητάει από τους παίκτες να ανέβουν, αλλά δεν ανεβαίνουν. Οπότε παραμένει και αυτός μόνος. Τώρα προσπαθεί να πιέσει τον Σταυρόπουλο. Του δίνει το λίρα της και αυτός γυρίζει για τον Χουτεσιώτη. Για τον Μάγνουσον. Δυνατή παλιά του Μουτουσαμί, προσπάθησε να την κρατήσει, ο Σόρια κέρδισε και έδωσε για τον Νίζετ. Αυτός ωραία το 1-2 με τον Σόρια, ο οποίος κάνει ωραία τρίπλα, προσπαθεί να βρει τον Σουρλή. Έκοψε ωραία ο Τούμπερ που γύρισε πίσω. Τώρα στα αριστερά ο Ηρακλής με τον Νανού για τον Μυρ. Ο Μυρ κλείνεται ωραία από τον Λίρατζη και αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα στο Ρος. Και αυτός για τον Σουρλή, με την τριάδα των στόπερ του Ηρακλή να είναι πολύ ψηλά, μεσαία γραμμή. Ο Σόρια για τον Νίζετ. Ο Νίζετ υπό την πίεση του Μουτουσαμί κερδίζει το φάουλ, έβαλε το σώμα έξυπνα στο 33. Με τον Ηρακλή να έχει κερδίσει ένα φάουλ στα δεξιά όπως επιτίθεται, αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Χουτεσιώτη. Ευκαιρία για γέμισμα. Με τον Σόρια να είναι πάνω από την μπάλα του Γκαϊμπού του Χουτεσιώτη. Ευκαιρία για γέμισμα.

Εκεί που έστειλε την μπάλα όμως είναι κανένας παίκτης του Ηρακλή, πέρασε η μπάλα, έφτασε στην αγκαλιά του Κουτεσιώτη. Και από ό,τι βλέπω σηκώνονται και αρκετοί παίκτες του Ατρομή του είναι αυτοί για προθέρμαση, αλλά νομίζω ότι θα σηκωθούν και του Ηρακλή, Μιχάλη. Γιατί είναι δεδομένο ότι θα κάνει αλλαγές. Η ομάδα του Ηρακλή πρέπει να γίνει πιο οικογενής. Πιθανολογώ ότι ας δούμε εδώ τη φάση που με τον Περέα, ο οποίος βγήκε πάλι στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή, ένα σιρτό σου που γίνεται από τον Τζούμπερ, αδύναμο είναι στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Πάλι ο Περέα βγήκε πολύ ωραία, καλός παίκτης, γρήγορος. Πιθανολογώ ότι και ο Ίβι Λόπεθ θα μπει στο παιχνίδι κάποια στιγμή, ίσως και ο Πέδρο Μάρκες. Λάγια ότι για τον Ατρόμητο με τον Ούρονεν είναι χαρακτηριστική η κίνηση που έκανε πριν ο Κόλιτς, τον βλέπω σήκω στο σορτσάκι του από τα νεύρα από αυτή την λανθασμένη μεταβίβαση του Βούρου, ο οποίος δεν μπόρεσε να τον βρει και στείλε την μπάλα πλάγιο out. Ο Βούρος, ο οποίος τώρα μονομαχεί με τον Τζούμπερ, η μπάλα στο Μουτουσαμί, στο κέντρο Τσιγκάρας για τον Λίρατζη και αυτός γυρίζει για τον Σταυρόπουλο. Έχει πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει ο Ατρόμητος, έχει πετύχει τον γκολ με τον Τζιλούλη στο 22, δεν έχει απειληθεί καθόλου. Είναι πιο ομάδα εμφανώς μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Ούρονιν και πάλι από τα αριστερά να γυρίζει. Την μπάλα εκεί έβαλε ωραία το σώμα Σουρλής στα όρια της περιοχής του Αθανασιάδη, κερδίζει και το φάουλ. Ο Γκαϊμπουέ να σπάει για τον Ρος. Αυτός για τον Νίζε, το οποίος δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Χάνει την μπάλα. Και πολύ ωραία το 1-2 με του Τσιλούλη με τον Τζιγκάρα, ο οποίος μια είναι στον άξονα, μια παίζει αριστερά. Ο αρχηγός στα τρομή του Ούρονεν ξανά για τον Τζιλούλη σε χαμηλό τέμπο. Ξανά ο Φιλανδός. Γύρισε την μπάλα στο Μάγνουσον και αυτός για τον Σταυρόπουλο. Ο Τουσαμί τώρα γυρίζει να πάρει μπάλα. Τον Λίρατζη, σταθερά η μπάλα κάτω από την, στο δεύτερο μισό του γηπέδου, στο μισό του Ατρομήτου. Λαθασμένη παλιά του Σταυρόπουλος, όρια κατέβασε την μπάλα. Δεν έχει που να δώσει την μπάλα, είναι πρόβλημα αυτό. Δεν έχει κίνηση ο Ηρακλής, δεν έχει ταχύτητα. Ο Βούρος τώρα για τον Σόρια. Ξανά για τον Βούρο πίσω. Αυτό γίνεται συνέχεια βέβαια στο 37. Βέβαια αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ στημένος καλά και μεσοαμυντικά ο Ατρόμητος. Με κοντά τις γραμμές όπως το βλέπω τώρα στην ευθεία που είμαι. Ο Σόρια προσπαθεί να βρει το Σουρλί που βγήκε στα δεξιά. Ο Μάγνουσον παραχώρησε το πλάγιο out. Σόρια για τον Νίζετ, κατεβάζει την μπάλα ξανά για τον Σόρια. Σόρια προσπαθεί να περάσει τον Ούρονεν, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, ξανά ο Ούρονεν. Εκεί βγήκε ο Καϊμπουέ, αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα μετά την πίεση που δέχτηκε. Ο Τσιγκάρας την κέρδισε ξανά για τον Περέα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Βούρο. Αντιμετωπίζει δυσκολίες και ο Βούρος με τον Περέα.

0: Μάγνουσον για τον Μουτουσαμί, τέλεσε το φάουλ και αυτός αλλάζει δεξιά για τον Λίρατζι. Ξανά ο Μουτουσαμί προσπαθεί να βρει την πλάτη της άμυνας τον Περέα. Εδώ υπάρχει φάουλ τον Αθανασιάδη. Νομίζω θα παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα. Ναι, κίτρινη κάρτα στον Περέα, ο οποίος έβαλε επικίνδυνα το πόδι του μετά το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Αθανασιάδη. Νομίζω σωστή είναι η υπόδειξη, Μιχάλη, δεν ξέρω τι να μου πεις.
1: Έτσι που μου φάνηκε και, και εμένα, τώρα θα δω στο replay και θα σε πω.
0: Απλά για μένα σε αυτή τη φάση δεν είναι η κίτρινη κάρτα το χτύμα στον Αθανασιάδη, το οποίο ελπίζω να μην είναι σοβαρό, όλοι ελπίζουν να μην είναι σοβαρό, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, είναι ότι και πάλι ο Περέα βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή.
1: Ναι, αλλά ήταν offside.
0: Αν δεν άνοιγε το κοντό.

0: κοντρόλ και αν ο Αθανασιάς δεν έβγαινε γέρος.
1: Ήταν offside. Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και το προσπαθεί να το αποφύγει το μαρκάρισμα. Περαιά τράβηξε το πόδι του. Αλλά η ενέργεια και μόνο έτσι όπως πάει, πιθανολογώ έτσι τιμωρήθηκε, γι' αυτό τιμωρήθηκε.
0: Ναι. Γιατί έχονται και θύμισες άσχημες, Μιχάλη, εδώ σε αυτό το γήπεδο πριν από μια εβδομάδα με το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Βεβαίως. Και στην ίδια περιοχή.
0: Στην ίδια εστία, σωστά, καλά το λες.
1: Πάντως προς τη μήνυ του το παιδί τράβηξε το πόδι του εδώ, Περαία, συνειδητά, δεν ήθελε να χτυπήσει. Αλλά έστω και λίγο πρέπει να τον βρει και κάτω με το πέφτοντας με το δεξί του πόδι. Θα είχα μόνο ένα replay, οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι ειλικρινά.
0: Ναι, εδώ.
1: Αλλά και μόνο έτσι όπως πήγε, επαναλαμβάνω, οκ. Okay. Ήταν για κίτρινη.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ηρακλή. Βλέπω τον κύριο Στολπίδη, τον κύριο Στάθη, τον γενικό αρχηγό. Συστάσει από τον τέταρτο, τον κύριο Πολυχρόνη και από τον πάγκο του Ατρομήτου, ο κύριο Αγγελόπουλος από ό,τι βλέπω.
1: Τώρα έχω ξανά το replay. Ναι, με το γλίστριμα τράβηξε το δεξί του πόδι, το οποίο ήταν ψηλά, αλλά με το πόδι της βάσης, το αριστερό, βρήκε τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, τον Αθανασιάδη.
0: Ναι.
1: Δικαιολογημένη κίτρινη.
0: Τέσσερις κίτρινες κάρτες, δύο για τον Ηρακλή, ναι. Καϊμπουέ και...
1: Δύο-δύο στις κάρτες.
0: Δύο-δύο, αλλά ο Ατρόμητος είναι αυτός που έχει την ουσία και αυτό που μετράει και είναι τον γκολ. Προηγείται 0-1 με τον γκολ του Τσιλούλη από το 22ο λεπτό. Είμαστε στο 40ο ήδη. Τώρα σηκώνεται ο Αθανασιάδης. Θα έχουμε λογικά 3-4 καθυστερήσεων σίγουρα, γιατί υπήρξε ένα δίλεπτο-τρίλεπτο καθυστέρηση μέχρι να κατοκυρώσει τον γκολ ο κύριος Κατόπης. Να πάρει το OK από το VAR ότι ο Τσιλούλη ήταν σε θέση. Δεν ήταν σε θέση offside. Υπήρχε και αυτός ο τραυματισμός τώρα του Αθανασιάδη, ο οποίος σηκώθηκε.
1: Μια ωραία φάση με Περαία και Αθανασιάδη. Τώρα όλα καλά, του λέει ο Αθανασιάδης. Για τους δύο φίλους του ΠΑΟΚ να πω ότι ήταν εντυπωσιακός όντως ο ΠΑΟΚ, όπως μας ενημερώνει metrosport.gr. Νίξε στην Ιταλία την Ολύμπια Μιλάνο με 89-77.
0: Μια κόντρα που έγινε, προσπάθησε ο Μυρ να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου. Υπάρχει ένας παίκτης του Ατρομήτου κάτω, ο Λίρατς πρέπει να είναι. Ίσως στην προσπάθειά του ο Μυρ να φύγει με το χέρι, το χτύπησε. Εντάξει, οι δύο παίκτες δίνουν τα χέρια, αλλά γενικά και ο Μύρη είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να προσέχει, γιατί έχει δεχτεί ήδη και την κάρτα.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής ήδη μέχρι στιγμής μετράει μια αποβολή στο πρωτάθλημα. Αυτή του Μύρη στο παιχνίδι με τον Βόλο. Το Χωτεσιώτης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Έχουν σηκωθεί και ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, δύο βλέπω. Αν μπορώ να δω καλά από εδώ, Μιχάλη, γιατί είναι καμιά 50 μέτρα μακριά. Σίγουρα ο ένας είναι ο Ιβι Λόπεθ, αυτό που σου είπα. Ο δεύτερος μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι ο Ραντόγια, ο Σέρβος αμυντικός μέσος.
1: Και προτιμά να τους βάλει στο αλλαγή... 42 και όχι να περιμένει.
0: Ναι, θα έχει λογική αλλαγή του, γιατί ο Καϊμπουέ, πέρα ότι και αυτός κινείται σήμερα και σήμερα μάλλον
1: σε ριχά νερά,
0: έχει δεχτεί και κίτρινη κάρτα και είναι αμυντικός μέσος. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και ο Μύρο, όπως το πες, πρέπει να προσέχει λίγο με τις κινήσεις του, γιατί πήγε λίγο ατσούμπαλα σε αυτή τη φάση. Πρέπει να προσέχει λίγο. Πάει με ενθουσιασμό και μπορεί να την πατήσει.
0: Ο Νανού τώρα, ο οποίος βγαίνει στα αριστερά και προς τον άξονα, γυρίζει την μπάλα για τον Ρος και αυτός για τον Πίνια. Για τον Βούρο. Τα δεξιά για τον Σόρια. Ο Σόρια κρατάει την μπάλα από την επιτήρηση του Τσιλούλη. Δεν μπορεί να βρει κενό. Εδώ υπάρχει και σκληρό μαρκάρι με τον Τσιλούλη. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα τώρα, φαντάζομαι. Ο Σόρε κρατάει το πόδι του. Του κάνει παρατηρήσεις. Και ο Τσιλούλης πρέπει να προσέξει, γιατί και αυτός είναι πολύ εκνευρισμένος.
1: Ο παίκτης του Ηρακλή πάντως φαδάζει στο χορτάρι ακόμη. Και θέλω να τη δω τη φάση, γιατί ο Τσιλούλης και αυτός είναι ατσούμπαλος στα μαρκαρίσματά του.
0: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι και αυτός είναι επίφοβος για τον Ατρόμητο. Για δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Είναι φάουλ, αλλά όχι για κίτρινη. Okay.
0: Ναι, σου είπα ότι δεν είναι. Είναι too much να δοθεί κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, okay.
0: Ο Βούρος για τον Ρος. Αλλάζει παιχνίδι. Ξανά ο Βούρος στα δεξιά για το Σόρια. Ο Σόρι, όπως κάνει τη σέντρα, περνάει η μπάλα από τον Κόλλης, προσπάθησε να βάλει το κεφάλι, δεν τα κατάφερε. Άφησε την μπάλα ο Λίρατζης, καταλήγει out. Καλή η σέντρα του Σόρια. Μια επιθετική προσπάθεια του Ρακλή μετά από ώρα. Με το Γουτασιώτη να δίνει συνέχεια με δυνατό βολέ. Ο Πίνια κερδίζει την κεφαλιά. Αυτή φτάνει στο Λίρατζι. Βγήκε ωραία ο Μυρ, κέρδισε την μπάλα. Ο Καϊμπουέ προσπάθησε να δώσει τον Ανού, κέρδισε την μπάλα ο Τσούμπερ, αλλά αυτή πέρασε out, πλάγιο out για τον Ιακλή. Με τον Μυρ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ζητάει κάποιος συμπαίκτη του. Τώρα προσπαθεί να βρει τον Νανού, φάουλ το οποίο κερδίζει. Σκαμνάκι ουσιαστικά τον έκανε ο Τσιγκάρας. Όχι, δεν αφήνει ο Κατόπης να εκτελεστεί γρήγορα από τον Κόλιτς. Γυρίζει μπάλα εκεί όπου κέρδισε ο Ρακλής το φάουλ στο 45, οδεύουμε. Μισό λεπτό ακόμα για την συμπλήρωση του 45, να δούμε πόσα λεπτά καθυστέρηση θα υποδείξει ο κύριος Πολυχρόνης. Με τον Νίζετ στα δεξιά, μετά από κόντρες η μπάλα έφτασε στον Σουρλή, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο out. Ζήτησε φάουλ για σμπρόξιμο του Περέα, ο οποίος Περέα βρέθηκε στην άμυνα για να βοηθήσει ο φόρ του Ατρομήτου. 5 τα λεπτά το καθυστέρησε, δικαιολογημένα. Είπαμε, τραυματισμός Αθανασιάδη και καθυστέρηση μέχρι να μετρήσει το γκολ του Ατρομήτου και να γίνει ο έλεγχος από το VAR. Ο Νίζετ, πλάγιο out, δυνατά προσπαθεί να βρει στην περιοχή το Γκόλιτς. Μπάλα έφτασε στο Σόρια με το κεφάλι εκεί, μακρύνει ο Ούρονεν και πάλι ο Νίζετ από τα δεξιά με τον Καϊμπουέ, Σουρλής. Δεν είναι καλή παλιά του για τον Καϊμπουέ, άλλη μια λανθασμένη παλιά από τον Σουρλή, ο οποίος πιέζει τον Περέα και υποπίπτει σε φάουλ. Ούτε ο Σουρλής σήμερα είναι καλός. Γενικά ο Ηρακλής είναι...
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Δεν μπορώ να το πω μέτριο τον Ηρακλή, δεν είναι μέτριος αυτός. Αυτός ναι. Είναι κακός Ηρακλής.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Το μέτριος έχει διαφορά. Με τον
1: έχει εγκλωβιστεί τώρα... εκεί στο χώρο του κέντρου, μεσοεπιθετικά δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Δεν μπορεί. Ο Τσούμπερ, ο οποίος κερδίζει ένα φάουλ στον άξονα αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Αθανασιάδη.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο και 150.000 δολάρια στο τελικό, στο Ultimate Championship. Με 8.35, ο δεύτερος έφερε 8.34 το άλμα του, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Στον πόντο. Αυτός ο πόντος στοιχίζει 75.000 δολάρια, ξέρεις.
0: Ναι. Γι' αυτό σου είπα από την αρχή ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα ο Ηρακλής πώς θα παρουσιαστεί όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, σε ένα παιχνίδι που δεν θα σου πω ότι πρέπει να κερδίσει, αλλά με τον Βόλο προηγήθηκε, κράτησε το υπέρ του σκορ για 85 λεπτά, έπρεπε να μείνει με 10 παίχτες, να δεχτεί ένα γκολ το οποίο, να δούμε εδώ την εκτέλεση φάουλ, η μπάλα με το κεφάλι από τον Τζούμπερ αλλά, στην περιοχή του Ηρακλή, αλλά εκεί ο Βούρος απομάκρυνε η μπάλα στο Μουτουσαμί στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να κρατήσει και μπάλα υπέρ του Ηρακλή, δηλαδή χάνουν αρκετά εύκολα. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Ναι, έπιασε την μπάλα με τα χέρια ο παίκτης του Ατρομήτου, το πέσιμό του και το φάουλ για τον Ηρακλή. Με τον Βόλο λοιπόν προηγήθηκε ο Ηρακλής, έκανε μια καλή διαχείριση μέχρι το 85 εκεί από ένα λάθος στην άμυνα, τα μαρκαρίσματα δέχτηκε τον γκολ. Στην Τρίπολη επίσης προηγήθηκε, ήταν καλός αμυντικά, πέτυχε και το δεύτερο γκολ, κλείδωσε την νίκη, αλλά πρέπει να δημιουργήσει κιόλας, πρέπει να παίξει και επιθετικά. Τώρα πρέπει να το κάνει ακόμα περισσότερο γιατί βρίσκεται πίσω στο σκορ. Δεν μπορεί να έχει αυτή την εικόνα.
1: Πιστεύω, για να σου πω αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πολύ δύσκολο να κάνει άλλο ένα τέτοιο ημίχρονο Ηρακλής. Και επειδή έχουμε δει το σκηνικό να αλλάζει από ημίχρονο σε ημίχρονο σε πολλά παιχνίδια, περιμένω καλύτερο τον Ηρακλή. Αυτό οφείλω να σου το πω.
0: Ναι. Σίγουρα με τις αλλαγές που θα γίνουν.
1: Τώρα εκεί δεν ξέρω τα παιδιά που είναι αλλαγές και τι μπορεί να γίνει. Εσύ τα ξέρεις λίγο καλύτερα.
0: Κοίταξε, ο Ίβι Λόπεθ είναι επιτελικός μέσος, δεκάριο Ισπανός, έχει ποιότητα. Ο Πέδρο Μάρκες είναι επιθετικός, είναι διαφορετικό στυλ από τον Κόλλιτς, αλλά ίσως πρέπει να υπάρξει και αλλαγή συστήματος, δεν ξέρω. Αυτό βέβαια θα το αποφασίσω
1: μετά. Δεν ματσάρι. Υπάρχει και άκρα να πεις ένας διαβολισμός εκεί.
0: Extreme. Δεν υπάρχουν εξτρέμ.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι θέμα.
0: Ο Σόρι από τα δεξιά γυρίζει για τον Καϊμπουέ. Καϊμπουέ στον άξονα. Το αριστερό βρήκε τον Μυρ και αυτός για τον Ανού. Ξανά για τον Μυρ. Εκεί που κάνει το γύρισμα δεν είναι κανένας. Εύκολα ο Τσιγκάρας κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί να αλλάξει. Παλιά ο Βούρος με το κεφάλι απομάκρυνε σε πλάγιο out. Εδώ πάλι μια σύγκρουση του Τσιλούλη με το Σόρια. Ο Σόρια προσπαθεί να το σηκώσει. Βλέπω ότι υπάρχει και μια στιχομηθεία του Τσιλούλη με τον γενικό αρχηγό του Ηρακλή, τον κύριο Στάθη. Μετράει ο κύριος Κατόπης, εκτελεί ο Ούρουνεν πριν τελειώσει ο χρόνος. Ξανά από τα αριστερά ο Ούρουνεν προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Γλίστρησε ο Νανού, η μπάλα έφτασε στα δεξιά. Τον Μούντες, για τον Λίρατζι και αυτός για, το για τον Τσιγκάρα. Τα δεξιά, κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως επιτίθεται το Ατρόμητος, ξαναγυρίζει μπάλα στο Σταυρόπουλο, τον Μάγνουσον. Μάγνουσον ψάχνει βοήθεια, Τσιγκάρα. Ο Μουτουσαμί, ο οποίος βγαίνει από πίσω, κάνει το γύρισμα εκείνο, ο Ρος ψύχναμα απομακρύνει την μπάλα, ο Νίζετ έχασε πάλι τον Ούρονεν, ευτυχώς με την κόντρα η μπάλα αυτός στον Αθανασιάδη, άργησε πάλι ο Νίζετ, έχασε τον παίχτη, ίσως έκανε και φάουλ, προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα, κατόπισε έξι να συνεχίσει το παιχνίδι, θέλω και βοήθεια Μιχάλη όσον αφορά τα λεπτοκαθυστήρισμα, γιατί δεν υπάρχει.
1: Πέντε και, και έφυγαν και τα πέντε μόλις τώρα.
0: Τέλος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, τελευταίο σημείο από τον κύριο Κατόπη, Ηρακλής. Ατρόμητος 0-1 με το τρέμα του Τσιλούρη στο 22. Θεωρώ και εκτιμώ ότι το σκορ είναι δίκαιο. Ο Ατρόμητος προηγείται δίκαια. Είναι η ομάδα η οποία είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Έχει ένα σαφές αγωνιστικό πλάνο. Απείλησε σε 1-2 περιπτώσεις. Πέτυχε τον γκολ με τον Τσιλούρη. Εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην άμυνα του Ηρακλή.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Και φυσικά δεν πιέστηκε καθόλου όσον αφορά την άμυνα του Ατρόμητος. Νομίζω ότι ο Κουτεσιώτης έχει περάσει ένα πάρα πολύ ήρεμο και ευχάριστο 45 λεπτό ζήτημα. Να έχει
1: ούτε που ακούστηκε σήμερα.
0: Ναι, ναι. Και αυτό για να ετοιμαζέψει από έξω από τον αγωνιστικό χώρο, να ετοιμαζέψει και να την επαναφέρει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Αυτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο.
1: Με 55-45 κατοχή για τον Ηρακλή. Δύο τελικές ο Ηρακλής, καμία στο στόχο. Τέσσερις ο Ατρόμητος, τρεις στο στόχο, Γιάννη.
0: Δεν λέει τίποτα το 55-45.
1: Ναι.
0: Και δύο τελικές πάλι δεν μου λένε τίποτα. Τώρα δύο μακρινά σουτ που καταλήγουν πολύ μακριά από την εστία. Δεν είναι τώρα ένα στατιστικό το οποίο μπορεί να το δει κάποιος και να πει ότι μπορεί να είναι και μαγική εικόνα το 0. Δεν είναι καθόλου μαγική εικόνα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα δίκαιο το 0 με το οποίο εντάται ο Ηρακλής και πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά στο δεύτερο ημίχρονο, εάν δεν θέλει να ιτηθεί. Σε πρώτο βαθμό δηλαδή να ισοφαρίσει και από εκεί πέρα να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο τι μπορεί να κάνει ο Ηρακλής.
1: Να χαρώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ Γιάννη Τσερβίνη. Διάλειμμα με Γιάννη Λελίδη και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ωραία για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία τρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλυπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και Ready εξωτερικού χώρου.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
10: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες του στην Αθήνα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Α, 2-4 τελικές Ηράκλης Ατρόμητος, όπως είχα πει. 0-0 corner.
7: Πώς γίνεται αυτό?
6: Και 55-45 κατοχή του Ηράκλη. Αυτά πρόλαβα να δω τα βασικά. Οκ. Okay. Σε ό,τι αφορά στους πόντους του ΠΑΟΚ, ποιος έχει και δύο καλές απουσίες, έτσι. Δηλαδή, χωρίς Ταϊρή και Γκρέι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε Μήτρου Λόγκ με 16, Οσμάν ξανά πρώτο σκόρερ 19, ο Αλέξανδρος, ο Αλεξάνδερ 12, ο Χουγκάζ άποντος, ο Μωρούγι είχε 7, ο Ξανθούλης το γαλανομάτσο Κοντούλης, Χάτζινς 12, Φώστερ 5, Περσίδης 5, Μουρ 3 πόντι, Καλάθης 7, Μπαζίνας 3, οι 89 πόντι του ΠΑΟΚ απέναντι στους 77 της Αρμάνι Μιλάνο. Ένα πολύ δυνατό τεστ. Επαναλαμβάνω, ο Μίλτος Οτεντόγλου έκανε ένα τρομερό άλμα στα 8.35 και έγινε ο πρώτος Ultimate Champions της ιστορίας στη Βουδαπέστη. Φοβερή όμως και η τέταρτη προσπάθεια του άλλου τύπου. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε. Έχω εδώ ένα λεπτάκι. Μίλτος Τεντόγλου πρώτος 8.35. Ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ έπιασε 8.34. Στον πόντο ο Μίλτος πήρε την πρώτη θέση και φυσικά $150,000. Ο δεύτερος ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ με ένα πόντο λιγότερο, $75,000 πήρε αντί 150 του Μίλτου. Τι σου κάνει ένας πόντος, φίλε? Γιάννη, έτσι είναι, λελίδι μου. Ο τρίτος έμεινε πολύ μακριά από εκεί και πέρα, τα άλλα οι υπόλοιπα παιδιά. Ο Σιμόνε Χάμερ 8,07, Ανβάρ Ανβάροφ 7,94, Ταζάι Γκέιλ 7,90, Γκέρσον Μπαλντέ 7,85, Μινγκούν Γιάνγκ 7,76 και Λούκα Μπόσκοβιτς 7,66. Τρία άτομα πέρασαν τα 8 μέτρα και μόνο οι δύο, οι πρώτοι, που έπιασαν τρομερή απόδοση, 8.35 επαναλαμβάνω και 8.34, μας ενημέρωσε εδώ το metrosport.gr, να είναι καλά το metrosport.gr. Φύγαμε και από εκεί, πάμε λίγο στην... πού να πάμε, λίγο στα αποτελέσματα. Οκ, okay. Τα τελικά του Ολυμπιακού, τα δίνω αμέσως πριν τα κλείσω. Ολυμπιακός Όφη, 1.38 αναμενόμενα γκολ, 0.87 ο Όφη, 63.37 κατοχή, 20 τελικές ο Ολυμπιακός, μόλις 4 στον στόχο, μόλις μία μεγάλη ευκαιρία είχε ο Ολυμπιακός. 13 οι τελικές του Όφη, 4 και αυτός στο στόχο, καμία μεγάλη ευκαιρία λέει ο Όφη. Και 8-2 τα κόρνερ. Προς στεναχώρια του φίλου μου του Γιάννη του Λελίδη, έχασε ο Ολυμπιακός στον Πειραιά και ακούστηκε 2-3 φορές πολύ δυνατά το σύνθημα με τη Λίμπαρο. Εν τω μεταξύ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού πώς να αισθάνεται σήμερα? Πρώτο του μάτσα κάθεται και να ακούει την κερκίδα στο Καραϊσκάκης να φωνάζει το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Φοβερά πράγματα. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και είναι υπέροχο. Τώρα, λίγο να προσπαθήσω να δώσω τα τελικά της Premier που θέλουν δύο παιδιά εδώ. Άρχισε το Sunderland Arsenal, 5 λεπτό στο 0-0. Λοιπόν, τελικά της Premier, Aston Villa Nottingham Forest 1-2 με γκολ στο τέλος. Crystal Palace Ipswich 2-3 με γκολ και αυτό στο τέλος. Ενώ η Crystal έπαιζε για ώρα με 10 παίχτες. Liverpool Fulham 0-0 παρακαλώ. Bournemouth Bradford 2-2. Chelsea Hull 2-2 και Tottenham Everton 0-0. Στην τελικό στην Αυστρία, Αλτάχ Γκράτσερ 1-2, 78 λεπτό πλέον παραμένει το Wolfsberger Rapid Viennis 0-2. Έφαγε 4 η Στανταρ στο Βέστερλο, Βέστερλο Στανταρ Λιέγης 4-2, τελικό και το Beverensen Truident 2-0. 19 λεπτό 0-0 το Leuven Selk Bris και στο 18 λεπτό ήδη 2 γκολ για την Union Saint-Gilloise απέναντι στη Lommel 2-0. Άρχισε στη Βραζιλία μου τα δύο παιχνίδια. Σπουδαία παιχνίδια, Ατλέτικο Μινέρο Φλουμινένσε και Γκρέμιο Βάσκο Νταγκάμα στο 0-0 αμφότερα. Στην Γαλλία και τα 4 μάτς στο 0-0. Νωρίτερα τελικό Στρασβούργο Μονακό 1-1. Στην Bundesliga τελικά, να τα αναφέρω και αυτά, Augsburg Bayer Leverkusen 2-2, Mainz Eintracht Frankfurtis 1-3, πολύ σπουδαίο διπλό για την Eintracht, δεν τα πήγαινε καλά, Borussia Dortmund Κωνσταντέλιας Καρέτσας 3-0, Paderborn έφαγε ένα τρίμπαλο από την Borussia δίκαια, Freiburg Gladbach 5-0, Hoffenheim Stuttgart 2-1 και Κολονία Werder 1-1. Στην Ελλάδα μας, Ολυμπιακός Όφη 0-1, ναι, 36 χρόνια μετά, διάβασα λίγο πριν, έβγαλε διπλό Όφη στον Πειραιά και τότε πρέπει να ήταν, άκου Γιάννη Λελίδη, πάλι καλά που δεν ήσουν τότε πιτσιρικάς πολύ έντονα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 4-0 απέναντι στον Όφη και έφαγε 5, φίλε. 4-0, τελικό 4-5, από τα πολύ ωραία παιχνίδια του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας όλα τα χρόνια. Στην Ισπανία, Real Madrid Ράγιο Βαγεκάνο άρχισε το παιχνίδι, παραμένει στο 0-0 στο 5 λεπτό. Κόρδοβα Αλμερία στο 5 λεπτό, επίσης 0-0 στη δεύτερη κατηγορία. Άρχισε το παιχνίδι της Αταλάντα με την Κάλιαρη και ήδη ο Κάλιαρης κάνει το 0-1. 22 λεπτό, Αταλάντα Κάλιαρη 0-1. Μεγάλη νίκη για τη Ρόζενμπορκ. Ρόζενμπορκ Τρούμσο 5-3. Πολύ σπουδαία νίκη για τη Λίλεστρομ. Λίλεστρομ Βαλερέγκα 2-0. Τβέντε Ντενχάγ 2-0. Γκόαχε Ντίγκλις Γκρόνιγκεν 1-1 τελικά. Ημίχρονο Φορτούνα Σιτάρτ Άγιαξ 0-1. Και 7ο λεπτό πλέον Καμπούρνα Ιμέγκεν 0-0. Πάμε Πολωνία ημίχρονο. Ζαγκλέμπε Λούμπιν Κατοβίτσε 1-0. Στην Πορτογαλία ακόμα μία νίκη, να είναι καλά τα παιδιά εκεί της Πόρτο. Κάζα Πία Πόρτο 1-4. Στην Σκωτία, στην παράταση στο Λιγκά Playoff, Κιλμάρνο Καμπερντίν 1-1 στο 108 λεπτό της παράτασης. Τελικό εκεί Ρος Κάουντι Χιμπέρνιαν 0-3. Προκρίθηκε Χιμπέρνιαν. Σουηδία 2 τελικά, 20 Χόλμης Βαστέρας 1-4. Γκετεμπόργκι Χάλμσταντ 2-1. Ενώ είχαμε πατάτα για τον Σαλάχ, τελικό στην Τουρκία Κόνιασπορ Τραμζοσπορ 1-0. Αυτά τα καλύτερα πρωταθλήματα εν πάση περιπτώσει, τα πιο σοβαρού επίπεδου εν πάση περιπτώσει πρωταθλήματα. Στην Γαλλία 2, 51 λεπτό Δουνκέρκη Σεντετιέν 0-0. Ελβετία 3 τελικά, Σεν Γκάλεν Σιόν 0-3, Τούγκρας Χόπερ 0-1, Λουγκάνο Young Boys 2-2. Και θα σας περιγράφω εγώ τώρα στην αρχή λίγο το παιχνίδι του Ηρακλή. Προσπαθούμε και πάλι εκεί στο, δεν είναι και εύκολο στον Πόλο, με τον Γιάννη τον Τζερβίνη να έχουμε επαφή, σε λίγο θα έχουμε. Άρχισε πριν από 10-20 δευτερόλεπτα τώρα Ηρακλής Ατρόμητος στο 0-1, να δούμε τι μπορεί να παρουσιάσει κάτι το διαφορετικό ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο, να ισοφαρίσει και μετά ας μπει το πρώτο και μετά βλέπουμε για το δεύτερο. Είναι παίκτης του Ηρακλή κάτω ο 69 στη φανέλα. Να δω το μαρκάρισμα, να δω αν δικαιούται να φωνάζει φάουλ, okay, αλλά μέχρι εκεί. Φάουλ, okay, αλλά μέχρι εκεί υπέρ του Ηρακλή. Στα αριστερά της άμυνας του Ηρακλή. Σηκώθηκε ο παίκτης, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι με τον Ηρακλή να βγαίνει, να προσπαθεί να βγει από την άμυνά του. Στα αριστερά, από τα έξω αριστερά, στο κέντρο βγαίνει ο Ηρακλής από τα αριστερά της άμυνας του πλέον τώρα, στο κέντρο της άμυνας η μπάλα οριζόντια και ακόμα είναι στο 1/3 του γηπέδου του Ηρακλή και ο Ηρακλής δεν μπορεί να βγει. Μια μπαλιά στο κέντρο, στο χώρο του γηπέδου. Πάμε τώρα στο Γιάννη μου. Έλα Γιάννη.
7: Καλησπέρα και πάλι από το Παθεσσαλικό. Ένάξη του δεύτερου μηχρόνου. Στο δεύτερο λεπτό είμαστε Ατρόμητος, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 με το τρέμα του Τσιλόλεπτο προς το δεύτερο λεπτό. Και Μιχάλη, όπως σου είχα πει, θα δούμε και Λόπη Χεραντόγια και μάλιστα είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Ιταλό. Να δούμε εδώ τον Ανού από τα αριστερά που μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Αχ, εκεί δεν υπήρχε κανένας πίσω από το σημείο του πέναλτι. Δεν έρχονταν και κανένας να ακολουθούσε. Μια καλή προϋπόθεση για τον Ηρακλή εδώ να φτάσει κοντά στον γκολ, να απειλήσει. Κερδίζει την μπάλα τώρα ο Λόπεθ. Ο Λόπεθ λοιπόν ο οποίος μπήκε στη θέση του Μυρ και ο Ραντόγια ο οποίος μπήκε στη θέση του Καϊμπουέ, όπως τα είχαμε πει. Ο Καϊμπουέ ο οποίος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά στάνταρ, είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Αυτές είναι οι πρώτες δύο κινήσεις του Ματσάρη στο δεύτερο ημίχρονο για να αλλάξει την κακή, προβληματική εικόνα του Ηρακλή, για να μην πω ικτρή.
6: Ήταν πολύ ατρόμητο. Καλή προσπάθεια λίγο πριν από τα αριστερά. Λίγο
7: από...
6: ήθελε εκεί το νούμερο. Υπάρχει 7 γιατί ήταν μακρινά, η μακρινή Ωρίστε. Εικόνα.
7: Δεν σ' άκουσα.
6: Το, υπάρχει 7 στον Ηρακλή νούμερο.
7: Το 7 πρέπει, υπάρχει ο Κόλλιντς.
6: Είναι ο Κόλλιντς. Έφτασε κοντά στην μπάλα. Λίγο ήθελε να κάνει το άγγιγμα να τη στείλει στα δίκτυα, φίλε. Λίγο ήθελε.
7: Ναι. Ο Ατρόμητος συνεχίζει με τους ίδιους 11 του πρώτου ημιχρόνου. Τον Ούρονεν τώρα να προσπαθεί να βρει τον Περέα. Ο Βούρος βγήκε, κέρδισε τη μονομαχία, αλλά παραχώρησε το πλάγιο out. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι παίκτες του Ατρομήτου στο μισό της περιοχής του Ηρακλή. Στο 48, είμαστε προς 49. Με τον Ούρονεν, ένα που το εκτελεί για τον Τσιλούλη, ξανά ο Ούρονεν, ένα-δύο με τον Μουτουσαμί. Γίνεται η σέντρα από τον Ούρονεν στο δεύτερο δοκάρι, εκεί βγήκε ο Νανού και δίνει για το Ρος, που ανοίγει, ζητάει πλάτος από τους συμπαίκτες του. Υπήρχαν και έντονες διαμαρτυρίες με το τέλος του ημιχρόνου, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, από τους ανθρώπους του Ηρακλήδα, τον κύριο Στάθη, τον γενικό αρχηγό, τον κύριο Στολτίδη, που πήγαν στον κηδευτή κατόπι. Πιθανολογώ χωρίς να ξέρω ότι οι διαμαρτυρίες αφορούν τη φάση με τον Περέα, το χτύπημα του Αθανασιάδη. Αυτό κατάλαβα, για το αν δηλαδή έπρεπε η φάση συγκεκριμένη να ελεγχθεί από το ΒΑΡ και να αναβαθμιστεί από κίτρινη σε κόκκινη κάρτα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το λέω με επιφυλάξη. Νομίζω ότι αυτή ήταν η διαμαρτυρία του
6: Αθανασιάδη. Ήταν σωστή απόφαση όμως του διαιτή. Οφείλω να σου το πω, θα το δεις και εσύ το βράδυ.
7: Εδώ υπάρχει offside, το οποίο υποδεικνύει σωστά ο κύριος Κλεπετσάνης στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε από τα αριστερά, ήταν εκτεθειμένος. Ο Σουρλής τώρα για τον Νανού, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ στην πάσα που δέχτηκε από το Σουρλή. Καταλήγει πλάγιο out.
6: Αναπήδησε μπροστά του σε καμιά λακκουβίτσα και την έχασε.
7: Για τον Ατρόμητο. Ο Λόπεθ κρατάει την μπάλα τώρα, αλλά υπό την πίεση του Λίρατζη τη χάνει. Ο Λίρατζης ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Ο Ρος έβαλε ωραία το πόδι, κέρδισε τη μονομαχία. Έφτασε στον Αθανασιάδη, ο οποίος κάνει ένα γέμισμα. Εκεί ο Μάγνουσον με το κεφάλι κερδίζει. Ο Πίνια με το κεφάλι και αυτός βρίσκει το Ρος στα αριστερά. Ο Ηρακλής, ο οποίος με τον γκολ που δέχτηκε, δεν μπόρεσε να διατηρήσει για περισσότερο από ένα παιχνίδι απαραβίαση στην εστία του. Στην Τρίπολη ο Αθανασιάδης είχε clean sheet. Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα 4 επίσημα του Ηρακλή που δεν δέχτηκε γκολ, αλλά σήμερα το έχει δεχτεί και μάλιστα δεν έχει απαντήσει στον Ατρόμητο. Ο Νανού πάλι, ο οποίος και πάλι δεν έκανε καλό κοντρόλ και υπό την πίεση του Μουντές, ο Ατρόμητος κέρδισε πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο του Ατρομήτου, ο Μουντές, για τον άργησε. Ναι, άργησε. Και το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Νανού για τον Πίνια και αυτός για τον Βούρο. Κάνει κίνηση ο Σόρια, δεν τον είδε ο Βούρος ή δεν τον επέλεξε, καλύτερα να πω. Ο Πίνια για το Ρος. Ξανά για τον Πίνια. παράλληλα για τον Νίζετ. Ο Νίζετ, ο οποίος και αυτός, ναι, δεν έχει, αυτό λέμε και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας, Μιχάλη, που είμαστε εδώ μαζί στην αποστολή, το Μετρόπολης και τον Όμιλο Μετρομίντια, δεν υπάρχει κίνηση από τους παίκτες του Ηρακλή. Πολλές φορές και ο Σόρια πιάστηκε στον πρώτο ημίχρονο να ζητάει βοήθεια, να κάνει χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια, πού να δώσει την μπάλα. Ο Σουρλής τώρα στον άξονα δίνει για τον Νίζετ, ο οποίος δεν παίζει το 1-2 καλά με τον Σουρλή. Του έδωσε την μπάλα όταν ο Σουρλής είχε φύγει, η μπάλα ήταν πίσω από τον Σουρλή, χάθηκε η κατοχή. Το Μουτουσαμί, πολύ τρέξιμο από τον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, είναι μηχανάκι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καλός ποδοσφαιριστής.
6: Ναι, ναι.
7: Θυμίζει το μαλλί του Μπίσεσβάρ.
6: Ναι. Απλά είναι κανένα μέτρο πιο ψηλός.
7: Ναι, τώρα προσπαθεί να βρει στα δεξιά της επίθεσης του Τζιλούλη. Έκοψε ο Ρος ψύχραμα και έδωσε για τον Βούρο, ο οποίος επιτηρείται από τον Τζούμπερ, και έφτασε ο Σόρια όμως πιο γρήγορα και έδωσε για τον Πίνια. Ξανά για τον Ρος και αυτός για τον Νανού. Ξανά ο Βούρος, αυτό το μονοδιάστατο τρόπο ανάπτυξης για τον Ηρακλή. Ο Ρος τώρα αλλάζει ωραία στα αριστερά για τον Ανού. Ο Ανού στα αριστερά δίνει για τον Ίβι Λόπεθ. Ο Ίβι Λόπεθ δεν έχει κανένα στα αριστερά του. Τώρα θα ανέβει ο Σουρλής, θα του δώσει την μπάλα και θα τη δώσει με τόση δύναμη που η μπάλα θα βγει πλάγιο out.
6: Σκόραρε ήδη η Ρεάλ. Ρεάλ, Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Πρέπει να είναι ο Εμπάπε. Θα σε ειδοποιήσω σε πολύ λίγο. 15ο λεπτό από τον Εμπάπε με πέναλτι. Ναι, πριν από ένα λεπτό η Ρεάλ μπροστά 1-0.
7: Ο Ρος και πάλι για τον Πίνια. Αυτό για τον Βούρο. Για τον Σόρια στα δεξιά. Έχασε την μπάλα ο Ίβι Λόπεθ. Βρέθηκε στα δεξιά της επίθεσης και τώρα ο Πέρες, ο Περέα και λέω Πέρες, κάνει το σουτ από μακριά, δεν ανησυχεί τον Αθανασιάδη. Ένα σουτ για τον Ατρόμητο, δεν ανησυχεί τον Οτφύλακα, μια τελική. Την ομάδα του Περιστερίου, η οποία είναι έτοιμη για αυτή να κάνει τις δύο πρώτες αλλαγές, προπονητής της. Με τον Ίβι Λόπεθ θα προσπαθεί να βρει τον Γκόλιτς, αλλά και ο Μάγνουσον, ωραία, έκοψε την μπάλα με το κεφάλι μου, του Σαμί. Σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου πάντως, Μιχάλη, δεν βλέπω καμιά θεαματική βελτίωση.
6: Όντως.
7: Παρά τις δύο αλλαγές. Δεν ξέρω αν είναι και θέμα συστήματος. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή και ο Βάλτερ Ματσάρη πρέπει να, να πω λίγο από τις αλλαγές πρώτα. Μπαίνει το νούμερο 10. Βγαίνει ο Τσιλούλης. Και μπαίνει ο Πνευμονίδης.
6: Ναι, ο Πιτσιρικάς που είναι πολύ γρήγορος, θέλει προσοχή.
7: Από ό,τι βλέπω ο Περέα.
6: Ο Περέα βγαίνει, γιατί έχει και κίτρινη. Μπαίνει... Και οι δύο είχαν κίτρινη.
7: Ναι, ναι, και μπαίνει ο Τσαντίλας. Έλεγα λοιπόν, Μιχάλη, ότι δεν ξέρω... Αν πρέπει κάποια στιγμή και ο Βάλτερ Ματσάρη σε ροή αγώνα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά για τον Ηρακλή να δοκιμάσει και την αλλαγή σχήματος. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο όταν μια ομάδα βέβαια δουλεύεται σε αυτό το σύστημα. Να πούμε ότι υπήρξε αλλαγή ταυτόχρονα και για τον Ηρακλή. Εδώ μια φάση από τα αριστερά για τον Ατρόμητο. Το σύστημα πηγαίνεται δοκάρι. Από το σούτ του Τσούμπερ στα αριστερά, τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Από τα αριστερά ο Ελβετός έκανε ένα πολύ δυνατό σούτ, την μπάλα βρήκε στο δοκάρι του Αθανασιάδη, το αριστερό κάθετο. Ο Μάρκες μπήκε στη θέση του Νανού για τον Ηρακλή. Στο 57 εδώ ο Ηρακλής γλιτώνει το 0-2.

0: με τον Βούρο κάτω από τη μεσαία γραμμή τώρα. Για τον Ραντόγια αλλάζει, για τον Σουρλί και αυτός για τον Ρος κάτω από τη μεσαία γραμμή πάντα. Πίνια. Σε όρια στα δεξιά κάνει κίνηση ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος παίζει πιο περιφερειακά, αλλά ουσιαστικά θα είναι και αυτός στήριγμα στο Γκόλιτς. Δέχτηκε και ένα μαρκάρισμα, είναι κάτω ο Πορτογάλος. Γίνεται η σέντρα, περνάει η μπάλα εκεί, απέκουσε δυνατά ο Σταυρόπουλος στην περιοχή. Μπάλα σου, το οποίο γίνεται, πρέπει να είναι γκολ αυτό. Δεν ξέρω αν δεν είναι γκολ, αν είναι, είναι στην ίδια αιστεία το σου το οποίο έγινε. Μιχάλη, δεν
1: έχω να... την αίσθηση ότι είναι στο 80% μέσα. Θα σε πω με το replay. Έσκασε προς μέσα πλευρά και βγήκε ξανά έξω. Πρέπει να είναι γκολ. Θα σε πω όμως offside. Α, όχι offside, δεν μπορεί. Δεν θα σε πω μετά το replay. Πολύ δυνατό σουτ.
0: Στο οριζόντιο δοκάρι.
1: Φίλε, είναι στο όριο του ορίου. Και ξανά για τον Ηρακλή έχουμε φάση από ένα online goal technology, ρε φίλε.
0: Την ίδια αιστεία που ο Βόλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ισοφάρισε 1-1 με το βοηθό.
1: Στο ίδιο σημείο κιόλας, στο χώρο του κέντρου της αιστείας. Κάτσε λίγο εδώ. Δεν μπορεί να φανεί από την πίσω ανλίμωνο. Στην ευθεία πρέπει να είναι. Είναι, φίλε, στην τρίχα πρέπει να είναι. Τι να σου πω τώρα, στην τρίχα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο ότι και πάλι τέτοια φάση είναι σε παιχνίδι του Ηρακλή. Αυτή τη φορά όμως δεν υπάρχει γκολ για τον Ηρακλή. Γιατί δεν υπάρχει goal line technology.
1: Ναι.
0: Τα λέμε όλα έτσι. Γιατί
1: ναι. Μετά την έκτη αγωνιστική θα το δεις, λέει.
0: Ναι, γιατί ό,τι είπα στο παιχνίδι με τον Βόλο, ότι μακάρι να μην ξαναγίνει μια τέτοια φάση.
1: Και γίνεται.
0: Και γίνεται.
1: Και οι δύο εις βάρος του.
0: Εδώ ο Τσούμπερ τώρα θέλει προσοχή, ο οποίος κάνει ωραία την πάσα. Ευτυχώς βγήκε γρήγορα ο Βούρος, έκοψε και κέρδισε το φάουλ.
1: Απίστευτο. Και αν μετά την έκτη αγωνιστική, πράγμα που ολόκληρη η Super League θα έπρεπε να έχει τελειώσει το ζήτημα με το που τελείωσε το πρωτάθλημα πέρσι, όχι να περιμένει μέχρι τον Αύγουστο την τελική απόφαση. Απίστευτο είναι. Ελλάδα.
0: Και ευτυχώς, Μιχάλη, που υπάρχει και το VAR σε πολλές περιπτώσεις.
1: Κάτσε λίγο, γιατί... εδώ μου δείχνει άλλο ένα replay. Πολύ δύσκολο από την πίσω κάμερα, πολύ δύσκολο είναι. Πρέπει να περάσει όλη η μπάλα, Γιάννη. Όλοι. Όλοι. Και είναι στο όριο. Παναλαμβάνω, στην τρίχα, Γιάννη. Τώρα πώς αποφάσισαν, πάλι εδώ ερχόμαστε σε εκείνη τη συζήτηση.
0: Το ίδιο θα σου πω, Μιχάλη.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα κανείς δεν είναι σίγουρος αν πέρασε.
1: Βέβαια. Εδώ είμαι 100% που σου λέω εγώ τώρα ότι δεν υπάρχει, είναι στο όριο. Στο προηγούμενο παιχνίδι σου είπα, όντως για μένα είχε, όντως ήταν δίκαιη απόφαση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο κάποιος να πει εδώ πέρασε ή δεν πέρασε. Α, έλεος.
0: Και καλώς που υπάρχει και το VAR, γιατί στο παιχνίδι της Τρίπολης η απόφαση του κατοίκου στον γκολ του Μπαρτένας ήταν ότι βρήκε την μπάλα ο Παναμέζου με το χέρι και δεν υπήρχε χέρι.
1: Μάλιστα.
0: Και κατόπιν εξέταση της φάσης από το VAR,
1: μάλιστα,
0: στον γκολ του Ιρακλή.
1: Ναι, ναι, βέβαια είναι. Το VAR είναι όλα τα λεφτά από την ώρα που μπήκε. Αλλά βάλε και το γκολ online, ρε φίλε. Δεν είναι τίποτα 60-70 χιλιάρια για κάθε ομάδα. Δηλαδή έλεος τώρα, έλεος. Έλεος. Φοβερό πράγμα. Ολόκληρη Super League. Πρώτη εθνική κατηγορία, μάλλον, όχι Super League. One.
0: 61 είμαστε. Το 0 παραμένει με τον Ατρόμητο να έχει πρώτο στην πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τζούμπερ. Το σούτο δυνατό που έκανε από αριστερά. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάθε δοκάρι του Αθανασιάδη. Και λίγα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Ηρακλή να χάσει μεγάλη ευκαιρία με τον Λόπεθ, ο οποίος έκανε την μπάλα χτύπηση στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά δεν μπόρεσε κάποιος εκ των παιχτών του Ηρακλή ή το κόλλησε στο Μάρκες να σμπλώξει την μπάλα στην εστία στα δίχτυα του Ουτεσιώτη. Το Βούρο τώρα να βρίσκει τον Ρος. Δεν πλάγει ο Κοπή, ο Ηρακλής δεν παίζει από τα πλάγια. Τώρα βρίσκει το Σόρια, ο Λόπεθ προς τον άξονα υπό την επιτήρηση του Μουτσουσαμί. Επιλέγει το Ρος που ανεβαίνει και βρίσκει στα αριστερά τον Νίζετ. Ο Νίζετ, ο οποίος φτάνει κοντά στο σημείο του κάνουν, κάνει τη σέντρα. Καλή είναι, μπάλα περνάει. Ο Μάρκες έκανε την κεφαλιά, αλλά ήταν και μακριά από την εστία. Τον πίεζε και ο Ούρονεν. Δεν ήταν, ήταν αδύναμη κεφαλιά. Έφτασε στην αγκαλιά του Χουτεσιό την μπάλα. Και σε μια προσπάθεια από την άμυνα τώρα ο Ατρόμητος με τον Μάγνουσον. Το γέμισμα που έκανε δεν ήταν καλό. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Ο Κατόπης είναι σχολαστικός. Ζητάει να πάει πιο πίσω η μπάλα. Το εκτελέσε ο Σόρια, το εκτέλεσε. Ό,τι είδα πριν είναι παρόν στο Παθεσσαλικό είναι και ο μεγαλομέτωχος Παϊράκλης, ο κ. Μονεβασιώτης.
1: Α, ναι.
0: Ναι, στο παιχνίδι με το Βόλο δεν ήτανε.
1: Ναι.
0: Γιατί απουσίασε στο εξωτερικό, για επαγγελματικούς λόγους, σήμερα είναι εδώ. Ο Σουρλής. Απλά δεν βλέπω στον πάγκο, δεν ξέρω αν είναι καθισμένος Μιχάλη, αν έχω χάσει κάτι, τον Ματσάρι.
1: Θα σε πω αν τον δω.
0: Αν είχε κάτι με τον Ματσάρι πάλι.
1: Δεν πιστεύω, αλλιώς το μας το είχε δείξει το συνδρομή, ο Σκάι μάλλον.
0: Πάουλ που κερδίζει ο Ηρακλής με τον Νίζετ, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή.
1: Real Madrid της Ράγιο Βαγεκάνο, 25 λεπτό, 2-0 με Καρέρας με assist του Εμπαπέ, ο οποίος είχε σκοράρει το πρώτο με πέναλτι. Παραμένει το 0-0 της Arsenal στην Premier League απέναντι στα παιδιά της Sunderland.
0: Ο Σόρια έκανε ένα βίαστο λάθος, κέρδισε την μπάλα ο Μούντες και το πλάγιο out για τον Ατρόμητο στο 64. Πάλι καθυστερούν να εκτελέσουν το πλάγιο και το εκτελεί ο Ηρακλής μετά την υπόδειξη του Κατόπη. Ο Ιβι Λόπεθ τώρα στα αριστερά. Πού να δώσει την μπάλα, δεν κάνει κίνηση ο Νίζετ, κρατάει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πίνια πάλι, και αυτός για τον Βούρο. Ο Βούρος ξεπερνά τον αντίπαλό του, κερδίζει κάποια μέτρα, αλλά πού, να, σηκώνει τα χέρια, αυτό λέει. Είναι χαρακτηριστικό, Μιχάλη, αν το δεις τον Βούρο που λέει τι να κάνω, πού να δω την μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κινείται κανένας. Τώρα είναι ο Νίζετ από τα αριστερά. Μπαίνει, κάνει το γύρισμα, αδύναμο είναι. Εκεί βγήκε ο Σταυρόπουλος και απομάκρυνε. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Λόπεθ για τον Σουρλή και αυτός γυρίζει για τον Τίνια, για τον Βούρο. Δεξιά ο Σόρια κάνει τη σέντρα. Το δεύτερο δοκάρι εκεί την μπάλα χτύπησε στον Πρεμονίδη, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια κράτησε την μπάλα στο Τζιγκάρα, ο οποίος κράτησε την μπάλα, αλλά το γύρισμα του Ρος με το κεφάλι δεν βρήκε συμπαίκτη του, η μπάλα πέρασε πλάγιο out.

0: Τώρα ο Πνευμονίδης κράτησε την μπάλα, βρήκε τον Τζούμπερ. Αυτός με την κεφαλιά όμως τροφοδότησε τον Πίνια για κάποιο συμπαίκτη του. Προσπάθησε εδώ να περάσει μια κάθε παλιά ο Πίνια. Έβαλε το πόδια ωραία ο Τσιγκάρας, κράτησε την μπάλα για τον Ατρόμητο στη μεσαία γραμμή υπό την επιτήρηση του Σουρλή, του Ραντόγια, ο οποίος υποπίπτησε φάουλο Σέρβος. Ο χρόνος περνάει, το 67 είμαστε, ο Ηρακλής αδυνατεί εδώ ένα λάθος.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Ρος για τον Νίζετ. Ο Νίζετ τώρα κάνει μια ωραία προσπάθεια. Πέρασε το προσωπικό του αντίπαλο, άνοιξε το κοντρόλ. Βγήκε ο Σταυρόπουλος. Όσο καλή ήταν η πρώτη του ενέργεια, η οποία, με την οποία πέρασε τον Μουντές σε σταματημένο. Άλλο τόσο λαθασμένη ήταν στη συνέχεια, άνοιξε το κοντρόλ. Βγήκε ο Σταυρόπουλος, παραχώρησε το πλάγιο out. Το 68, έτοιμος να το εκτελέσει ο Βέλγος. Ο Μάκρινε ο Μάγνουσον, η μπάλα έφτασε στον Πνευμονίδη, σε έναν όμιλο παιχτών, τελικά την κερδίζει ο Σουρλής, που γυρίζει στο Σόρια και αυτό στο Βούρο. Ο Βούρος για τον Πίνια, ο Πίνια για τον Ρος, κοντά στην γραμμή του πλαγίου, φάουλ από τον Τσιγκάρα στον Σουρλή. Ξανά ο Σουρλής γυρίζει για τον Πίνια. Αυτός για τον Βούρο. Ο Σόρια δεν έχει στήριγμα, γυρίζει πάλι την μπάλα πίσω. Πολύ κουραστικό παιχνίδι, πολύ μονοδιάστατο Ηρακλή, ακίνδυνος. Τώρα ο Ραντόγια, ένα τρίγωνο που είναι στη μεσαία γραμμή για τον Νίζετ και αυτός για τον Ρος. Βέβαια είναι πάρα πολύ καλά στημένος και ο Ατρόμητος με αλληλοκαλύψεις. Στα δεξιά τώρα ο Σόρια κερδίζει πλάγιο out μετά την παρέμβαση του Ρόνεν. Εκτελείται γρήγορα η Βιλόπεθ για τον Σόρια που κάνει τη σέντρα. Η μπάλα δεν βγήκε out παρά το ο Γιώργος διαμαρτύρηκαν υπέρχεται στο τρομή του. Βγήκε πλάγιο out μετά την παρέμβαση του Λίρατζη για τον Ηρακλή, στα αριστερά όπως επιτίθεται με τον Νίζετ να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Το 69, Ηρακλής Ατρόμητος 0-1 με το τρόμα του Τσιλούλη από το 22. Ο Μακρύν πιο ψηλά από όλους, ο Σταυρόπουλος, μπάλα φτάνει στον Πνευμονίδη, κατέβασε την μπάλα ο Πνευμονίδης ωραία, αλλά ήταν η παλιά πολύ δυνατή για τον Τζαντίλα, ο οποίος δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Κατέληξε στον Αθανασιάδη. Και ξανά το ίδιο μοτίβο. Ο Ηρακλής να προσπαθεί να χτίσει παιχνίδι από πίσω, αλλά να μην το καταφέρει. Ο Ραντόγια τώρα κάνει μια διαγώνια παλιά για τον Νίζετ. Ωραία είναι, κατέβασε την μπάλα. Φάουλ είναι αυτό. Εντάξει, την κατέβασε ωραία ο Νίζετ, αλλά πιο ωραία έβαλε το σώμα ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, να δω ποιος είναι, γιατί είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και κέρδισε και το φάουλ. Ο Μούντες είναι. Και άλλη αλλαγή. Βγαίνει το νούμερο 12. Ναι, ο Μούντες. Και μπαίνει ο Καραμάνης. Για τον Ατρόμητο, τρίτη αλλαγή. Τρεις έχει κάνει και ο Ηρακλής. Τελέστηκε το φάουλ, η μπάλα μετά την απομάκρυση του Πίνια έφτασε στον Ήβι Λόπεθ και αυτός με τα κουνάκι στον Ραντό Γιαννή για τον Ίζετ. Το 71 είμαστε. Ο Ίζετ, ο οποίος για το Θεό, τι σέντρα είναι αυτή, εντάξει. Έχει όλο τον χρόνο, Μιχάλη, να σηκώσει το κεφάλι, να σημαδεύσει σωστά, να κάνει μια σέντρα.
2: Άστο, καλύτερα να μην πούμε τίποτα.
0: Τη προκοπή να πούμε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Μια σέντρα τη προκοπή, όπως λέμε.
2: Και πήγε στο πήλιο η μπάλα.
0: Σχεδόν θα έφτασε στη μακρινίτσα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Καμιά φορά δεν πιάνει καλά το πόδι, οκ. Okay.
0: Λαντόγια με το κεφάλι από μάκρυνση μεσαία γραμμή. Ο Ρος κερδίζει φάουλ από τον Λίραντζη. Το υποδεικνύει ο Κατόπης. Στο 72.
2: Φτάσαμε 72, ρε φίλε.
0: 72, ναι. Προσπαθούν οι οπαδοί του Ηρακλή, κυρίως οι οργανωμένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει παγώσει. Όχι τόσο από το 0-1, αλλά από την απογοητευτική εικόνα της ομάδος, η οποία δείχνει ανήμπορη να δημιουργήσει τις ευκαιρίες για να φτάσει έστω στην ισοφάριση, να φτάσει μαξιώς στην αιστεία του Χοντεσιώτη. Αυτό είναι που σίγουρα προβληματίζει. Ο Ρος προσπαθεί ωραία και βρίσκει τον Μάρκες. Δεν όφησαν, μπαίνει ο Μάρκες, πλασάρει. Γκολ και τον Ηρακλή! Γκολ και τον Ηρακλή, 1-1! Πάνω που το λέγαμε, γκολ και τον Ηρακλή! Πέδρο Μάρκες! Καταπληκτική πάσα του Ρος. Μιχάλη, δέστο, ξανά.
2: Φοβερή μπαλιά.
0: Καταπληκτική πάσα του Ρος.

0: χαμένος όπως και το πρώτο ημίχρονο για 72 λεπτά. Φτάνει στην ισοφάριση με τον Πορτογάλο, αλλά νομίζω ότι το μισό γκολ είναι
1: η
0: του
1: Ρούτσου. Η παλιά είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η παλιά είναι αυτό που λέμε αλφάδι, Μιχάλη.
1: Ποβερή παλιά.
0: Και ο Νίζερ κερδίζει την μπάλα. Για να δούμε. Μήπως έχουμε και ολικιά ντροπή. Με τον Σουρλί. Σουρλής μπαίνει στην περιοχή. Για τον, για τον Ίβι Λόπεθ, για τον Κόλιτς, με συγχωρείτε. Στον άξονα. Απογοητευτικό το σουτ του Κόλιτς. Το γκολ του Μάρκες, όπως είναι λογικό, ακούτε το τι γίνεται στο Πανθεσσαλικό από τους οπαδούς του Ηρακλή, ο οποίοι και πάλι σε διάστημα 2 εβδομάδων κατάπιαν πάλι χιλιόμετρα, πάλι έβαλαν το χέρι στην τσέπη για αυτό το ταξίδι, για να συμπαθούν στην ομάδα του Βάλτερ Ματσάριο. Εδώ μου του Σαμί, εδώ υπάρχει κενό στη μεσαία γραμμή, θέλει προσοχή ο Λίραντς από τα δεξιά. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει τη σέντρα, απομακρύνει εκεί ωραία ο Βούρος, κατεβάζει ο Ιβι Λόπεθ, θα βάλει το σώμα ωραία, πρέπει να κρατήσει την μπάλα, δεν την κρατάει, αλλά υπάρχει φάουλ, γι' αυτό είπα ότι έβαλε ωραία το σώμα ο Λόπεθ, είδε ότι χάνει την μπάλα και αυτή του κίνηση ήταν αρκετή για να κερδίσει φάουλ. Το 75 είμαστε εδώ και 2 λεπτά, ο Ηρακλής έχει ισοφαρίσει στον Ατρόμητο σε 1-1 με το γκολ του Πέδρο Μάρκες. Πρώτο του Πορτογάλου τη φετινή χρονιά. Στη μεσαία γραμμή εκεί χρειάζεται ένας παίκτης να προωθήσει την μπάλα, να γεμίσει. Τώρα ο Νίζετ στα αριστερά και πάλι ταλαιπωρεί τον προσωπικό του αντίπαλο, γυρίζει για τον Πίνια. Ο Πίνια κάθετα για τον Μάρκες και αυτός με τη μία για τον Σόρια. Για να δούμε, ο Σόρια συγκλίνει ξανά για τον Πέδρο Μάρκες, κρατάει ο Πορτογάλος, γυρίζει για τον Βούρο. Πίνια από πίσω ανεβαίνει, ξεπερνάει τον αντίπαλό του, φάουλ είναι αυτό. Το δείχνει, το δίνει ο Κατόπης παρά τις διαμαρτυρίες. Φάουλ στα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ηρακλής, αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Χουτεσιώτη, αλλά στιγμή για γέμισμα. Έχουν προωθηθεί και οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, όλοι η κεντρική αμυντική, ψηλή, ψηλά κορμιά. Ο Λόπεθ θα το εκτελέσει. Εκτελεί ο Ισπανός, καλό είναι στο πίσω δοκάρι. Ο Κόλτς κέρδισε κεφαλιά, δεν φεύγει μπάλα από την περιοχή του Ηρακλή, αλλά ο Κατόπης σφυρίζει φάουλ στο Ρος. Τον φάουλ το οποίο έκανε στον Τζαντίλα, ο οποίος γύρισε, ο επιθετικός του Ατρομήτου, για να βοηθήσει στην προηγούμενη φάση του στημένου που κέρδισε ο Ηρακλής το 77. Πλάγιο out για τον Ηρακλή που κερδίζει μετά από λανθασμένη μεταβίβαση του Τσούμπερ. Το momentum δείχνει Ηρακλή. Φαίνεται λίγο σε αυτά τα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος να έχει χάσει την ηρεμία που είχε και την συνοχή.
1: Ναι.
0: Εδώ φάουλ του Λόπεθ.
1: Ναι.
0: Και την κάρτα σωστή.
2: Χάνει θέσεις ο Ατρόμητος τώρα στο γήπεδο.
0: Χάνει και θέσεις. Εδώ βέβαια ο Λόπεθ πάλι
1: κίτρινη κάρτα.
0: Κάρτα η οποία είναι χαζή, αν μου επιτρέπεις.
1: Ο Ματσάρη και πάλι εν θέρμος ενίσταται, αλλά οκ. Okay.
0: Όχι, όχι, είναι κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Και ο παίκτης του Ατρομήτου και το τραβάει τη φανέλα και ίσως εδώ καλώς έκανε, γιατί
1: έφευγε ο Τσούμπερ μπροστά. Ναι.
0: Έφευγε για τον Ατρόμητο και υπήρχαν καλές προϋποθέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν προλάβει να γυρίσουν όλοι οι παίκτες.
1: Επαγγελματικό φάουλ αυτό. 78 κιόλας, Γιάννη.
0: Ο Σταυρόπουλος γύρισε για τον Μάγνουσον, ξανά Σταυρόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει διαγώνια για τον Ούρονεν. Εκεί βγήκε ωραία και κέρδισε την μπάλα και το φάουλ. Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία πάλι, ο Κατόπης το πήρε πάνω του.

0: Ο Πίνια τώρα από την άμυνά του ζητάει να προωθούν υπερτυπωτική, προσπαθεί κάθετα να βρει τον γκολ. Πέρασε η μπάλα, έφτασε στο Λόπεθ. Καθυστέρησε λίγο ο Λόπεθ. Και τώρα σπάει για τον Νίζετ στα αριστερά. Για να δούμε. Ο Νίζετ μπαίνει από τα αριστερά, κάνει το γύρισμα, περνάει η μπάλα. Απομάκρυνε ψύχρεμα ούρων εν χει, ένα πόδι ήθελε παίχτη του Ηρακλή για να τη στείλει στα δίκτυα, γιατί ήταν εκτός εστίας ο Χοντεσιώτης. Καλή στιγμή. Από τα αριστερά προσπάθησε ο Ηρακλής να τρυπήσει την άμυνα το τρομί του με τον Νίζετ. Γέμισμα του Αθανασιάδη. Έχασε τη μονομαχία ο Λόπεθ και στα αριστερά, από τα αριστερά ο Ούρων για τον Ατρόμητο που αλλάζει ωραία παιχνίδια για τον Λίρατζη, ο οποίος έχει βρεθεί στα δεξιά. Λίρατζης κάνει το σουτ. Καλό ήτανε, επικίνδυνο, η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Έλεγε τη φάση.
1: 3-3 τώρα υπόψη Γιάννη, ε. Ναι. Είχε χώρο πολύ ο Λίρατζης.
0: Και ήταν και πολύ ωραία η παλιά του Ούρονεν.
1: Ναι, ναι.
0: Διαγώνια, άλλαξε 40. Τώρα έχει γίνει λίγο run and gun το παιχνίδι. Έχω χαθεί θέση στο Σουρλίστο. Προσπαθεί να βρει τον Γκόλιτς, ο οποίος πιέζει τον Μάγνους. Ο Μάγνους κοντά στο σμιάκι του κόρνερ. Θα κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Εκεί ο Λόπεθ κέρδισε, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ. Και ο Μουτουσαμί κατάει την μπάλα και προσπαθεί να βρει τον Λίρατ. Τον βρίσκει υπό την επιτήρηση του Ρος. Σπέβδει για βοήθεια και ο Νίζετ. Η μπάλα τον Σταυρόπουλο, τον Καραμάνι, ήταν, με συγχωρείτε, και αυτός στα αριστερά για τον Ούρονεν. Πρόλαβε την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη μεσαία γραμμή τώρα ο Καραμάνης και πάλι από τα δεξιά για τον Τσιγκάρα, για τον Λίρα της δεξιά, βγάζει μια γλυκιά σέντρα ο Βούρος εκεί απομακρύνει, αλλά κοινό μου του Σαμί έπρεπε να είναι παίκτης του Ηρακλή. Παίζουν το 1-2, η μπάλα μετά από την κόντρα του Πίνια, το πλασέ που γίνεται από τον Τζαντίλα, η μπάλα πάνω από την εστία, ο Πίνια φωνάζει για χέρι στον Τζαντίλα. Αν δεν υπάρχει υπόδειξη, που δεν βλέπω να υπάρχει υπόδειξη, ήταν καλή ευκαιρία αυτή για τον Ατρόμητο. Νομίζω ότι ο Πίνια μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση εκεί πέρα. Για να δούμε τώρα τον Ίβι Λόπεθ. Κουβαλάει την μπάλα. Δίνει για τον Κόλιτς στον άξονα. Ο Κόλιτς για τον Πέντρο Μάρκες. Γίνεται η σέντρα. Αχ, πολύ δυνατή ήταν. Δεν πρόλαβε. Η σέντρα του Σόρια. Ο επερχόμενος Νίζερ. Να δούμε την αλλαγή. Έχουμε δύο αλλαγές μαζεμένες. Το 27 για τον Ηρακλή είναι ο Μάρκο Κράιντς, ο οποίος θα μπει στη θέση του Σουρλή. Άλλη μία συμμετοχή για τον Κράιντς. Και βγήκε και ο... Εδώ θέλω τη βοήθειά σου, Μιχάλη, γιατί έγινε πολύ γρήγορα η αλλαγή. Πρέπει να έχει βγει ο Λίρατζης.
1: Θα σε πω.
0: Αν είδα καλά, γιατί είδα...
1: Κράιντς, μπαίνει Σουρλής, βγαίνει.
0: Ναι, όχι, για τον Ατρόμητο λέω. Επίσης μια αλλαγή. Ο Λίρατζης σίγουρα βγήκε. Θα πω σε λίγο ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής.
1: Και ο Σουρλής βγήκε, ε.
0: Ο Σουρλής βγήκε και μπήκε ο Κράιντς. Εγώ λέω για τον Ατρόμητο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ατρόμητο δεν έχω ακόμα.
0: Ο Νίζετ από τα αριστερά. Ο Νίζετ κάνει το γύρισμα στην περιοχή. Εκεί βγήκε ωραίο μου του Σαμί. Πρώτου Κόλιτς. Ωραίο παίκτη μου του Σαμί. Πραγματικό μηχανάκι.
1: Και με γρήγορη σκέψη και εκτέλεση σκέψης.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Ακολούθησε τη φάση. Έκανε το γύρισμα ωραία ο Νίζετ εκεί στον άξονα, στο ημικύκλιο, αλλά ο Μουτουσαμί και προλάβει να
1: γυρίσει. Λίρατζης βγήκε, Σερζίνιο μπήκε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Μπήκε ο Σερζίνιο.
1: Καλύτερος ο Ηρακλής. Δεν ήταν απλά momentum, είναι καλύτερος ο Ηρακλής.
0: Ναι, είναι καλύτερος. Έχει πλαγιοκοπήσει, έχει βγει με τον Νίζετ 2-3 φορές πολύ καλά στα αριστερά. Δεν ήταν καλή η τελική, ή να το πω καλύτερα, μπορεί να ήταν καλή η τελική, αλλά ήταν καλή και η αντίδραση των παιχτών του Ατρομήτου. Τέλος πάντων, Μιχάλη, κάτι έδειξε ο Ηρακλής το τελευταίο 20 λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια επιθετικότητα, μια κίνηση.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν μπορούσε να ήταν ο ίδιος στο δεύτερο ημίχρονο, ρε φίλε. Δεν γινόταν.
0: Ο Σόρια τώρα κατεβάζει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Γυρίζει για τον Ίβι Λόπεθ. Ο Ίβι Λόπεθ, ωραία, ξεπερνά τους δύο αντιπάλους. Του περνάει για τον Κόλιτς. Κάνει τον Σούτο Κόλιτς. Όχι, τεράστια ευκαιρία για τον Ηρακλή. Τεράστια ευκαιρία για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει υπόδειξη.
1: Όχι, όχι.
0: Βλέπω,
1: out, κανονικά.
0: Τεράστια ευκαιρία. Ο Ιβι Λόπεθ μάζεψε, έριξε πάνω του δύο παίκτες, έσπασε την μπάλα με το αριστερό στον Γκόλιτ. Αλλά το τελείωμα του Βόσνιου δεν ήταν καλό, ψηλά η μπάλα.
1: Δεν ξέρω αν είναι αριστερός ή δεξιός, αλλά του έκατσε στο αριστερό, μητάκι έκανε και του φύγει out. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το καλό το πόδι. Του έκατσε όμως το αριστερό.
0: Δεξιοπόδαρος είναι.
1: Γι' αυτό επιχείρησε μητάκι, έτσι όπως του ήρθε τώρα. Okay.
0: Κλασική ευκαιρία για τον Ηρακλή να κάνει την ολική ανατροπή στο 83 με τον Κόλιτς. Παραμένει το 1-1. Νομίζω ότι και από τις δύο ομάδες, ό,τι δεν είδαμε στα πρώτα 65 λεπτά, το βλέπουμε τα τελευταία 20 σίγουρα, με πολύ καλό ρυθμό, έντονο ρυθμό, ευκαιρίες. Πάω για τον Ηρακλή σε καλή θέση, όπως επιτίθεται αριστερά, για να γίνει γέμισμα, διαμαρτυρίες των παιχτών του Ατρομήτου. Εδώ πρέπει ο Κατόπης να τους απομακρύνει ή να παρατηρήσει με και την κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Σταυρόπουλο, φυσικά, γιατί συνέχισε να διαμαρτύρεται ακόμα και όταν γύρισε πλάτη για να γυρίσει προς την περιοχή του. Ο Κατόπης την έδειξε με καθυστέρηση.
1: Εντάξει, φάουλ είναι, τι να κάνουμε ρε φίλε, φάουλ είναι.
0: Και ο Κούστα ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα. Νομίζω ο Κόλιτς θα βγει, δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Ηρακλής με τρεις επιθετικούς. Και με Μάρκης και με Κούστα και με Κόλιτς. Πάντως, Μιχάλη, η αλήθεια είναι ότι μετά την επίτευξη του τέρματος του Ηρακλή, ο Ηρακλής δείχνει ότι είναι η ομάδα η οποία θέλει να πετύχει το δεύτερο γκολ.
1: Ναι, ναι, δίκιο έχεις.

0: 3-0 η Real Madrid, σημείχρονο Sunderland, Arsenal 0-0.
1: Ο Ιβι Λόπεθ είναι πάνω από την μπάλα, θα το εκτελέσει, απευθείας περνάει η μπάλα και βάλει το κεφάλι του ο Πνευμονίδης, αν είδα καλά, κόρνερ για τον Ηρακλή, υπό τις επιθυμίες των οπαδών του. Τι έγινε, out έδωσε, όχι, κόρνερ είναι αυτό, δεν μπορεί να είναι out. Είμαι τόσο μακριά, αλλά είδα ότι ο παίκτης το τρομή του απομάκρυνε την μπάλα με το κεφάλι. Βγαίνει ο Κόλιτς,
0: μπαίνει. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πεντακάθαρο ο κόρνερ.
1: Μιχάλη, να μην είμαι σίγουρος για κάτι τόσο.
0: Πάντως ο Βαρίστας θα πρέπει να επιληφθεί. Μπορεί να αλλάξει απόφαση, έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή εξόφθαλμη φάση.
0: Και εκτός αν έχει δώσει κάτι άλλο, φάουλ, οτιδήποτε.
1: Όχι, out έδωσε.
0: Είναι out κουφό, έδωσε. Μιλάμε για κουφό.
1: Και κάνει την κίνηση και κατευθείαν αμυντικός του, ο Πνευμονής, ο αμυντικός του ατρομήτου, να πάρει θέση στην περιοχή για την εκτέλεση του κόρνερ. Δηλαδή η κίνηση του σώματός του και όλων των συμπαικτών του δείχνουν ότι έχει κερδίσει κόρνερ.
0: Το νούμερο 6 του ατρόμητου, πεντακάθαρα. Απλά πράγματα.
1: Ο Χουτεσιώτης θα δώσει συνέχεια τώρα. Το 87, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Ο Κούστα μπήκε στη θέση του Κόλιτς. Για να δούμε τον Κράιντς. Κράιντς κουβαλάει και σπάει δεξιά για τον Σόρια. Ανεβαίνει ο Σόρια. Ένα από τα πολλά ανεβοκατεβάσματα. Η μπάλα στο Λόπεθ. Ο Λόπεθ κάνει τη σέντρα. Ο Κούστα πηδάει, αλλά βγήκε πιο ωραία εκεί. Πιο δυνατά, μάλλον ο Σταυρόπουλος. Η μπάλα στον Νίζετ. Έξω την περιοχή και αριστερά. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο κάρι για τον Σόρια, ο οποίος υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ πάνω στον Ούρονεν. Ο Μάγνουσον θα το εκτελέσει, επιλέγει τον Χουτεσιώτη και αυτός κάνει ένα γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Τζαντίλα. Ο Ρος με το κεφάλι, ο Ραντόγια πρόλαβε τον Καραμάνι, παλιά που γίνεται για τον Κούστα, δίνει μάχες με τον Σταυρόπουλο. Ωραία ο Κούστα, έβαλε την μπάλα μπροστά, αλλά ο Σταυρόπουλος σε δεύτερο χρόνο τον πρόλαβε. Αν εδώ Μιχάλη ο Κούστα,
0: ναι,
1: ήταν κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μεγαλύτερη ταχύτητα,
0: ναι,
1: τον,
0: ναι,
1: άφηνε πίσω τον Σταυρόπουλο, αλλά ναι, ο Κούστα δεν είναι ο πιο γρήγορος. Ο Λόπεθ από τα αριστερά κάνει τη σέντρα, καλή είναι, περνάει μπάλα κεφαλιά που γίνεται κόρνερ. Κεφαλιά από τον Πέδρο Μάρκες, κόρνερ του Χουτεσιώτη. Δεν ήταν τόσο δυνατή και τόσο στοχευμένα προς τη γωνία. Αν πήγαινε γωνία, δεν νομίζω ότι ο Χουτεσιώτης μπορούσε να κάνει κάτι.
0: Όχι. Πήγε στο κέντρο, δυστυχώς.
1: Εκτελείται το κόρνερ γρήγορα και το μακρύνει ο Τσαντίλας. Την μπάλα έξω την περιοχή του ατρομήτου. Γυρίζει για τον Σόρια. Σόρια κάνει τη σέντρα. Άσπρος Ηρακλής είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να είναι ο Κούστα, αν βλέπω. Πιάνει το κεφάλι του. Τώρα ο Κατόπης θα σταματήσει το παιχνίδι. Ο Κούστα είναι, ο οποίος προφανώς.
0: Αυτό που είδα τώρα, όντως, είδα στο ημίχρονο κόρνερ 0-0 και μου φάνηκε περίεργο. Και μόλις τώρα βλέπω ότι είναι 1-0 στο 81ο τα κόρνερ, φίλε.
1: Ναι, δεν είχε κόρνερ.
0: Φοβερό, ε.
1: Ναι.
0: 1-0 στο 81ο λεπτό.
1: Στο 89 είμαστε, ο Κούστα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και πρέπει να περάσει και ένα λεπτό για να ξαναμπεί μέσα,
0: ναι,
1: με τον τραυματισμό του.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Ηρακλής θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές και χρειάζεται προσοχή εδώ πέρα. Ναι, αυτό του λέει ο τέταρτος, ότι πρέπει να περιμένεις, έτσι είναι οι κανονισμοί, ένα λεπτό θέλει. Ο Σταυρόπουλος κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Καραμάνι. Άφησε την μπάλα, ωραία, δεν νομίζω ότι προλάβει, είναι δυνατή παλιά, out θα είναι, out είναι. Κατακλείδει ο Ηρακλής, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, μετά την σοφάριση με το υπέροχο γκολ του Πέδρο Μάρκες, είναι η ομάδα η οποία είχε τις δύο μεγαλύτερες ευκαιρίες, τρεις θα έλεγα. Εδώ δεν δίνει φάουλο Κατόπης, ένα μαρκάρισμα που έγινε επικίνδυνο, τον Κράιτ, μεγάλη ευκαιρία με τον Κόλιτς. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μάρκες και δύο-τρία ακόμα πολύ καλές στιγμές για τον Ηρακλή. Τώρα μπαίνει ο Κούστα στον αγωνιστικό χώρο. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μετράμε αντίστροφα. Γίνεται το γέμισμα ο Πίνια. Κέρδισε την κεφαλιά ο Κράιντς. Κατέβασε, έφτασε στον Μάγνουσον. Καλησπέρα για τον Ούρονεν. Ξανά ο Μάγνουσεν, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από, από το μαρκάρισμα του Πέδρο Μάρκες. Εκτελείται το φάουλ που κέρδισε ο Ατρόμητος με τον Σταυρόπουλο να βρίσκει αριστερά τον Ούρονεν. Μια παράλληλη που πήγε να βγει, έκοψε ωραία ο Βούρος και δίνει για τον Γκράιντς και αυτός για τον Πέδρο Μάρκες, για τον Σόρια. Ο Σόρια προσπαθεί με τη μία να βρει τον Κούστα. Καλή ήταν η σκέψη, αλλά ήταν αδύναμη η μεταβίβασή του. Ένα γέμισμα που γίνεται από τον Μουτουσαμί. Βγαίνει ο Θανασιάδης και μπλοκάρει την μπάλα. Θα δώσει για τον Πίνια. Και αυτός για τον Ρος. Νίζετ. Φάουλ που κερδίζει από τον Καραμάνι. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Ρος, αλλά ο Λόπεζ δεν κατάλαβε την ενέργεια του συμπαίκτη του. Χάθηκε η μπάλα και η κατοχή για τον Ιακλή. Ο Μουτουσαμί ωραία αλλάζει για τον Ούρονεν. Θέλει προσοχή εδώ, ανεβαίνει ο Φιλανδός. Παίρνει μέτρα έξω από την περιοχή του Ιακλή. Προσπαθεί να βρει κάποιος στην περιοχή του Ιακλή. Γίνεται το πλασέ. Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο, αλλά το πλασέ του Τσούμπερ δεν ήταν δυνατό. Ήταν πιο πολύ τεχνικό. Εδώ ήταν ευκαιρία για τον Ατρόμητο.
0: Ναι, επικίνδυνη η φάση.
1: Γιατί ο Μουτουσαμί και ο Ούρονεν έκανε βόλτα μέχρι να φτάσει στην περιοχή του Ιακλή. Δεν τον ανέκοψε κανένας. Κέρδισε την κεφαλιά ο Κούστα, τρέχει ο Πέδρο Μάρκες. Ο Ούρονεν την κρατάει και τη στέλνει εκεί που είναι ο Αθανασιάδης, ο οποίος την αφήνει να βγει έξω και γρήγορα να δώσει συνέχεια.
0: 9-9 οι τελικές.
1: Ναι. Ο Αθανασιάδης δίνει συνέχεια για τον Πίνια. Νομίζω είμαστε στο τρίτο λεπτό.
0: Μπήκαμε στο τρίτο, ναι, από τα τέσσερα που έχει υποδείξει.
1: Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, οι δύο ομάδες θα αναδειχθούν ισόπαλες 1-1. Θα προσθέσουν από ένα βαθμό στη συγκομιδή τους. Ο Ατρόμητος θα παραμείνει χωρίς νίκη. Εδώ ο Λόπεθ μαρκάρει τον Καραμάνι. Παλιά του είναι δυνατή, βγήκε ο Ρος ωραία. Παραχώρησε το πλάγιο out. Το οποίο εκτελέστηκε. Μπάλα στα πόδια του Ρος. Ο Ρος πρέπει να δώσει συνέχεια τώρα από εκεί να μην κάνει λάθος. Ένα βαθύ γέμισμα που γίνεται για τον Κούστα, ο οποίος με τη μία δίνει για τον Μάρκες. Δεν υπάρχει, έπεσε ένας παίκτης στο δρομί του. Ο Μάρκες φεύγει. Τέρατα την Μάρκες, λασάρι. Γκολ! Γκολ για τον Ιρακλή, 2-1. Απίστευτο! Απίστευτη ανατροπή. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει φύγει ο Πέδρο Μάρκες στο πέταλο. Έχουν μπει όλοι από τον πάγκο του Ιρακλή. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ατρομήτου. Υπάρχουν εκεί επεισόδια με τους ανθρώπους του Ιρακλή. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ μεγάλη ένταση. Ο Ιρακλής πετυχαίνει το 2-1 με τον Πέδρο Μάρκες στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά πάντα, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ προσωπικά περιμένω τον γκολ να κατοκυρωθεί, γιατί ναι, βλέπω διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ατρομήτου, δεν ξέρω αν έχουν βάση ή όχι.
0: Πάντως επόπτης διαιτητής δεν είχε κάτι το επιλείψιμο η φάση.
1: Ναι, βλέπω τον Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, δεν ξέρω αν παραπάτησε.
0: Offside κάτω δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει καν offside. Εγώ ήμουν στην ίδια ευθεία, δεν υπάρχει
0: offside. Όχι, δεν υπάρχει offside.
1: Τώρα ο Κατόπης μοιράζει κόκκινες κάρτες στον πάγκο και του Ιρακλή και του Ατρομήτου.
0: Το μόνο που μπορεί να δώσει είναι ότι ο Σταυρόπουλος έπεσε έπειτα από παρέμβαση του παίκτη του Ιρακλή στην κεφαλιά. Μόνο εκεί μπορεί να δώσει φάουλ, αλλά είναι πάρα πολύ τραβηγμένο.
1: Ο Κούστα κέρδισε τη μονομαχία από τον Σταυρόπουλο. Για να δούμε. Δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίσει ακόμα από τον Ιρακλή.
0: Πάντως το εξαιρετικό πλασέ του Μάρκες είναι. Δηλαδή ο τερματοφύλακας περίμενε αριστερά, του ήρθε δεξιά και δεν κατάλαβε να αντιδράσει, δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
1: Είναι εξαιρετικός παίκτης και μόλις βρεθεί στο βαθμό ετοιμότητας που χρειάζεται και θέλουν όλοι στον Ιακλή, γιατί δεν έκανε βασικό στάδιο της προετοιμασίας, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το είχα πει ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και από τον Κούστα και από τον Γκόλιτς. Είναι πιο ευέλικτο.
0: Ναι, ναι, ούτε συζήτηση.
1: Ο Σταυρόπουλος τώρα δεν ξέρω γιατί είναι πεσμένος τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Τόσο πολύ τα πόδια του πιάνει. Δεν ξέρω αν είναι και στο πλαίσιο.
0: Δεν τον έχω.
1: Πάει στο VAR.
0: Πάει στο VAR.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω τον παράγοντα του Ατρομή, τον κύριο Αγγελόπουλο, έξαλλο, κάνει βόλτες εκεί πέρα, δεν υπάρχει κανείς να τον σταματήσει. Μπαρτοκαπτισμένος βέβαια ο κύριος Αγγελόπουλος, τα ξέρει, πάει στο ΒΑΡ. Αυτό δεν μου αρέσει, Μιχάλη.
0: Τώρα δείχνει τη φάση αυτή που σου είπα, το πόδι κάτω του Κούστα στο Σταυρόπουλο. Είναι κολλημένη φάση αυτή, δείχνουν στο διαιτητή. Οπότε. Α, τον πατάει.
1: Το ακύρωσε.
0: Τον πατάει, ναι.
1: Το ακύρωσε.
0: Τώρα, επειδή το έδειξε καθαρά το πάτημα του Κούστα πάνω στο Σταυρόπουλο. Πάντως τέτοιες φάσεις, φίλε, στην Αγγλία. Δηλαδή. Ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω. Εντάξει, και φυσικά ο Σταυρόπουλος θα κάνει τα δικά του εκεί τώρα, okay. Έκτο λεπτό. Πιθανότατα θα έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
1: Ο Χουτεσιώτης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Ο γιος του κύριου Μονεβαστιώτη πρέπει να είναι ο Έκτορας Μονεβαστιώτης και υπάρχουν εκεί πέρα επεισόδια τώρα. Πιάνονται κάποιοι στα χέρια. Ναι, πρέπει να είναι ο κύριος Αγγελόπουλος πάλι που είναι πρωταγωνιστής εκεί πέρα, ένας με το κουστούμι είναι. Λοιπόν, για να μην σταθούμε σε αυτό. Μιχάλη, αν μου έλεγες ότι ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 72 με αυτή την εικόνα που είχε μέχρι το 70 και το παιχνίδι ολοκληρωνόταν ισόπαλο 1-1, θα σου έλεγα πραγματικά ότι έκλεψε βαθμό.
9: Ναι.
8: Και ότι εγώ είμαι και έτσι αλλιώς διασώτης του ρητού, ότι αν δεν μπορεί να κερδίσει, μην χάσει τουλάχιστον.
9: 100%.
8: Αλλά με την εικόνα που είχε ο Ηρακλής από τον γκολ και μετά, μπορώ να πω ότι όχι αδικείται, ότι αφήνει μια γλυκόπληκη γεύση, διότι είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες, ειδικά του Κόλιτς αλλά και του Πέδρο Μάρκες. Είχε τις στιγμές του, πλαγιοκόπησε, ήταν η ομάδα η οποία έδειξε ότι θέλει περισσότερο την νίκη, άλλαξε προσανατολισμό, άλλαξε εικόνα, δεν μπορούσε να έχει εκείνη τη θλιβερή εικόνα που είχε για 65 λεπτά. Νομίζω ότι βοήθησαν πάρα πολύ, φάνηκε το πόσο αλλαγή μπορεί να προσφέρει η τοποθέτηση του Ραντόγια ως αμυντικού μέσου, του Πέδρο Μάρκες, ο οποίος πέρα από τον γκολ που έβαλε το εξαιρετικό μετά την κάθετη του Ρος, ακόμα και στη φάση που τον γκολ ακυρώθηκε μετά την υπόδειξη του Βάρα, τον Ζαμπαλά στον κατόπι, κάνει ένα εκπληκτικό τελείωμα στην αντεπίθεση, αλλά και η βοήθεια που πρόσφερε ο Ιβι Λόπεθ, ο οποίος ακόμα δεν βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης και ετοιμότητας που θέλει ο προπονητής του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ηρακλής να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας την πέμπτη αγωνιστική το παιχνίδι με τον Άρη στο Κλειάνθης Βικελίδης, με όσο γίνεται μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, και από εκεί και πέρα, Μιχάλη, στο διάστημα των 3 εβδομάδων να γίνει ουσιαστικά μια μίνι προετοιμασία, να υπάρξει ίσως και μία-δύο ακόμα, να υπάρξουν μία-δύο ακόμα προσθήκες στο μεσοδιακό κομμάτι. Νομίζω, ναι, Μιχάλη, χρειάζεται, γιατί ο Μπαρσένας είναι εξτρέμ, θα λείψει 4-5 εβδομάδες. Είναι διεθνής, θα λείψει κάποια στιγμή με την Εθνική Παναμά. Χρειάζεται ο Ηρακλής μεσοπεδητικούς. Το είδες και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ο Μυρ και ο Νανού και ο Νίζετ δεν είναι καθαρό ημα εξτρέμ. Είναι ουσιαστικά παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν ως μπακ και παίζουν ως εξτρέμ σε σύστημα 3-4-3. Είδες πώς άλλαξε η εικόνα της ομάδας μόλις έγιναν κάποιες κινήσεις από το ματσάρι. Αυτό νομίζω κρατάνε στον Ηρακλή. Την εικόνα από το 65-70 και μετά. Ένας βαθμός. Θα μπορούσε να είναι και τρεις. Στους 5 έφτασε ο Ηρακλής. Εντάξει, διατηρεί ένα αίτητο 3 αγωνιστικές. Σημαντικό και αυτό για την ψυχολογία της ομάδας.
9: Φυσικά.
8: Και πηγαίνει το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να πάει στο.
9: Εγώ ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω την φάση με το online technology. Εκείνη τη φάση του γκολ.
8: Ποια φάση?
9: Αυτό είναι πολύ πολύ συζητήσιμο. Δηλαδή σε ένα πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας, σε ένα τέτοιο επαγγελματικό επίπεδο, να μην μπορεί κανείς να πει ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι στον γκολ του Ηρακλή,
8: ναι,
9: που δεν μέτρησε.
8: Ναι, υπάρχει και η φάση, καλά λες. Η φάση πριν την ισοφάριση του Ηρακλή, με το σουτ του Λόπεθ που η μπάλα δεν ξέρω αν πέρασε τη γραμμή. Κανείς δεν το ξέρει. Ήταν επανομοιότυπη φάση με αυτή που σημειώθηκε πριν από 2 εβδομάδες εδώ πέρα, αλλά τότε ο βοηθός διαιτητής σήκωσε τη σημαία. Σήμερα δεν τη σήκωσε. Και έτσι ναι, μείναμε στο ισόπαλο 1-1. Αυτά από το.
9: Δώσε μου μία μόνο ενημέρωση, αν θα έχουμε συνέντευξη τύπου.
8: Ναι, θα σε επικοινωνήσω, Μιχάλη, σε λίγο, μόλις κατέβω κάτω.
9: Ωραία.
8: Σε λίγη ώρα λογικά μένει συντονισμένος εσείς.
9: Και αν μπορεί ο Δημήτρης ο Μπασμπαρέλας κάποια στιγμή να δώσει μία άποψη και ο Δημήτρης μετά ναι, με ναι, το clean fit.
8: Ναι, ναι, ναι. Τώρα από ό,τι βλέπω σε λίγο θα έχεις στο Sky τις δηλώσεις των προπονητών, γιατί βλέπω τις
9: δηλώσεις
8: του Sky. Οπότε θα έχεις μια πρώτη εικόνα από ματσάρι και κέρκες.
9: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικό Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Υπενθυμίζω νωρίτερα ο Ολυμπιακός έχασε 0-1 από τον Όφη. 48 λεπτό Sunderland Arsenal 0-0. Ημίχρονο Real Madrid της Ράγιο Βαγεκάνο 3-0. Το τρίτο ο Μπέλιγχαμ από assist του ξαδέλφου μου του Βινίσιους. Αυτά σε πρώτη φάση στα πιο σπουδαία μάτς. Περιμένοντας λίγο και τα παιδιά από εκεί, να σας δώσω και τα υπόλοιπα. Στην Αυστρία τελικό Wolfsberger Rapid Viennis 0-3. Στο Βέλγιο 64 λεπτό Leuven Circle Breeze 1-0. Παραμένει στο 57 λεπτό το Union Saint-Gilloise Lommel 2-0 στο Βέλγιο. Στην Βραζιλία μου προηγήθηκε και πολύ καλά έκανε η Γκρέμιο. Αρχή δευτέρου ημιχρόνου, Γκρέμιο Βάσκο Νταγκάμα 1-0. Παραμένει στο Μίνα Ζεράι, στο Ατλέτικο Μινέιρο, Φλουμινένσε 0-0. Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου άρχισε πριν από 5 λεπτά, Σαπεκοένσε Ιντερνασιονάλ 0-0. Θα σας ενημερώνω. Το εκπληκτικό στη Γαλλία με συμπλήρωση μία ώρα αγώνα, ότι από τα 4 μάτς μόνο ένα έχει γκολ. Το Λοριάν Τουλούζ 2-1. Τα άλλα τρία παιχνίδια, ο Σερ Νις, Παρί Λιόν, Χαβρι Ανζέ είναι στο 0-0. Τους Γάλλους αρχίζαν και το γυρίζουν λίγο στο Μάμα Μία, Σινιόρε, Κατενάτσιο και τα λοιπά. Στην Γερμανία το τελευταίο τελικό Κολονία Βέρντερ 1-1. Στην Ισπανία ημίχρονο όπως προανέφερα Ρεάλ Μαδρίτης Ράιο Βαγεκάνο 3-0. Στην δεύτερη κατηγορία άρχισε το δεύτερο ημίχρονο Κόρδοβα Αλμερία 0-0. Είχε ισοφαρίσει η Αταλάντα την Κάλιαρη σε 1-1. Ωστόσο η Κάλιαρη πήρε και πάλι προβάδισμα στο σκορ 1-2 με πέναλτι του Μαλντίνι. Το 1-1 ως Σκαμάκα από Κετελάρε ασίστ το 41 στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο με πέναλτι του Μαλντίνι 1-2. Πλέον είμαστε στο 65 λεπτό στην Ιταλία. Μετά στην Ολλανδία τελικό Φορτούνα Σιτάρντ Άγιαξ 1-5. Μπράβο. Και 41 λεπτό πλέον Καμπούρ Ναϊμέγγεν 1-0. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θημισκή 14.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε περιμένοντας τα παιδιά να δούμε τι γίνεται εκεί. Καμπούρ πετυχαίνει δεύτερο τέρμα. Καμπούρ Ναϊμέγεν 2-0. Ενώ η Σάντερλαντ έχει πάρει πέναλτι, έχει κερδίσει πέναλτι στο 55ο λεπτό. Με έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς κανονιέριδων. Αλλά η ουσία είναι ότι πήρε το πέναλτι. Και για να σας πω την αλήθεια, όσο έριχνα έτσι κλεφτές ματιές με το μάτς του Ηρακλή, η Σάντερλαντ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι. Λίγο αργότερα θα σας δώσω και τα στατιστικά. Γιατί όποτε έβλεπα, η Σάντερλαντ ήταν στην επίθεση και με καλές φάσεις. Για να δούμε εδώ αν θα μπορέσει η Σάντερλαντ να σκοράρει. Χτύπημα πέναλτι, επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο. Και τα στατιστικά σε λίγο θα σας τα δώσω για να δω το χτύπημα πέναλτι. Η μπάλα δοκάρει και έξω. Απίστευτη φάση. Έπεσε καλά ο τερματοφύλακας βέβαια της Άρσεναλ. Αν δεν πήγαινε δοκάρι θα την έπιανε. Αλλά αριστερό δοκάρι στη ρίζα της δοκού, της αριστερής δοκού. Ο τερματοφύλακας την έβγαλε και την έστειλε δοκάρι. Φοβερή επέμβαση του τερματοφύλακα της Άρσεναλ. Στο 56ο λεπτό ο Λεφί κάνει το πέναλτι. Επαναλαμβάνω, εκπληκτική απόκρουση του τερματοφύλακα της Άρσεναλ. Πολύ κάτω αριστερά. Ακουμπάει την μπάλα, την διώχνει ίσα ίσα για να χτυπήσει το δοκάρι και να φύγει. Να βγει αριστερά. Μάλιστα. Φοβερή φάση. Λοιπόν. Τα του Ηρακλή δεν έχω στατιστικά, παιδιά, εδώ. Θα τα έχω λίγο αργότερα. Μειώνει Ράγιο. Ρεάλ Ράγιο Βαγεκάνο με Καμέλο στο 51ο λεπτό. 3-1. Η Σάντερλαντ στην περιοχή διώχνει άμυνα της Άρσεναλ. Θα σας δώσω σε λίγο τα στατιστικά της Άρσεναλ, τα οποία. Ένα λεπτάκι γιατί κάνει τα δικά του εδώ. Λοιπόν, 0-19 αναμενόμενα γκολ η Σάντερλαντ, 0-91 η Άρσεναλ, 37-63 κατοχή για την Άρσεναλ, 8-5 ωστόσο οι τελικές, 2 στον στόχο η Σάντερλαντ, 2 η Άρσεναλ, μία μεγάλη ευκαιρία η Σάντερλαντ, 2 η Άρσεναλ, 2 κόρνερ η Σάντερλαντ, 1 η Άρσεναλ, οπότε ελαφρώς καλύτερη σε ό,τι αφορά στατιστικά η Άρσεναλ τώρα. Αν έπεφτα εγώ και έριχνα ματιά κάθε φορά που η Σάντερλαντ είχε την μπάλα και απειλούσε, είναι ένα θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έβλεπα το μάτς, έριχνα κλεφτές ματιές. Αυτά από το Σάντερλαντ Άρσεναλ. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια. Η Άρσεναλ τώρα είναι στην περιοχή. Επικίνδυνη φάση και η μπάλα καταλήγει. Όχι, δεν βγαίνει κόρνερ. Ακόμα για την Άρσεναλ η μπάλα, η οποία έχει τον έλεγχο, είναι έξω από την περιοχή. Το τίκι τάκα το γνωστό, η Άρσεναλ προσπαθεί το σουτ γκολ. Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ. Στο 58ο λεπτό από τον άξονα λίγο έξω από την περιοχή. Ένα τρομερό δυνατό πλασέ με φάλτσα μέσα. Δοκάρι ψηλά επάνω και μέσα, 1-0 η Άρσεναλ απέναντι στις Μαυρόγατες που ένα λεπτό πριν είχαν χάσει πέναλτι. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και τι ομορφιά ποδοσφαίρου, φοβερή ομορφιά. 0-1 η Arsenal λοιπόν. Τώρα από εκεί και πέρα. Leuven Circle Breeze 74ο λεπτό 1-0. Union Saint-Gilloise Lommel 2-0 67ο λεπτό. Τίποτα, καμία αλλαγή στην Βραζιλία. Μόνο 1-0 η Γκρέμιο απέναντι στη Βάσκο Νταγκάμα. Υπέροχο γκολ στον άξονα. Ένα μέτρο έξω από την περιοχή. Το δυνατό πλασέ, δοκάρι οριζόντιο και μέσα. Τερματοφύλακας καημένος δεν θα μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχω ακόμα προπονητές στο γήπεδο για συνέντευξη. Το Sky είχε διαφημίσεις βέβαια, αλλά και να έχει περάσει τόση ώρα με διαφημίσεις ο Sky και να μην έχει τους προπονητές, το βλέπω δύσκολο να βγουν οι προπονητές τώρα στο χορτάρι. Α, για να πάρουμε μια συνέντευξη από τον παίκτο Ατρόμητο, τον Βουρό, για να ακούσουμε. Του Ηρακλή, ναι, συγγνώμη.
1: Εντάξει, εγώ δεν μου αφήνει την καλύτερη γεύση. Όταν σκοράρουμε στο τελευταίο λεπτό ένα γκολ το οποίο πρέπει να το ξαναδώ κι εγώ, γιατί όπως το είδα live μου φαίνεται καθαρό. Παίρνουμε 3 βαθμούς της νίκης, φτάνουμε τους 7 βαθμούς, κάνουμε μια πολύ καλή αρχή και εν τέλει το γκολ ακυρώνεται για λόγους οποίους πρέπει να ξαναδούμε. Δυστυχώς η θέση μου είναι αρκετά λεπτή για να μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια, όσοι με ξέρουν, δεν έχω ξαναμιλήσει για. Ούτε μου αρέσει να γίνουμε γραφικός και να λέω για διαιτητικές αποφάσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας βγάζουμε το ψωμί μας. Όλες οι ομάδες, όλα τα παιδιά. Όπως και οι διαιτητές κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάλουν το ψωμί τους. Και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στο ακέραιο σοβαροί. Οι πρωταγωνιστές αυτού του αθλήματος σε όλο τον κόσμο είναι οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι οι διαιτητές. Με όλο το σεβασμό σε όλους τους διαιτητές, οι οποίοι παίρνουν και σωστές αποφάσεις για όνομα του Θεού, δεν είμαι εδώ για να κρίνω όλο και τη μάζα. Απλά βλέπω το σημερινό αγώνα πάλι στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπως και με τον Βόλο, με μια απόφαση που ήμουν εγώ πρωταγωνιστής, έτυχε να είμαι εγώ πρωταγωνιστής. Σήμερα μια παρόμοια φάση πήγε η μπάλα γραμμή, η μπάλα λέει δεν έχει περάσει όλη. Στο δικό μου πέρασε όλη η μπάλα. Δεν το λέω επειδή είμαι εγώ, οποιοδήποτε και να ήταν από την ομάδα μου πάλι θα έπαιρνα θέση. Άρα δεν κρούω κανένα του κινδύνου, απλά ο Ηρακλής, και το ξέρουν περισσότερο από μένα, είναι μεγάλη ομάδα. Και ανέβηκε στην Α' Εθνική μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχει τραβήξει. Όχι να τραβάμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που μπορεί να είναι έντονο το ύφος μου και να φαίνεται ένα δρυμή κατήγορο προς τους διαιτητές. Είμαι επαγγελματίας, προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να κρατάω χαμηλούς τόνους και επαναλαμβάνω ότι όσοι με ξέρουν κρατάω αυτό το προφίλ. Απλά κάποιες φορές, σίγουρα και πάνω εμείς στην ένταση, μπορεί να λέμε κουβέντες στους διαιτητές, οι οποίες δεν τους αρμόζουν. Απλά και με τη βοήθεια του ΒΑΡ πλέον στην εποχή μας πρέπει να λεγιστοποιήσουμε τα λάθη. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, νομίζω ότι μετά το 55 κυριαρχήσαμε. Ο Ατρόμητος, αν εξαιρέσουμε μία αντεπίθεση στην οποία βρήκε χώρο ένα δοκάρι του Τζούμπερ, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, παρόλο που είχαμε την μπάλα στο πρώτο, δεν γίναμε επικίνδυνοι για την ομάδα του Ατρομήτου και δεν μετουσιώσαμε την κυκλοφορία της μπάλας σε κλασικές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε τις ρόδες της νίκης. Επίσης, τον γκολ που δεχόμαστε, θέλω να ξαναδώ ποιος καλύπτει τον παίκτη του Ατρομήτου. Όλα αυτά, πάντα θέλω να παίζω διαιτητής 50-50. Εννοείται ότι αν υπάρχει παίκτη που καλύπτει ή αν υπάρχει φάουλ, δεν θέλω κανένα να με βοηθάει. Θέλω να κερδίζω το μάτς στα ίσα με την αξία μου και την αξία της ομάδας. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα και σου έκλειψα τον χρόνο. Απλά θεωρώ ότι και πάλι πρέπει να κάνουμε όλη τη δουλειά μας σοβαρά. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, Πραξιτέλη. Κώστα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίος ο Πραξιτέλης ο Βούρος. Πολύ ωραίος στην κυριολεξία. Εγώ επιμένω. Παιδιά, εγώ δεν έχω για το φίλο τον Γιώργο, το λέω τώρα και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω αυτά που βλέπω, φίλε. Και πιστεύω ότι αυτά που βλέπω εγώ τα βλέπετε κι εσείς. Δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα του τι βλέπεις και τελειώς υπόθεση. Στο τέρμα όμως που ακυρώθηκε του Ηρακλή, σε ό,τι αφορά στο goal και στο goal online technology, που πλέον δεν θα είναι online technology, θα είναι camera technology, goal camera technology, εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω το πώς και με πόσο μεγάλη ευκολία και στο πρώτο παιχνίδι και στο προηγούμενο παιχνίδι του Ηρακλή στο Βόλο και τώρα με τον Ατρόμητο ακυρώθηκε αυτό το goal του Ηρακλή. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειδικά σε μια επαγγελματική κατηγορία, την πρώτη επαγγελματική κατηγορία, την ανώτατη επαγγελματική κατηγορία στη χώρα μας, και να μην έχει αυτό το goal online technology. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Και να που γίνονται φάσεις και μια ομάδα την πληρώνει ξανά και πάλι, όπως είναι τώρα ο Ηρακλής στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε ματσάρι να ακούσουμε. Όχι. Ακούμε Λίρατζι. Α, Γιάννη έχουμε. Πάμε στο Γιάννη.
3: Ότι μάλλον έχουμε λίγα να πούμε και ότι γενικά αυτό το στάδιο σε επίπεδο διαιτησίας μας φέρνει ατυχία.
4: Περιδόρια τι πράγματι.
3: Την προηγούμενη φορά χάσαμε 2 βαθμούς εξαιτίας λαθών της διαιτησίας.
4: Όχι, avete visto tutti, una azione normalissima, regolare. Non si sa perché viene chiamato il VAR sempre contro di noi e anche oggi abbiamo perso 2 punti per colpa delle scelte arbitrali.
3: Και το ίδιο έγινε και σήμερα, το είδατε όλοι, ενώ όλα ήταν κανονικά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Χάσαμε 2 βαθμούς πάλι εξαιτίας λαθών της διαιτησίας.
4: Το πρώτο tempo, la mia squadra, che aveva giocato molto bene l'ultima partita precedente.
3: Το πρώτο ημίχρονο που η ομάδα μας είχε παίξει πάρα πολύ καλά.
4: Non mi è piaciuta per niente. Il primo tempo abbiamo tagliato partita, non giravamo velocemente la palla, facevamo tanti errori.
3: Ωστόσο, δεν του άρεσε το αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίχθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Έγιναν αρκετά λάθη.
4: E invece poi il secondo tempo.
3: Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Con i cambi. Abbiamo fatto una grande gara e meritavamo di vincere.
3: Με τις αλλαγές που έγιναν, κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι και αξίζαμε να κερδίσουμε.
4: Έλα.
3: Ερωτήσεις.
4: Ναι.
3: Λέει, come senta che ancora una volta lo sguardo perso dei punti per colpa degli arbitri.
4: Voi siete ingressi, io sono avvenuto da poco, me lo chiedo a voi perché io non lo posso sapere. Io ho notato, e non so perché, proprio perché me l'ha chiesto lei, hanno queste cose sempre contro di noi.
3: Spiegatemelo
4: voi che siete di qua.
3: Θα ήθελε να του το εξηγήσουμε εμείς ως Έλληνες γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η ομάδα αδικείται. Για ποιο λόγο, τι υπάρχει πίσω από αυτό. Θα ήθελε, αν μπορούμε εμείς που είμαστε Έλληνες, να του το εξηγήσουμε.
4: Sa perché il VAR viene sempre usato in episodi a noi favorevoli, visti dall'arbitro in campo e dati gol, e poi viene chiamato il VAR. Mai una volta è stato chiamato il VAR a favore nostro. Per esempio per vedere l'altra partita, la palla che non era entrata, perché non si è chiamato il VAR? Perché non si è visto.
3: Για ποιο λόγο ο VAR δεν μπορεί να καταλάβει εφόσον ο διαιτητής το είδε κανονικά ως γκολ αυτό που έγινε και σήμερα. Γιατί μετά παρεμέδει ξαφνικά ο VAR και άλλαξε το αποτέλεσμα.
4: Spiegate me lo voi, perché con noi VAR nemmeno per vedere la palla che è entrata o non è entrata, che ci voleva 5 minuti.
3: Τι είδε, λέει, και ξαφνικά η μπάλα ενώ μπήκε μέσα, ξαφνικά δεν μπήκε σύμφωνα με το VAR. Και στο προηγούμενο παιχνίδι το ίδιο.
4: Πρέπει.
3: Εννοείται στο εξωτερικό ότι ναι. Πώς νιώθει για αυτό.
4: Μα με νοδίχει αμήκο σε δίχε δεν το κάνει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αντέτω και λέει αλεύθερο εμπιτουάτο και εξισώνονται οι συστήμοι και σε σμπάλια, per esempio, l'arbitro, può vedere con i sistemi che avete all'estero, possono vedere chi ha sbagliato. In Grecia non c'è questa evoluzione, purtroppo, che non si può. Perché?
4: La tecnologia in Italia, gol non gol, c'è una cellula che l'arbitro fa una campanella, che non c'è.
3: Λέει για την τεχνολογία που έχουμε στην Ιταλία, το καταλάβατε όλοι, ότι μπορεί να βοηθήσει όταν υπάρχει μια τέτοια λάθος κρίση να διορθωθεί το αποτέλεσμα. Εδώ λέει δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει?
4: Perché?
3: Perché?
4: Quello dell'altra volta, io ero in linea perché ero stato espulso.
3: L'altra volta.
4: Ho visto chiaro che la palla non era entrata. Magari col VAR, anche se non c'è, lo guarda 5-6 volte. Alla camera, la telecamera laterale si vede che la palla non entra tutta.
3: Ναι, λέει αυτό ότι ο VAR και την προηγούμενη φορά είδε πεντακάθαρα ότι δεν μπήκε κανονικά η μπάλα μέσα.
4: Se il guardaline ha un dubbio col VAR, anche se non c'è la tecnologia, può vedere con tante immagini, guardare bene se la palla casca tutta dentro. Perché non è stato chiamato il VAR gol non gol nostro?
3: Γιατί δεν εκλείπει ο VAR να έρθει να δει και να ελέγξει και στη σημερινή περίπτωση αν τελικά το γκολ ήταν δικό μας όπως ή δεν ήταν. Γιατί δεν έγινε αυτό?
4: È un peccato, perché
3: είναι
4: poi,
3: κρίμα που συμβαίνει όλο αυτό.
4: Per una squadra che è arrivata siamo arrivati in ritardo con i giocatori che stanno facendo benissimo tutti.
3: Καθυστερήσαμε, λέει, και με τους
4: ποδοσφαιριστές.
3: Το να χάσουμε 4 βαθμούς είναι πάρα πολύ βαρύ γι' αυτό. Και άδικο.
4: Οκ. Γράψε.
3: Επομένως η ερώτηση είναι αν στη διακοπή του πρωταθλήματος θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι αφού αποδίδει στο δεύτερο ημίχρονο. Θα αντισέντω και quindi chi ne pensa se succederà l'introduzione del campionato, no? Sarà più pronta la squadra a...
4: io avevo detto la prima partita che io ho bisogno di fare allenare con me almeno un mese e mezzo la squadra.
3: Το έχει πει, λέει, το είπε και την προηγούμενη φορά και το λέει συχνά και στις συνεντεύξεις του
4: Παπαδόπουλου,
3: ότι χρειάζεται 1,5 μήνα περίπου για να δουλέψει ακόμα καλύτερα με τους αθλητές και τους
4: προηγουμένους. Εντάξει, riesco a arrivare meglio possibile come abbiamo fatto oggi fino alla sosta, quando poi rientreremo saremo tutti allenati bene.
3: Θα είναι σίγουρα μετά τη διακοπή πολύ καλύτερα απομειμένοι και προετοιμασμένοι να αποδώσουν.
4: Grazie.
0: Αυτά από το ματσάρι υποθέτω. Όχι ακόμη. Για να πάμε.
3: Αβέτε λοκάλε παρτίστα κοντουάρι, νο?
4: Speriamo di giocare presto nel nostro stadio, prima di tutto.
3: Πρώτα απ' όλα έρχεται να παίξουμε πολύ σύντομα στο δικό μας το στάδιο.
4: Και da quando sei arrivato ci fa altro che girare.
3: Γιατί όλοι μετακινούμαστε από τότε που έχει έρθει και αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα. Αλλά θεωρώ, ακίνητο, και στις έντες δηλαδή, αίτσα κατόρια, έτσι κατόρια, νο, κοντουάρις, και βόλε
4: δίβαλόρος. Come dico, concetto del primo giorno, devono dare l'anima, devono mettere il cuore oltre l'ostacolo e devono pensare alla fase passiva come hanno fatto in certi momenti nel secondo tempo, aggressivissimi, cercare di fare il nostro gioco per metterle in difficoltà sul piano del gioco.
3: Questo che vuole è να δώσουν ψυχή, να βάλουν καρδιά, να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Και πάνω απ' όλα, όπως έγινε και σήμερα, να γίνουν πιο επιθετικοί, που έγιναν πιο επιθετικοί κατά το δεύτερο ημίχρονο, το ίδιο θα παίξουμε και εναντίον του Άρη, με επιθετικότητα και αποφασιστικότητα για το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.